0: Πεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φίλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα, ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
4: Έχει οικονομικές προεκτάσεις. Διάβαζα τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβαζα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ.
3: Και πώς μας δονεί. Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό.
4: Ναι.
3: Εκεί το μυαλό σου εσένα. Είχαμε και χθες μάτς όμως.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Έτσι είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
4: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
3: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
4: Μπράβο στο Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
3: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό.
4: Εντάξει,
3: το παιχνίδι.
4: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι δηλαδή, το Λιόπουλος, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπο.
3: Το Λιόπουλος, Σόρτς.
4: Είδες που το είδα, για αυτό
3: Μητόγλου.
4: Το έτσι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
4: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
3: Δηλαδή,
4: σύνδεσαι μετά από την πρώτη παράταση.
3: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις.
4: Δεν μπορούσαν.
3: Έχουν
4: να
3: παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή και αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
4: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
4: Ακριβώς, συμφωνώ.
3: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
4: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο.
3: Σάββατο,
4: ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάδους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
3: Ο
4: και...
3: καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
4: Ήρεμα, παιδιά,
3: και να
4: ήρεμα,
3: είναι όλα ήρεμα.
4: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική η νυφαλιότητα.
3: Ξέρει η Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό
4: πολλά.
3: Και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
4: Ακριβώς.
3: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες. Γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
4: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρω.
3: Εδώ την εκπομπή.
5: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
3: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο Μπάμιες. Είναι από την ποιητική συλλογή Μπάμιες και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
4: Τι να πω.
3: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις Μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
4: Κίτσες λένε, όχι Χριστός.
3: Ναι, επειδή
4: νόμιζα ότι πνίγηκες. Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
3: Okay, studio 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει, με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολύ δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
4: Α, μάλιστα.
3: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10. Το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
4: Θα το δεις εσύ.
3: Εννοείται.
4: Α,
3: Αποκλείεται.
4: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
3: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική.
4: Και λέγουμε Νίκο στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
3: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Ενώπιο Ενωπίου, στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 9.30 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας να το ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση. Μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
3: Θα έλεγα,
4: και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Νίκος Παπάς και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 για να, να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπως έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη. Τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο, θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα. Ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή. Θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
4: Λοιπόν, εντάξει. Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
3: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
4: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεν μάθει. Έπεσε, εντάξει. Ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο Μοσχάρι. 16,2 στο αρνί, σε τρίσια βάση έτσι όλα αυτά. Και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%. Το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%. Το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά τα βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα το Μοσχάρι έχει πάρει 17,6 κάτω, 16,2 το αρνί και 12,6 τα ψάρια. Δεν είναι τώρα.
3: Όχι κάτω.
4: Πάνω. Κάτω είπα, συγγνώμη.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως της εκτόξευσης τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
3: Τιμές βενζίνη σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1,975, 1,979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο, είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο από όλα.
4: Και μιας και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι, να υπάρξει μια συμφωνία που να σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής κρίσης να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδος που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μια μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
3: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
6: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας?
7: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο κάτω ο πληθωρισμός, ήδη έχει αρχίσει και δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων ανακωδικό και αναπροϊόν, το οποίο μέτρο αφορά και τα σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Έγινε ένα πολύ πολύ σοβαρό φρενάρισμα του μέτρου του πλαφών σε συνδυασμό με τους ελέγχους.
3: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
4: Εγώ πιστεύω τον υπουργό.
3: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
4: Έχει, εσύ, σου
3: το
4: λέει,
3: βλέπουμε όλοι.
4: Με το πλαφόν άλλωστε σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά είδη, στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε. Με βάση την Ελστάτ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπύρα από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελστάτ.
3: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε.
4: Θες μοσχάρι, εσύ, θες μοσχάρι να τρως. Φάει κοτόπουλο.
3: Παιδιά, μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η γκαρσονιέρα για 10».
4: Ναι, ναι.
3: Εκεί λοιπόν πάει ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση. Mm. Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
8: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέας.
9: Όχι 3, μια φορά το μήνυμα.
8: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας, τι πάθανε, ρε.
9: Και την ήσαν από την πίνα.
3: Εκεί μας βλέπω κι εμάς. Το ρύζι μας βλέπω. Θα στουμπώσουμε κιόλας, θα κιτρινίσουμε κιόλας.
4: Μια χαρά
3: θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
4: Να κάνουμε, ναι.
3: Ε,
4: λοιπόν.
3: Δηλαδή να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας. Μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
10: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μην εισέλθετε η σούπερ μάρκετ.

0: Μείνε στη μακαρονάδα, μια χαρά.
1: Στη μακαρονάδα εκεί.
0: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν, και όχι μόνο πόσο μπροστά.
2: Εντάξει τώρα.
0: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
1: Απλώς ξέρεις. Πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για την ακρίβεια, και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή, από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία και μετά, είναι εδώ πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει, είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ., τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
0: Το άλλο το άκουσες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Παιδιά, ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε μόνο εδώ, ανέβηκε και
1: παντού.
0: Στην Ευρώπη, όχι το ίδιο.
1: Ανέβηκε Γαλλία,
0: παιδιά.
1: Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
0: ναι, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2.
1: Ναι,
0: είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4, δεν είναι κάτι απλό. Πως δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
0: Στην αυτό Αμερική λέω. Λοιπόν.
1: Α, καλά. Ναι.
0: Είδανε 4,2.
1: Ακριβώς.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8. 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί λέει είναι υπέροχοι.
1: Υπέροχοι.
0: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
0: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και γράφει σε ανάρτηση που κάνει ότι αγαπάω αυτούς τους αριθμούς, αγαπάω τον πληθωρισμό. Τα νούμερα είναι υπέροχα. Και τι τους λέει, μην ανησυχείτε. Μόλις τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλήσει σαν βράχος.
1: Ναι, απλώς να ξέρετε ότι ακριβώς αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βάζει τις κεντρικές τράπεζες στο παιχνίδι των αυξήσεων των επιτοκίου. Σήμερα θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του ευρώ. Και ακριβένει το χρήμα. Και κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Κάποιοι... Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
1: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι? Γιατί έχω και τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
0: Τα καλά.
1: Αυτά.
0: Το δίλημα τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
1: Ακριβώς, θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει στην ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι δόσεις των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μην λέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
0: Θα σας τα πούμε αύριο τα ευχάριστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4. Δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Class Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γένειας με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τα ακούσατε και από τη Χρυσακλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν απάντησε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και
1: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Μας,
7: που δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά από την άλλη, επειδή είναι Βαβέλ και μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ενδεχομένως και να μπορούν να συνεννοηθούν γιατί έχουν μόνο ένα κοινό στόχο.
7: Να
0: ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι, λέει, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και έστειλε και ένα μήνυμα το οποίο από πολλούς μεταφράστηκε ως μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Σχετικά με τον πατριωτισμό της ευθύνης και τον βηματισμό που έχει η Νέα Δημοκρατία.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Μια αποστολή η οποία ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου αλλά και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της.
7: Εντάξει,
0: και
7: το καρδί,
0: αναφορά
7: ήταν
0: τώρα στους όσους λένε εύκολα λόγια από τον καναπέ.
7: Ήταν το καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρο.
0: Ναι. Μάλλον.
7: Τι μάλλον. Α, όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν υπάρχει μάλλον. Ξεκάθαρη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
7: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλοι ρεπορτάζ και εσύ κάνεις ρεπορτάζ, ναι, φυσικά θεωρούν ότι εντάξει, ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να κόψει κάτι από την Δημοκρατία. Δεν βλέπω, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να τους κόψει ένα τέτοιο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή θεωρούν 1,5%. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό το 1,5% αν θα είναι κομβικό, αναλόγως με τα ποσοστά που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά την αυτοδυναμία, όμως σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Και καθώς λέμε για τον Αντώνη Σαμαρά, χθες υπήρξε και μια τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του κυρίου Θεοχάρη. Ο οποίος είχε πει ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς με παροχημένες ιδέες. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
9: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο έναν ακροδεξιό και η Ελλάδα έναν ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλους μας τους προέδρους. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ατυχείς λοιπόν οι χαρακτηρισμοί και δεν τους επιτρέπω. Αυτό είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμαλία, η ώρα είναι 9 παρά 20.
7: Ναι.
0: Αυτή η ώρα είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Παρακαλώ τη Μαρία Χριστοδούλου να πέσει και το ανάλογο τζίγκλ.
10: Έλα Παναγιωτάκη. Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά από ποπό, δεν μπορώ. Παναγιώτη, Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη.
7: Έλα
0: Παναγιωτάκη, και έχεις πολλά μηνύματα εδώ που έχουν στείλει οι ακροατές. Περιμένουν να ακούσουν τη φωνούλα σου.
7: Μην μασάς καθόλου, στο λέω. Μην.
11: Καλημέρα, δεν μασάμε, αλλά δικαίως θα στείλαν τα μηνύματα οι ακροατές. Είμαι ειλικρινής.
7: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι εμείς ξέρουμε να γνωρίζουμε.
11: Ωστόσο, δεν θα αρχίσω με την κίνηση από το παλαιό Φάληρο. Θα το πάω ορθολογικά, άμα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή.
11: Πάμε τον Κηφισό για να ενημερωθούν και
0: οι άνθρωποι. Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι κολλημένοι, ναι.
11: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος Λυκόβρησης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της Ελεοφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κυκλοφορία όπως πάντα αυτή την ώρα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Σεμνά, εκεί δεν είπα κάτι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στο εξώδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο, αν θέλεις να το προσθέσεις στο επόμενο δελτίο, το στέλνει ο Γιάννης. Πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου και του Glass Floor επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να το σημειώσεις.
11: Εννοείται, θα ενημερώσουμε αναλόγως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
7: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Grow Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, λέει, παιδιά, λύστε μου μια απορία. Το Βολάνιος είναι πραγματικό επώνυμο ή είναι παρατσούκλι από το βολάν του αυτοκινήτου? Όχι, είναι το επώνυμο του παιδιού, του Παναγιώτη μας. Είναι πραγματικό, απλά ήρθε και έδεσε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η Αμαλία μας έχει ετοιμάσει πληροφορίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.
7: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Ορίου Πάγου, γιατί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.

0: Παιδιά, έχετε λυσάξει εδώ με το βολάνιο. Αλέξη, καλημέρα. Ναι, ήρθε κανονικά σήμερα για τη δουλειά και είναι και αξιοπρεπέστατος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Κάνε υπομονή, Γιώργο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 είναι ο τελευταίος αγώνας, ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια για τη δραστηριότητα και των άλλων κομμάτων, αλλά είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την απόφαση του Αριουπάγου, την πρόσφατη, σχετικά με τα δάνεια που είναι στο νόμο Κατσέλη. Θυμάστε αυτό που είχε προκύψει, είχαν προσφύγει δικαστικά οι δανειολήπτες, ότι τα fans και οι servicers τι κάνανε. Στην μηνιαία δόση, ο τόκος ήταν όχι για το μήνα, δεν ήταν συγγνώμη. Ο τόκος αφορούσε όλο το ποσό που όφιλε ο δανειολήπτης και όχι τη μηνιαία δόση. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι δόσεις μηνιαίες κατά πολύ. Φύγανε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος είπε ότι όχι, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Έρχονται όμως οι σέρβισες και λένε ότι πρέπει ο Άριος Πάγος να ερμηνεύσει την απόφαση που βγήκε τον Ιούνιο του 2026, προκειμένου να ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η απόφαση του Άριου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Τώρα, βρήκαν κάποιο παραθυράκι για ερμηνεία οι σέρβισες και σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν ερμηνευτική απόφαση ή θα ζητήσουν από τον Άριο Πάγο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους τόκους που θα επιβάλλονται στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, σου λέει, όντως αυτό λέει ο Άριος Πάγος, πώς δεν λέει αυτό, αφού έχει καθαρογραφεί η απόφαση, την έχουμε δει. Όμως, με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η αγωνία των δανειοληπτών που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και τι να κάνουν. Και όταν δέχονται τις οχλήσεις από τα fans καθημερινά, και σας το λέω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, και λένε οι άνθρωποι, μα υπάρχει απόφαση του Άριου Πάγου? Όχι, λέει, δεν υπάρχει. Εμείς θα προσφύγουμε και θέλουμε ερμηνεία της απόφασης. Τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι ο Άριος Πάγος να αποφανθεί για σχετικά με αυτό? Λένε από το σέρβισε και τα fans ότι η παράταση θα είναι άτοκη για τους δανειολήπτες. Έλα μου που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή, τι εννοώ? Τι λένε οι σέρβισες? Σου λέει ότι εμείς προσφεύγουμε στον Άριο Πάγο και ζητάμε ερμηνευτική απόφαση. Οκ. Okay. Επί της αποφάσεως για τους τόκους όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως θα είναι άτοκα? Δηλαδή, ότι μέχρι να βγάλει την ερμηνευτική του απόφαση ο Άριος Πάγος, τα fans και οι σέρβισες που έχουν τα δάνεια θα λένε ότι εντάξει, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας οφειλής και όχι της συνολικής?
0: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αυτό λένε οι σέρβισες. Ότι υπάρχει παράθυρο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Και ότι ζητάνε ερμηνευτική απόφαση. Και λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λένε από τα fans και τους σέρβισες ότι θα είναι άτοκη αυτή η περίοδος. Δηλαδή δεν θα ζητάνε τους τόκους επί της συνολικής οφειλής. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί εμένα μου λένε, στα μηνύματα μου λένε, στα μηνύματα οι ακροατές μου λένε, ότι παίρνουν τα fans τηλέφωνο και συνεχίζουν τις ενοχλήσεις και τους λένε ότι όχι, με βάση την απόφαση του Αριού Πάγου, και αφού ακόμα δεν υπάρχει ερμηνευτική απόφαση και υπάρχει παράθυρο, ότι εμείς θα τοκίζουμε όλο το ποσό κάθε μήνα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει γρήγορα να υπάρχει αυτή η ερμηνευτική απόφαση από τον Άριο Πάγο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια ρυθμισμένα του νόμου Κατσέλη να ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί θέμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι αυτό αφορά τον Άριο Πάγο, και σωστό είναι, γιατί βγήκε η απόφαση του Άριου Πάγου. Όμως οι σέρβισες, βρίσκοντας, διαβάζοντας την απόφαση, σου λέει, εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Να μου την ερμηνεύσεις. Να μου βγάλεις νέα απόφαση που να λέει ξεκάθαρα ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Άντε, εσύ βρες άκρη. Πραγματικά, υπήρχε μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, νομίζω να το πω, που μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό. Η γυναίκα ζει μια κόλαση. Ζει μια κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα? Εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ στο μέτρο, σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει. Έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι να πληρώσουν οι δανειολήπτες για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αριού Πάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
1: ναι,
0: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
1: ναι,
0: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους στόχους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
1: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του Αριού Πάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των φελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά, δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι, που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιμαρτυρηθεί με τόκος μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Ζουν στην αβεβαιότητα πραγματικά. Το λέω ότι χρειάζεται γρήγορα. Δεν έχει βρεθεί λύση τελικά. Πάλι στα δικαστήρια για αναλήπτες, πάλι να πληρώνουν δικηγόρους. Και δεν είναι να πληρώσει, είναι θα δικαιωθείς. Δόθηκε και μια απόφαση τώρα. Πάγω και οι σέρισες βρήκανε παραθυράκι και σου λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι αφορά 350.000 δανειολήπτες, ε. Αυτό.
0: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι λες τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια, έτσι. Χρόνια,
1: εγώ
0: πάρα
1: το
0: πολλά.
1: Λέω, έχει προκύψει τεράστιο θέμα. Πρέπει λίγο να το ξαναδούμε, να το, και ο Άρης Πάγος να το ξαναδεί, να βγάλει την ερμηνευτική απόφαση, έτσι να μπορούν οι άνθρωποι, παντώντας πάνω στην ερμηνευτική απόφαση, να μην τους τρελαίνουν τα Fudge Services. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν μπορείτε, δηλαδή, κανονικά να είναι 300 ευρώ το χρόνο και το χρόνο επιβάρυνση, και τώρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα επιβάρυνση. Είναι πολλά τα χρήματα. Σκέψτε να έχεις μια 500 ευρώ δόση και να θες άλλα 200 ευρώ το μήνα την επιβάρυνση. Κάνει 700 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, Μαλία μου.
1: Το λέω γιατί το ζούμε. Απλώς επειδή νομίζαμε ότι τελείωσε το θέμα, και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Ναι, χαρήκαμε.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκαμε. Όταν ακούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, είπαμε ότι τέλος μπήκε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Και
1: τώρα,
0: να πάνε παρακάτω.
1: Θέλω να δω αν είναι μέχρι να αποφανθεί ο Αρείος Πάγος, αν είναι άτοκα τα ρυθμιζόμενα δάνεια. Άτοκα. Έτσι, άτοκα εννοώ ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Δεν το βλέπω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Και σας παίρνουν 10 και 20 τηλέφωνα την ημέρα. Είναι απίστευτο. Αλλά και λέω ξανά, εφόσον υπάρχει αυτό, βρήκαν αυτό το παράθυρο, δεν πρέπει ο Άριος Πάγος γρήγορα, και που νομίζω γρήγορα θα το κάνει, να βγάλει την ερμηνευτική
14: απόφαση.
11: Ναι,
14: πρέπει να κινηθεί γρήγορα.
11: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, γιατί το πληρώνουν.
14: Ναι, για να μην βρεθούν και άλλα παραθυράκια στη συνέχεια. Γεμίσαμε παράθυρα, πολλά παράθυρα.
11: Εντάξει, συγγνώμη και για την ένταση, αλλά αυτό το πράγμα με, και ιδίως με τα δάνεια ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη, που ήταν ένας πολύ καλός νόμος, έτσι. Τώρα, σώθηκαν περιουσίες από αυτό το νόμο. Εγώ δεν θέλω να πω τα ψέματα, να λέμε την αλήθεια εδώ. Αλλά είναι ληστρικό αυτό που κάνουν. Πραγματικά, να έχει επιδικάσει στο δικαστήριο μία δόση και να διπλασιάζεται σχεδόν η δόση, γιατί ο άλλος που υπολογίζει τον τόκο μηνιαίος επί της συνολικής οφειλής, καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πώς θα το πω, είναι. Δεν ξέρω.
14: Θα παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα και τις επόμενες ημέρες, περιμένοντας όντως να κινηθεί γρήγορα και ο Άριος Πάγος και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα σας είπαμε για τον πληθωρισμό, σας είπαμε για τον πόλεμο και τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Τραμπ λέει θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας. Από την πλευρά του Ιράν απαντάνε ότι χτυπήσαμε και εμείς αμερικανικές βάσεις, αλλά και πλοία.
11: Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά, ή ο σύμβολο, αυτό καταλαβαίνω. Και ας λέει θα τους χτυπήσουμε σκληρά και εκείνο και τα άλλα και αυτό, και θα αναγκαστούν ο Τραμπ να συμφωνήσουν. Εγώ δεν βλέπω οι Ιράνοι να κάνουν πίσω.
14: Όχι, νομίζω,
11: θα έχει βρει δύσκολο ο Τραμπ εκεί.
14: Και ταυτόχρονα σας είπαμε για την Πολιτική Επιτροπή Θέσης της Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, ομόφωνα, και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε ότι μία είναι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, αυτή η Κυριακή των εκλογών, που πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία. Και έστειλε και ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Καλημέρα Τόρπη, εμείς ευχαριστούμε να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Σωτηρίου. Θα το διαβάσω το μήνυμα, φίλε, μετά το τέλος της εκπομπής. Για τις πληροφορίες που μου δίνεις για το πρώτο νεκροταφείο, εκεί που θα πάω την Αμαλία, ο Σονούπο. Το έχει υποσχεθεί.
11: Όχι,
14: ότι θα πάμε και θα ανεβάσουμε και βίντεο.
11: Θα έρθεις πρώτα στο γυμναστήριο να κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ. Θα ανεβάσουμε το βίντεο και μετά εγώ, εφόσον εσύ έρθεις στο γυμναστήριο και κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ κάθε μέρα, θα σε πάμε, βέβαια, θα με πας στο νοικοταφείο να μου κάνεις ξενάγηση.
14: Έτσι.
11: Άτα. Έχει αγώνα. Τότε το μόνο.
14: Έχει.
11: Έχει. Πολλούς αγώνες.
14: Πολλούς αγώνες.
11: Έτσι. Τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο match day τραπέζι. Παναγία μου, σταλίδι θα βρεις. Ωραία, να το ετοιμάσεις εσύ όμως, έτσι. Γιατί στα λίτου θα βγει μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, αρέσουν του καλαμάρια αυτά.
14: Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι για focaccia, τρελαίνομαι.
11: Finger food party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή ράντλερ λεμόνι χωρίς αλκοόλ, και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Και για το ημίχρονο, παγωτό πλομπίρ και μάκαρον σε σχήμα μπάλας για γλυκές πανηγυρικές στιγμές. Ακόμα και ποτήρια μπύρας και μπάλα ποδοσφαίρου Κρίβιτ θα βρεις. Γιατί ο αγώνας θέλει παρέα. Θέλει γεύση και θέλει φυσικά Lidl.
14: Έτσι, να οργανωθούμε, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε. Στις 10. 8 η ώρα βλέπουμε Αντένα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο. Γιατί προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με το που θα τελειώσει, 10 η ώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική.
11: Να κάνουμε και μια ψυχανάλυση. Γενικότερα χρειάζεται ψυχανάλυση. Να κάνουμε και ο ένας μεταξύ μας, να κάνουμε και στους παίκτες εκεί του Μουντιάλ, στις ομάδες. Ψυχανάλυση. Πολύ της μόδας η ψυχανάλυση.
14: Θα τη χρειαστούμε, μάλλον. Σε λίγο θα πάμε στο Μουντιάλ και στην έναρξη που έχουμε σήμερα. Αλλά ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και χθες, είναι οι εκτεταμένες ταραχές που σημειώνονται κυρίως στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και σε άλλες πόλεις.
11: Χθες δεύτερη νύχτα χάους στο Μπέλφαστ.
14: Του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι. Χθες και πάλι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια. Είχαμε εμπειρισμούς κατοικιών. Ναι. 27 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν μείνει χωρίς σπίτια, έχουν καεί τα σπίτια τους.
11: Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, εντάξει, και έκτροπα, πραγματικά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται.
14: Όλο αυτό ξεκίνησε λοιπόν από την επίθεση ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος έσφαξε επί της ουσίας έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου για το τίποτα. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Ευτυχώς κατάφεραν να παρέμβουν περαστικοί και να του σώσουν τη ζωή. Βέβαια, ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά από αυτό λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια επί δικαίων και αδίκων. όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε μία έκρηξη και ρατσιστικού μίσους. Φιλετικού μίσους. Δηλαδή, όποιος είναι ξένος πλέον νιώθει άβολα. Εμένα αυτό όλο μου θυμίζει λίγο τη νύχτα των κρυστάλλων. Μου φέρνει αυτό στο μυαλό, έτσι σαν εικόνα, οι εικόνες που βλέπουμε τώρα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και θα ακούσετε τώρα Έλληνες οι οποίοι ζουν στο Belfast και μεταφέρουν την ανησυχία τους. Μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ακούστε λοιπόν τους Έλληνες τι λένε για τις συνθήκες που επικρατούν στο Belfast.
15: Χθες το βράδυ να σας πω την αλήθεια ότι ήταν η πρώτη φορά έτσι που τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα.
16: Είμαστε οι Έλληνες εδώ στο Belfast ανήσυχοι γιατί ο φόβος σήμερα είναι συγκεντρωμένος εκεί όπου έπεσε το βάρος της βίας.
17: Πιτσιρικαρία τέλος πάντων σταματάει αυτοκίνητα στο δρόμο και κοιτάζουν αν είναι ξένος αυτός που οδηγάει.
15: Προσπαθούμε απλά να μην επηρεάσουν και να μην προκαλέσουν προβλήματα, οπότε θα φάμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Λένε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
18: Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση ενός ρατσιστικού πογκρόμ. Όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια άλλη εθνικότητα που φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από την τόπη σε έναν βαθμό, έχουμε μια αυξημένη ανησυχία.
14: Είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
11: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
14: Εγώ τρομάζω με αυτό.
11: Και εγώ τρομάζω γενικά με όλα αυτά που ακούγονται. Αλλά δεν θα καταλήξει καλά όλο αυτό. Δηλαδή πραγματικά πλέον αυτό το μίσος που βγαίνει, που υπάρχει στην περιοχή.
14: Ναι, άμα λέγεται κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Ναι. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι ροές, οι μεταναστευτικές. Δεν μπορεί να επικρατεί αναρχία. Προφανώς, αλλά από την άλλη εδώ έχουμε έκρηξη ρατσιστικού μίσους που εκμεταλλεύονται κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλλιεργούν λοιπόν αυτό το μίσος και μέσω του διαδικτύου και έχουμε αυτά τα φαινόμενα και το λέμε και εμείς εδώ στη χώρα μας που και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μεταναστευτικές ροές. Βέβαια. Το λέγαμε και χθες για την αύξηση που υπάρχει
11: στην Κρήτη.
14: Εκεί όπου δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τους τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας.
11: Και συνεχίζουν τα αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.
14: Και χθες οι άνθρωποι λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε εδώ.
11: Αλλά τι θα γίνει, βρε Ιωσήφ μου.
14: Ο Θάνος Πλεύρης, χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε ότι θα πρέπει τα επόμενα 24 ώρα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου να μας υποδείξουν έναν από τους 7 χώρους που έχουμε προτείνει. Διαφορετικά θα δράσουμε μονομερώς.
11: Ναι, θα γίνει μια μονομερής ενέργεια, δεν γίνεται αλλιώς.
14: Γιατί πρέπει να κατασκευαστεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ καυτό θέμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από την άλλη. Δεν μπορεί να μένει και ο πολίτης απροστάτευτος. Και γιατί το λέω αυτό, Αμαλία μου. Θα ακούσουμε τώρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε η Κατερίνα Αρίστα.
11: Ναι, εξαιρετική.
14: Για το Star. Με την περίπτωση ενός Σουδανού.
11: Ακούστε.
14: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
11: Ναι.
14: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε εισβάλει σε ένα κατάστημα και είχε αποπειραθεί να βιάσει την ιδιοκτήτρια. Συνελήφθη. Μέχρι εκεί όλα καλά. Με την έννοια ότι η γυναίκα δεν έπαθε κάτι γιατί προλάβανε, μπήκανε στη μέση, τον μαζέψανε και τον πήρε η αστυνομία. Μετά από δύο μέρες λοιπόν τον είδε μπροστά της. Μπροστά της. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ για να βγάλουμε όλοι μαζί τα συμπεράσματά μας.
19: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε στην πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
20: Επανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτό.
19: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
20: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και τον ξαναβλέπω μπροστά μου, τι θα πρέπει να κάνω. Να φύγω. Ποια είναι η προστασία δική μου.
19: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 αποπείρες βιασμού, προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, το επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
14: Είναι να τρελαίνεσαι.
11: Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο να τρελαίνεσαι.
14: Είναι 2 απόπειρες βιασμού. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ληστεία.
11: Κυκλοφορεί ελεύθερος.
14: Από το 21. Και γιατί δεν μπορεί να απελαθεί, Επειδή λέει υπάρχει η δικαστική εκκρεμότητα.
11: Ακριβώς.
14: Και πρέπει λέει να είναι εδώ και να δίνει το παρόν σε αστυνομικό τμήμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Δηλαδή, αν χρειαστεί να αναζητηθεί για να συλληφθεί, κανείς δεν ξέρει που θα τον βρούνε. Γι' αυτό λέμε ότι από την άλλη πρέπει να υπάρχει και προστασία προς τους πολίτες.
11: Και
14: όμως,
11: προστασία
14: έτσι.
11: Και έλεγχη. Και έλεγχη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτά και να κρεμούν δικαστικές αποφάσεις και να κυκλοφορεί ελεύθερος. Και να τον βλέπει μπροστά της η γυναίκα. Που είχε δεχθεί την σεξουαλική επίθεση. Είναι δυνατόν.
14: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τουλάχιστον. Και εκεί λοιπόν βρίσκουν χώρο και διάφοροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τώρα πολιτικά
11: είναι.
14: Το θέμα.
11: Έτσι είναι,
14: για να κερδίσουν πολιτικά ωφέλη. Άκουγα χθες για παράδειγμα. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τον ρωτήσανε λοιπόν για τις μεταναστευτικές ροές αυτές που έρχονται από την Κρήτη και το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει για παράδειγμα να βουλιάζουμε τις βάρκες. Και δίνει την απάντηση στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.
0: Τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα?
21: Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή.
22: Τη βάρκα πάνε άνθρωποι.
21: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
22: Άμα έχει μέσα παιδιά και μάνε, θα έκανε τη δουλειά.
21: Θα δηλώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
22: Μάνο, 80 τι σημαίνει, τι μετράτε.
21: Θα πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται.
14: Τις βουλιάζεις, παιδιά.
11: Δεν μπορώ.
14: Τις βουλιάζεις. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ.
11: Δεν μπορώ,
14: δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό σαν άνθρωπο.
11: Δεν μπορώ με τίποτα. Με παιδιά πάνω γυναίκες, ανθρώπους, άνθρωποι. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Ναι, αλλά από την άλλη. Πρέπει και κάτι να γίνει.
14: Πρέπει να γίνει φύλαξη, δεν πρέπει
11: όχι,
14: να έχετε κανείς παράτυπα.
11: Γρήγορα, γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου να πιστεύονται που θα πηγαίνουν.
14: Όλα.
11: Όλα, όλα.
14: Αλλά αυτό το πράγμα δεν με νοιάζει.
11: Δεν με νοιάζει, βουλιάξτε τους. Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
14: Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνα λοιπόν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και με το μεταναστευτικό και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
23: Καλημέρα και πάλι. Όντως έχει κίνηση στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν είναι περιμετρικά του Glass Floor, αλλά οφείλω να ξεκινήσω από το Κεφισό και είναι τα κυριότερα προβλήματα.
14: Μαζειρεύοντας.
23: Αφού μου είπατε να το πω.
14: Ναι.
23: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο η Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό, στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρεά. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Άλυμο Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Φάληρο. Κατάμεστο το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
14: Φτάνει, βρε παλικάρι μου, φτάνει, δεν μας λυπάσαι καθόλου.
23: Κάπου εδώ επιβεβαιώνω τα εύστοχα μηνύματα των ακροατών για την κίνηση στο Φάληρο.
14: Α, έχει μήνυμα, έχεις μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, είναι στο ταξί. Λέει καλημέρα, πολλή κίνηση έργα γύρω από το Σεύλογο της απονομής του Σαββάτου.
23: Ετοιμάζει το κλίμα.
14: Δικός είναι αυτός.
23: Δικός μας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί της Μικράς Ασίας Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, και υπόσχομαι τελειώνω, καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
14: Μας διέλυσες ρε φίλε σαν τον Τολιόπουλο. Έτσι μας διέλυσες.
23: Δεν ήθελα αυτή την παρομοίωση.
14: Καλημέρα Παναγιώτη.
11: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειδών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέποντας στους συνδρομητές διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
14: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο. Σύμφωνα λέει με τα ρεπορτάζ εδώ των τοπικών μέσων, οι μισοί μετανάστες που βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκονται στην Ήπεθρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι και σε ένα χώρο που το ονομάζουν ψυγείο, από ό,τι μάθαμε και εμείς, Δημήτρη, από τις πληροφορίες. Είναι το παλιό ψυχείο εκεί στον σταθμό στο λιμάνι, όπου έχει γεμίσει από μετανάστες. Οπότε είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί μια δομή φιλοξενίας, τουλάχιστον για την ταυτοποίηση των πρώτων ημερών. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είπαμε για την χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Οι τελευταίες εξελίξεις μετά και την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, αλλά κυρίως μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά.
0: Και της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση και στήριξη στο εγχείρημα αυτού του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο Παύλος Πολάκης φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε:
2: η κυρία Κουφονικολάκη, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: μερικά από αυτά που είπε χθες ο Παύλος Πολάκης.
1: Ήταν και ξεκάθαρος ο κύριος Πολάκης. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από τα κορυφαία στελέχη του. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλαμε να τον έχουμε εδώ, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απασχολεί τον κόσμο αυτό. Κύριε Παπά, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στον κύριο Καλαμαράκη,
0: καλημέρα.
3: Και στον κύριο Κάτζη και στους ακροατές μας. Είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Εμείς καλά είμαστε.
1: Εσείς
0: δεν ξέρουμε.
3: Από υγεία σύστημα.
1: Κύριε Παπά, πατώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης χθες, να σας ρωτήσω. Εάν δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος μέσα στις 10 μέρες, δηλαδή δεν μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, δεν φέρει τη συμφωνία, τι θα συμβεί, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, δεν θα είστε στις εκλογές?
3: Δεν υπάρχει πάρα πολύ σύντομα και πριν την έναρξη των διακοπών συμφωνία που θα φέρει ο Σοκράτης Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
12: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Συζητηθούν, μην έχει κανένα την αμφιβολία, θέλω να πω, ότι υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν πίσω από κάποια κλειστή πόρτα. Αυτά θα συζητηθούν κανονικά στα όργανα μας, συντεταγμένα, εκτός και αν κάποιοι έχουν παραιτηθεί από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους.
0: Κύριε
3: τα
0: Παπά,
3: πράγματα είναι κρίσιμα, πείτε μου.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Open, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει συμφωνία στο παρασκήνιο. Ασπάζεστε εσείς.
1: Το κύριο Φάμελο με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Ποτέ δεν θα πω δημόσια κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Σωκράτης, ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Το δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όμως είναι μία, θα σας έλεγα, παραδοχή. Η οποία εμένα προσωπικά με βάζει σε σκέψεις.
0: Μάλιστα.
3: Δεν
0: αυτό
3: υπάρχει
0: λοιπόν...
3: κάποια επικοινωνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι.
3: Σε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, έχουμε παραιτηθεί από την ανάγκη να πάμε συντεταγμένα στις εκλογές. Φλερτάρουμε με την ιδέα να κάνει ο καθής ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Δεν ταιριάζει με την παράδοσή μας αυτό.
1: Δεν ταιριάζει και με την αριστερά. Αλλά εγώ θέλω να σας κάνω, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θα μου το επιτρέψετε, γιατί τα ακούω από πολλούς και ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας.
3: Απολύτως.
1: Ο κύριε Παπά λένε πολύ, εσείς, η κυρία Δούρο και ο Σπολάκης θέλετε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές, γιατί ξέρετε ότι δεν θα πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Σας το ρωτώ ανοιχτά, γιατί αυτό συζητιέται.
3: Έχει τρέξει το ρεπορτάζ και οι εξελίξεις και επειδή αυτά τα διαβάζω εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο. Ναι. Η συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι μια συνθήκη όπου η άλλη πλευρά έχει αρνηθεί να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο.
1: Μάλιστα.
3: Και ως συγκροτημένο κόμμα. Οπότε αυτές οι αναλύσεις έχουν πάει.
1: Δεν έχετε προσωπικό γινάτι δηλαδή, γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Κανένα απολύτως και έχω μάθει και τις πίκρες και τις δυσκολίες και το θυμό να τα ξεπερνάμε αυτά. Όχι έχουμε μάθει, αυτό είναι, ξέρετε, υποχρέωση που κατέχει δημόσιο αξίωμα. Δεν πρέπει να αφήνει. Ποτέ, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, ξέρετε, έτσι.
1: Βέβαια.
3: Έχουμε και πιέσεις υφιστάμεθα και η χαρά μας παρασέρνει και μπορεί να κλάψουμε από συγκίνηση και κύματα πολλά έχουμε περάσει για αυτή την παράταξη.
0: Καλά, κύριε Παπά, η αλήθεια είναι ότι έχετε και μία παράδοση. Δηλαδή, αυτή η παράταξη από τη δημιουργία της από το 68 και μετά από τη διάσπαση στην ιστορική είναι μέσα στις διασπάσεις.
1: Είναι
0: δηλαδή...
1: αυτό, στο DNA της αριστεράς.
3: Είναι και μέσα όμως σε μεγάλες κατακτήσεις. Επιτρέψτε το.
0: Θα συμφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω
3: είναι
0: καθόλου.
3: Είναι μεγάλες στιγμές της ιστορικής αριστεράς μετά τον πόλεμο.
1: Έχει δίκιο και ο Σπάς αυτό.
3: Είναι δύο. Είναι η ΕΔΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση. Που έφτασε στο 25% πριν τη δικτατορία. Μιλάμε για την ιστορική αριστερά, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό το βάζω στα θετικά, πάρα πολύ θετικά επεισόδια της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης στην Ελλάδα. Η ιστορική αριστερά, η αριστερά η οποία γεννήθηκε από τη μήτρα του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έχει δύο μεγάλες στιγμές. Η στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΕΔΑ προδικτατορικά και η διακυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι δύο στιγμές και είναι στιγμές ενότητας. Κύριε Καλαμαράκη, αγαπημένο μου συμμαθητή.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά. Μάλιστα, κύριε Παπά. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά.
1: Τη Ζαριανή.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι.
3: Είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Πείτε την ηλικία, κύριε Παπά, πείτε την ηλικία του, γιατί μας το παίζει τζόβενο, σας παρακαλώ. Τώρα ναι.
3: Είναι, αλλά ήταν στις καταλήξεις του 90-91 στην αιχμή του δώρα.
0: Μπροστάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχα την ανάλογη πορεία, βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση από μένα. εμένα τουλάχιστον, θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Πολάκη και την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί είπε ότι εγώ, λέει ο Παύλος Πολάκης, έχω αναλάβει την ευθύνη μου για τη στήριξη που είχα δώσει στο Στέφανο Κασελάκη. Και αναρωτήθηκε, έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Σοκράτης Φάμελος ή έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας που ζήτησε από τον Νίκο Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο το Στέφανο Κασελάκη. Μεταφέρω τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε.
1: Έναν της κυρίας Αχτιόγλου, έτσι, για να πω.
3: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
3: Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω συνομιλίες προσωπικές, αλλά την ατμόσφαιρα εκείνων των ημέρων την γνωρίζετε. Έχετε και οι δύο σας και λόγω του ρεπορτάζ, αλλά και προσωπικά εγκύτητα με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση. Θα ήθελα να προτείνω σε όλες τις μεριές, αντί να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αντί να εφευρίσκουμε λόγους για νέες διχόνοιες πίσω στο 23, να λέμε καθαρές κουβέντες μεταξύ μας για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος. Και πάντως, προσέξτε, για το κόμμα μου θέλω να το πω αυτό και να το υπογραμμίσω και θα ήθελα να μείνει από τη συνέντευξή μας. Δεν είναι νοητό για το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι στην κεντρική μας επιτροπή να πήγαν στην επιλογή, ψήφισα και σιώπησα μετά.
1: Ναι, τα και στην αρχή
3: στελέχη, τα ηγετικά στελέχη, ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν με σθένος την απόφαση η οποία επιδέχεται ερμηνεών και χρήζει διευκρινήσεων. Είμαστε Πέμπτη, είμαστε 4 μέρες μετά και υπάρχει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα. Δεν δικαιούνται να σιωπούν. Πρέπει να βγουν να πούν ως την αντιλαμβάνονται και κυρίως ως συντεταγμένο κόμμα είναι δυνατόν να την εφαρμόσουμε. Πώς θα καταστεί εφικτή, αλλιώς εάν υπάρξει υπόνοια ότι πρέπει να κινηθούμε προς τις εκλογές με το ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, το ηθικό και το επιβεβλημένο είναι να προηγηθεί η παρέτησή τους.
1: Μάλιστα, να παραιτηθούν. Και η τελευταία ερώτηση. Εάν αποχωρήσουν κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν φέρει τη συμφωνία ο κ. Φάμελος, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε, κύριε Παπά, εσείς, η κυρία Δούρο, ο κ. Πολάκης και άλλα στελέχη, έκτακτο και συνέδριο?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εάν έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία δεν είναι απίθανη, διότι εγώ αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο κόμμα Τσίπρα και ακόμα ενδύονται του μανδύα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα υπάρχει κάποια συμφωνία που δεν τη γνωρίζουμε.
3: Δεν θέλω καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε νοητό πολιτικά, ούτε επιτρεπτό από το καταστατικό τουλάχιστον του δικού μας κόμματος. Δεν γνωρίζω αν επιτρέπει διπλή ένταξη το κόμμα των νέων ιδρυθέν. Εμείς λέμε οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να τα βρούνε. Έτσι. Εάν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, προφανώς αντιλαμβάνεστε τα πάντα είναι ανοιχτά, όπως τα πάντα είναι de facto ανοιχτά σε ένα κόμμα το οποίο σε ένα χρόνο έχει πάει από το 10% στο 2%.
1: Ναι,
3: δεν είναι. Δηλαδή όλοι δεν πρέπει να αξιολογηθούμε.
1: Ναι. Και να κάνουν και την αυτοκριτική τους όλοι για αυτό για αυτή την εικόνα. Κύριε Παπά,
3: Δεν είναι μια δευτερεύουσα δημοσκοπική πτώση. Ναι. Ούτε μπορεί να κατηγορούμε το περιβάλλον και τις πρωτοβουλίες τρίτων για αυτή την εικόνα. Εάν οι πρωτοβουλίες τρίτων είναι αυτές οι οποίες μας έφεραν εδώ, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να διαμορφώσουμε καμία εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτό είναι μια ομολογία αδυναμίας οποιασδήποτε ηγετικής πρωτοβουλίας.
1: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, την εξαιρετική. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ήθελα να σου πω και άλλα, ήθελα να σου πω και για το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Ήθελα να σου πω και για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Εντάξει, είχαμε τη συνέντευξη του κ. Παπά που έβγαλε ειδήσεις, έτσι, αρκετές, εγώ θέλω να πω. Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το ψήφισαν και κρύφτηκαν, αυτό, σαν τίτλο. Ψήφισαν και κρύφτηκαν και δεν απέκλεισε τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου αναλόγως των εξελίξεων και αν φέρει όχι μια συμφωνία ο κ. Φάμελος με τον Άλεξη Τσίπρα.
1: Αλλά ήθελα να πούμε και για την κυρία Καριστιανού και για την κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε αύριο όμως.
2: Εντάξει,
1: καλά, αύριο θα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί θα έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού απόψε στις 8 στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, υπάρχει και μια έτσι. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα να συζητήσει με νέους. Εγκαινιάζει ένα νέο επικοινωνιακό project. Θα έχουμε να πούμε αρκετά αύριο. Ξεκινάει και ο κύριος Τσίπρας θα πάει στη Νίκαια.
1: Ξεκινάει τώρα. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Φαντάσου τώρα να το ακούς αυτό και να είσαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Να είστε στο Σορέντο, στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι. Στα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εσύ μπορείς να το φανταστείς απλά. Κάποιος ακροατής του Real FM όμως θα το ζήσει. Στο μεγάλο μας διαγωνισμό η κλήρωση το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel είναι το πρώτο δώρο. Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Στην κλήρωση της Δευτέρας και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση A3+, περισσότερες πληροφορίες mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της C-Jets, cjets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr.
2: Ξύπνησα.
1: Αυτό, εκεί βρίσκεται τον Real Player. Ακολουθείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φύγατε για Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εμείς φεύγουμε για τα σπίτια μας.
2: Τι φεύγεις, όλο μιλάς, δεν φεύγεις.
1: Αυτό λέω, φεύγουμε για τα σπίτια μας. Γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: μένει στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Σήμερα κάπως έτσι.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι.

Εμπνεύσεως λάσκαροι αγοραστού, για να τα λέμε και αυτά, να αποδίδουμε αυτά που πρέπει εκεί που πρέπει. Η συνέντευξη εφόλησης ύλης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου εχθές ασφαλώς μας κράτησε σε εγρήγορση, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, έβγαλε ειδήσεις, αυτό έλειπε, έστειλε μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου. Έστειλε μηνύματα ασφαλώς και στους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Κοινώς τα είπε όλα. Τα είπε όλα όπως το περιμέναμε ότι θα τα πει όλα απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρωθυπουργός. Πλησιάζουμε σε συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Να δώσει ο Θεός να κάνουμε το σταυρό μας. Κρατάω μικρό καλάθι, θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας, όπως άλλωστε κάθε πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάνε όλοι οι περιοδίες. Αμφιβάλλει κανείς ότι ξεκίνησε έστω και ατύπως μια προεκλογική η προεκλογική αυτή μάχη. Πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά, όπως θα ξεκινήσει, κάποιοι λένε θα συνεχίσει να πηγαίνει σε γειτονιές ανά την Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε και τις πολεοδομίες στο ανάγνωσμα. Έχουμε και παραιτήσεις γενικών γραμματέων από τα Υπουργεία. Ήτανε πολλά χρόνια, λέει, εκεί, πρέπει να τους βγάλουμε. Εγώ μαθαίνω κάτι άλλο, κάτι ψιθυρίζεται από εδώ, κάτι ψιθυρίζεται από εκεί. Ας κάνει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση τη δουλειά της. Αυτά και πολλά ακόμα, πάρα πολλά. Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατύλησε 6 ώρα ακριβώς, 6 ώρα ντάν. Να κοιτάξετε τα προς την Ανατολή για να αρχίσετε να βλέπετε τον ήλιο. Ναι, όσοι είσαστε ξύπνοι, θα μου πεις άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Καφεδάκι όμως, για φανταστείτε καφεδάκι στο μπαλκονάκι και να βλέπεις την Ανατολή του ηλίου. Και μετά να πας για δουλειά. Και βεβαίως την ώρα που το κάνεις αυτό έχεις και το τρατζιστοράκι. Τι είπα τώρα, τι λέξη θυμήθηκα, τρατζιστοράκι. Έχεις το τρατζιστοράκι λοιπόν δίπλα σου στους 97,8 και ακούς Real FM. Ο ήλιος θα δύσει 49 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 163η ημέρα του έτους. Εγώ σήμερα θα τα πω, ξέρω τι ακούει ο Μάνος ο Νιφλής, θα με κράξει στην εκπομπή αν έχω πέσει έξω, αλλά επειδή μ' αρέσει έτσι όπως το διαβάζω, εγώ θα σας στείλω χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν σήμερα. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας, αν να σας έχουν ονομάσει έτσι κάποιος παππούς από εδώ από εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε. 196 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουχλιώτη. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026, διότι με το που μπήκε το 2026 μπήκανε στο τραμ κάτι ιδέες. Να με το συμπάθειο, τις οποίες τις πληρώνουμε ακόμα, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά, λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε, ανάμεσα σε αυτούς και ο Τραμπ, αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία ειρήνης. Είμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ. Έτσι ήρθε το τηλεγράφημα. Τι να σας πω. Αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών. Αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Σέριφμαν, ο Ντόναλτ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Όχι ο ίδιος. Όχι. Θα στείλει τον Ντιβάνς. Αυτό το χαρούμενο παιδί, τον ντέπιουτι Σέριφ, αυτός όπου βρεθεί και όπου σταθεί, γίνεται. Πέφτουν αεροπλάνα, πέφτουν ελικόπτερα, γίνεται πανικός από τους βαλιστικούς πυράβλους. Τον ρωτάνε, είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα τελειώσουν. Μονίμως. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα τελειώσουμε σε 2-3 μέρες. Αισιόδοξο είμαι. Κοιτάξτε πού έχουμε φτάσει. Αυτή η αισιοδοξία. Νωρίτερα, βεβαίως, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να κυρώσει τις απόψινες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτά ως εισαγωγικό θα τα συζητήσουμε με το Θανάση. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ ο Θανάσης Τσίτσας. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας μας. Την καλημέρα μας στο Μάνο τον Νιφλή, στο Γιάννη τον Κολοκυθά που ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπή να έχετε, τα αδέρφια μου, να προσέχετε στους δρόμους. Ακόμα δεν έχω δει να δω τι είπε το στόμα σου από την, όχι τη χθεσινή, την προχθεσινή εκπομπή. Μας μελέτησε ο κύριος Νιφλής. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει πει ακόμα. Έκανα πάλι λάθος μετά. Συνήθως κάνω λάθος στις γιορτές. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ Λάσκαρη είναι τα μάμα. Χθες επειδή είπαμε και 2-3 κουβεντούλες για τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ να σας το ξαναπώ. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο Φάμελος. Το ξεκαθαρίζουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Διότι θα φτάσει κανονικότατα μέχρι τις εκλογές. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Λένε κάποιοι που βρίσκονται πολύ κοντά εκεί στον Σοκράτη Φάμελο. Και από εκεί και έπειτα έχει ο Θεός. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ολοκληρώνεται με τις εθνικές εκλογές του 26-27, θα τα συζητήσουμε αυτά. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, λέει πάντως εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ίδιο είπε και εχθές στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνεται με τις ευρωεκλογές του 2029. Είναι κόμμα της Ευρωβουλής. Εννοώ δηλαδή ότι κάποια επιχορήγηση παίρνουν και από την Ευρωβουλή. Δεν παίρνουνε, βρε Λάσκαρη. Κάτι ψηλά παίρνουνε, δεν παίρνουνε. Άρα λοιπόν μέχρι το 2029 και κτίριο θα έχουμε και τα πάντα. Εντάξει. Για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Τι θέλει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, πιέζουν από τη δική τους την πλευρά μας. Τα είπε χθες εδώ η κυρία Δούρου. Πιέζουν από τη δική τους την πλευρά για να υπάρξει διαδικασία διαδοχής. Αν δεν το βλέπω.
Πάμε στα αρχαία γνωμικά, ε. Τις γονίτσες θα τις πούμε σε λίγο. Εντάξει, πάντα πέφτουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου, χρονικά. Ξέρετε, με τη διαχείριση του χρόνου τα πάμε εξαιρετικά.

θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Πυθαγόρα. Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν πατήσει το ποδάρι τους σε αυτό το πλανήτη. Τα πιο γνωστά γνωμικά του Πυθαγόρα περιλαμβάνουν διαχρονικές συμβουλές για την ηθική, τη σιωπή, τη φιλία, τη μόρφωση. Χρήση γάν ή κρίσονα σιγής λέγει. Πρέπει να σιωπάς ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Κοινώς αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς ένα πράγμα. Εντάξει, το έχει πει πολύ πιο εκλεπτισμένα ασφαλώς ο Πυθαγόρας. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η σωστή ανατροφή των νέων. Και μια κουβεντούλα που είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο, Λάσκαρη, δυστυχώς σε αυτή τη σύγχρονη πολιτεία, στη σύγχρονη Ελλάδα, δεν τους βλέπουν έτσι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Και το κομμάτι της παιδείας, της μόρφωσης των νέων και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στους νέους, απέναντι στους μαθητές, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το εκπαιδευτικό σύστημα, δυστυχώς το έχουμε χάσει. Έχουμε απολέσει, ρε παιδί μου, αυτή την τρυφερότητα και αυτή την... δεν υπάρχει όραμα για την ελληνική παιδεία. Ακούω συχνά πυκνά αξιολόγηση. Ναι, πρέπει να γίνει και αυτή η ρημάδα αξιολόγηση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, χρειάζονται και πολλά περισσότερα πράγματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και θα σας κλείσω με δύο μπόνους. Μη εν πολλής ολίγα λέγε, αλλά εν ολίγης πολλά. Μην πεις λίγα λόγια σε πολλή ώρα, αλλά πολλά λόγια σε λίγη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, ε? Πιστέψτε με. Φίλος εστί άλλος εαυτός. Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός, θέλοντας να δείξει τη σημαντικότητα της φιλίας, που εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη, όλα αυτά απλά τα έχουμε ισοπεδώσει. Πάμε για άλλα, Λάσκαρη.

Νομίζω όλοι καταλάβατε ότι είναι live συναυλία, είναι το κομμάτι από live συναυλία στο Μιλάνο. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να το κατάλαβε. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και τσάω Μιλάνο. Ένα Μιλάνο ωραίο θα ήταν, για να πάνε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα. Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, γνωστός μας ελβετικός. Το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. Το 2021, μεγάλη επιτυχία, που να δεις τώρα, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι εν έτη 2026 καταργούμε τα τρόλεϊ για να φέρουμε τα τραμ. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται γενικότερα. Δεν μας αρέσει κάτι, το χαλάμε, μετά το ξαναφτιάχνουμε. Σε δουλειά να υπάρχει ανακύκλωση, ρε παιδί μου, να κινείται το χρήμα ένα πράγμα. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι κερδίζει 81-77 τη μεγάλη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τη συνέχεια την ξέρετε. Το τυριριρί. Πώς το έλεγε ο Καμπούρης. Πήγαινε στο Τζατσέγκο και του έλεγε περίμενε. Έρχεται τυριρί. Τα ριράρι, πώς το έλεγε. Βάλτο, Euro πάνω το έχουμε. Έτσι, μια και είναι η επέτειος. 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτο στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Η Νέα Δημοκρατία 32,6%. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά έρεκα τις συγκυρίες με 8,6%. Το ΚΚΕ με 6,2% και ο συνασπισμός επίσης με 6,2%. 96 η Ευρωπαϊκή Φέτα, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα γνωστά μας pop. Και το 2004 είχαμε πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η Ελλαδάρα μας κερδίζει 2-1 την Πορτογαλία, τη διοργανώτρια Πορτογαλία. Τη συνέχεια επίσης την ξέρετε. Το πήραμε και φύγαμε.

Λοιπόν, για ελάτε λίγο να σοβαρεύουμε, για ελάτε λίγο να ζωηρεύουμε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Θέλουμε τη δική σας συνδρομή και τη δική σας παρέα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου και η Αλεξάνδρας Δούκου θα είναι σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε γιατί το συνδέω αυτό. Το συνδέω και εγώ, τι να πω ο άνθρωπος. Την ώρα που το τελευταίο ανά 24ωρο, κάθε μέρα έχουμε και από μία δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι το λέει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια για να το πιστέψει ο ίδιος. Δεν ξέρω. Τώρα, κάνοντας το ρεπορτάζ, παίρνω τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου, λέω: με συγχωρείτε, ρε παιδιά, εκλογές πότε θα γίνουν? Μα λέει, το είπε ο Πρωθυπουργός. Λέω: το παραλέει. Το λέει πολύ συχνά. Δεν ξέρω, εμένα μου δίνει την αίσθηση της ανασφάλειας ότι αύριο το πρωί θα βγει και θα πει: θυμάσαι που σας έλεγα ότι θα γίνει το 2027. Όχι, σε 28 μέρες έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω γιατί μου δίνει. Μέχρι πρότινος έλεγα: α, με συγχωρείτε, ο κ. Μητσοτάκης είναι απόλυτα θεσμικός. Θα πάει μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα πλέον το λέει κάθε μέρα. Το Μάρτιο του 2027. Και την ώρα, παραδείγματος χάρη, που λέει ότι το Μάρτιο, λέει την άνοιξη του 2027, θα πάμε σε εκλογές, την ίδια ώρα ανακοινώνει ονόματα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές. Από τη μία διάβαζα, έφτιαχνα κείμενο για να σπικάρω για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι. Έφτιαχνα κείμενο και έλεγα: ο Πρωθυπουργός και ο Γιάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, είπε για ακόμη μια φορά ότι το 2027 θα γίνουν εκλογές. Και την ώρα μου έρχεται μήνυμα. Τιν! Κοιτάω το μήνυμα. Ο κ. Δημήτρης Παπασεργίου θα είναι υποψήφιος στον Ομό Τρικάλων. Τόσα χρόνια δήμαρχος Τερκαίων. Ασφαλώς που δεν ήταν υποψήφιος. Ο Νίκος ο Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Η Αλεξάνδρα Ιβουσδούκου στην Αλφα Αθήνας. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω τώρα. Τώρα γιατί έγινε αυτή η ανακοίνωση? Μετά έρχεται άλλο μήνυμα. Τιν! Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού. Αρχίσαμε εκεί και ψαχνόμασταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί παραιτήθηκε? Μας λένε οι κυβερνητικές πηγές. Παραιτήθηκε διότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Και το θυμηθήκατε τώρα? Ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν, λέει, από το 2019. Ναι. Και το θυμηθήκατε τώρα? 12 Ιουνίου, 11 χθες. Αρχίσαμε να ψαχνόμαστε κάτι. Πολεοδομία από εδώ, από εκεί, σας λέει κάτι. Μήπως με την πολεοδομία έχει αυτό, όπως μας λένε. Α, κοιτάξτε, εμάς πάγια θέση μας. Όταν ακούω αυτές τις πάγιες θέσεις, πάγια θέση μας, λέει, στην κυβέρνηση είναι τα πάντα στο φως. Εντάξει, μην μου πάτε τώρα και σε τίποτα πρωί-πρωί, λάσκαρη. Έτσι, τα λέω σιγά-σιγά, όπως αντιλαμβάνεσαι, και να μην είναι. Όλα λέει στο φως, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Βρε, έχει σχέση ο άνθρωπος, να πούμε, με αυτό το οποίο, με την πολεοδομία και όλα τα σχετικά? Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Έκανε και μία ανάρτηση ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, που λέει ότι δεν είναι καμία σχέση, λέει, με το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο των συνεργασιών, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε, και έστειλε και το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το εξής. Χαρακτήρισε πρώτα απ' όλα άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, από τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέιλι που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Εντάξει, ναι, πήγε, το έθεσε, όντως. Είδατε και την αντίδραση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Αλλά για το ενδεχόμενο, λέει, δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Άρα υπάρχει μια σκέψη ότι θα ζημιωθεί η παράταξη εάν κατεβάσει κόμμα ο Σαμαράς, λέω εγώ τώρα. Τιραριρά, δώστε.

Θυμάμαι εκείνη την ημέρα, 13 χρονών, 12, μη με μεγαλώνω, 12 χρονών παιδάκι. Εκείνη την ημέρα είχα νεύρα. Είχα κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα που έλεγε και η μάνα μου. Διότι εγώ ήθελα να δω τον αγώνα, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί την επόμενη μέρα στο σχολείο αυτό θα συζητούσαμε. Ήμουνα κάτω στο χωριό Σμολάους. Αλλά ο πατέρας μου με τη μητέρα μου είχαν κανονίσει να πάμε κάπου στην Παντάνασα. Την ξέρεις την Παντάνασα? Δεν την ξέρεις την Παντάνασα? Πού είναι να την ξέρεις και εσύ? Είναι ένα χωριουδάκι έτσι ορεινό, λίγο πριν τη Νεάπολη. Ταξίδι ολόκληρο για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε εκεί, είχα νεύρα. Ευτυχώς το καφενείο όμως του χωριού, τεράστια τηλεόραση για τα δεδομένα της εποχής, όσο είναι η οθόνη του υπολογιστή. Έχρωμη, εντάξει, το 87 μιλάμε τώρα και εσύ τι νομίζεις, δηλαδή κάτω στη Λακωνία τι ήμασταν, των σπηλαίων? Απλά ήταν αυτή η τηλεόραση που είχε περισσότερο βάθος από ό,τι πλάτος. Έτσι, είχε ένα... και λέω, μπορώ να πάω, λέω, ευτυχώς στο σπίτι, να πάω, λέω, στο καφενείο για να δω τον αγώνα. Λέγανε εκεί πέρα, άντε, μου λέει ο πατέρας μου, πήγαινε, μου λέει, με τέτοια μούτρα. Του λέω, μα καλά, εσύ δεν θέλεις να το δεις? Με κοίταξε λίγο έτσι, γιατί δεν ήταν η δική του πρωτοβουλία για να πάμε στο χωριό, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ πήγα προς τα εκεί. Μέχρι να φτάσω στο καφενείο, 3-4 εκεί γιαγιάδες με ρώτησαν, δίνωσες εσύ? Άντε που να τους εξηγήσω ότι πού έρχομαι από τους Μολάους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκπληκτικός αγώνας, είναι χαραγμένη στη μνήμη μας όλη εκείνη η σειρά των αγώνων που από το μηδέν αυτά τα παλικάρια πραγματικά. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Φιλίππου, όλα τα παιδιά. Τώρα μην μπούμε όλη τη δεκάδα. Και με μπροστάρι τον Γιάννη Πολίτη έφεραν την Εθνική Ελλάδος, έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Σαν σήμερα λοιπόν κερδίσαμε την Γιουγκοσλαβία. Μεγάλη Γιουγκοσλαβία, ενιαία Γιουγκοσλαβία. Ο ημιτελικός ήταν σήμερα, ναι, κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο ημιτελικός. Δώσα και το σόλο γιατί μ' αρέσει και το γουστάρω.

0: Συνεχίζω με ατάκες, με πράγματα, με ειδήσεις που έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης από την συνέντευξη τη χθεσινοβραδινή στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα, μέχρι να φτάσουμε στις 5.30 και θα συναντήσουμε εκεί το Θανάση Τσίτσα για να μας πει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω και αυτά τα οποία είπε. Τώρα τα σχόλια είναι δικά σας. Να στείλετε και μηνύματα και να μου πείτε την άποψή σας. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς είδατε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαι 100% σίγουρος ότι τον έχετε ακούσει κιόλας στις προηγούμενες ημέρες, γιατί έχει κάνει του κόσμου τις ομιλίες και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας από κάτω του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο. Είχε βουλευτές, υπουργούς, πρώην, νυν, επόμενους και όλα τα σχετικά. Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αποκαλύψεις, στις πολεοδομίες. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους. Τα ακούς, Λάσκαρη? Χρόνιες παθογένειες του κράτους. Εμείς πόσο καιρό έχουμε και τα φωνάζουμε? Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε πολεοδομία θέλετε της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε, παραδείγματος χάρη, τον Μπάμπη τον Σουγιά, τον Κώστα τον Μανάβη μέσα στην πολεοδομία, ο οποίος θα έρθει και να σου πει, να σου πω, τι προβληματάκι έχεις? Εδώ, να και ο τιμοκατάλογος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μου πεις, καλά βάζεις όλες τις πολεοδομίες μέσα, δεν βάζω όλους τους υπαλλήλους μέσα? Γιατί υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι προσπαθούν, αλλά ξέρετε, το κύκλωμα, κύκλωμα. Πέσαμε από τα σύννεφα? Όχι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε καν. Υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, έχω όμως γκρινίτσα και γι' αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Τώρα, να ξέρετε κάτι, είτε γαλάζια, είτε άσπρα, είτε κόκκινα, είτε κίτρινα, είτε δεν ξέρω εγώ τι, εμένα προσωπικά προσώς με ενδιαφέρει. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το 2019, από το 2019 και έπρεπε να σκάσει πρώτα το σκάνδαλο, να αρχίσουμε να μετράμε και να περνάνε μπροστά μας τα εκατομμυριάκια. Οι τύποι οι τελευταίοι, γιατί υπάρχουν και οι προηγούμενοι, έπαιρναν, είχαν τιμοκατάλογο από ένα χιλιάρικο και φτάνουν στα 30 χιλιάρικα. Οι βαριές οι δουλειές, Λάσκαρη, θέλει και περισσότερο, μεγαλύτερο μεροκάμα, 30 χιλιάρικα. Και προσέξτε, μαθαίνω ότι τα πολύ πολύ βαριά, τα έκτακτα περιστατικά και τα βαριά, είχαν άλλες τιμολογήσεις. Θα αποκαλυφθούν αυτά στην πορεία. Τώρα, ο κύριος Διδασκάλου, γιατί οφείλουμε να τα λέμε αυτά, και επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε για το τι, για το τι άλλο θα αποκαλυφθεί και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Άλλοι λένε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι βάζουν και τον αριθμό 3 μπροστά. Για 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας λέω τι ακούγεται. Δεν το επιβεβαιώνουν, τι ακούγεται. Το διαραίουν. Ναι. Εάν είναι όντως τόσο μεγάλο το καλάθι της ΔΕΘ, θα πει κάποιος, θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ασφαλώς. Υπάρχει όμως μία μικρή παράμετρος, την οποία δεν τη σκέφτονται πάρα πολύ. Αυτά τα μέτρα θα τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης. Θα πρέπει να περάσουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη του Δεκέμβρη, στα τέλη του έτους. Άρα λοιπόν, ζεστό χρήμα στη τσέπη όλων των κοινωνικών ομάδων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα αρχίσουν να το βλέπουν, θα αρχίσει να πέφτει ζεστό χρήμα το 2027. Τι θα επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, να πάει σε εθνικές εκλογές με το θα ή να πάει σε εθνικές εκλογές όταν θα είναι το χρήμα ζεστό στη τσέπη είτε των συνταξιούχων, των μισθωτών και πάει λέγοντας. Η απάντηση, η ερώτηση μάλλον, ρητορική. Η απάντηση δική σας. Αυτά. Θα πάμε στον κύριο Τσίτσα τώρα.

0: Πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο μου γράφει καλημέρα. Πόσο μου αρέσει αυτό ο Σπυράκο, έτσι μου θυμίζει, ναι. Στέλνει την καλημέρα του λοιπόν ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος. Να προσέχεις. Εγώ θα το πω, μου στείλανε χθες ένα μήνυμα. Αμάν λέει, μας έχεις κουράσει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι. Με μπόρικο μεροκάματο να γυρίζουν στο σπιτικό τους. Μακριά από τους περίεργους. Να αλλάξω, λέει, οι ατάκες. Μα μου αρέσουν αυτές οι ατάκες. Και αρέσουν και στο Σπύρο. Αρέσουν και στο Γιάννη τον ταξιτζή από την Πεύκη. Δεν το κατάλαβα. Πάση περιπτώσει, ψηφίστε. Αν δεν θέλετε, α, εδώ ο Μανώλης μας έχει στείλει ολόκληρη λίστα. Με τραγούδια. Να σου πω, εγώ δεν μπαίνω στα χωράφια του Λάσκαρη του αγοραστού. Άμα θέλεις, έλα εδώ να μπεις εσύ. Δεν έχω εγώ θέμα. Αλλά γεια σου, ρε Ελπίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο όνομα. Έχουμε το Θανάση μας. Άμα έχουμε το Θανάση μας. Ωραίο ο Ντίμ. Διαβάζω αυτό. Ρε Μάστορα λέει. Ναι, εντάξει. Και Μάστορες. Ναι. Άσε μας πρωινιάτικα λέει με τον Πυθαγόρα. Αν θες Πυθαγόρα, βάλει κανένα τραγούδι από τον κανονικό τον Πυθαγόρα. Κανονικός Πυθαγόρας είναι ο τέτοιος, δεν είναι ο αρχαίος, είναι ο... Ναι. Έχουμε τίποτα από Πυθαγόρα, έχουμε, αλλά μην βάλεις. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Παρασκευούλα. Ναι, Παρασκευούλα σήμερα, λέει, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε επίτευξη συμφωνίας, θα πέσουν υπογραφές, κάπου στην Ευρώπη. Το έχει αφήσει...
1: 31η απόπειρα. Μάλλον 31η... Δήλωση. Ότι πάμε για. Ναι, ότι πάντα μετράμε, εντάξει, για επίτευξη συμφωνίας. Πριν από λίγο έκανε νέες δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ τερμάτισαν τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια συμφωνία που θα σταματήσει τις εκτροπραξίες και θα ανοίξει το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άρα πάμε για μια ενδιάμεση συμφωνία στην οποία θέλει να συζητήσει το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε ο ίδιος προαναγγείλει νωρίς το πρωί. Υποστήριξε ότι οι τελικές παράμετροι μιας συμφωνίας εγκρίθηκαν από την ανώτατη ιρανική ηγεσία και ανακοίνωσε την αναστολή επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όμως, Ζαμπά Χαμαϊνί, έχει εγκρίνει το πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να λάβει αρχικά τη μορφή μνημονίου κατανόησης και συνέχεια να οδηγήσει σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Όπως καταλαβαίνεις, είναι. Αν αυτό επιτευχθεί, είναι μια στάση σε μια μεγαλύτερη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Τα έγγραφα βρίσκονται στη σχεδόν τελική μορφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Η Τεχεράνη όμως λέει ότι δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση. Αμφισβητεί ευθέως την εικόνα που παρουσιάζει η Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο Έρνα ότι οι αναφορές περί οριστικοποιημένης συμφωνίας αποτελούν απλές εικασίες. Το Ιράν δεν έχει καταλήξει τελικό συμπέρασμα για τη συμφωνία. Όταν θα φτάσουμε στη συμφωνία, θα το ανακοινώσουμε. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, στέλνοντας εκεί τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τους διαπραγματευτές. Το αγκάθι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις παραμένει η άμεση πρόσβαση που πρέπει να έχει η Τεχεράνη σε δεκάδες δεκατομμύρια δολάρια πάνω από 25 ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα λόγω των κυρώσεων, γιατί η αποδέσμευση αυτών των πόρων θεωρείται ζωτικής σημασίας.
0: Άρα λοιπόν πάμε, πώς το λένε, σε μια πορεία προς την ειρήνη μέχρι να βρουν κάποιο πρόσχημα που από ό,τι φαίνεται μάλλον το έχουν ήδη βρει. Για να μην επιτευχθεί η ειρήνη,
1: προσπαθεί να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης με 4-5 βασικά σημεία, κυρίως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η κατάπαυση, η οριστική κατάπαυση του πυρός, και να μην το Ισραήλ επιτίθεται στους συμμάχους στην περιοχή, στους Χούθη και στη Χεσβόλα. Και μετά βλέπουμε σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από το Ισραήλ και από το Κογκρέσο, μέρος του Κογκρέσου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και στην παραγωγή πυράβλων, αλλά και το ρόλο των φιλοϊρανικών οργανώσεων στην περιοχή. Ταυτόχρονα υπάρχουν ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές που πιέζουν τον Τραμπ να μην αποδεχτεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά ευνοϊκή προς την Τεχεράνη. Είναι αυτό το δίλημα που λέγαμε και χτες, ότι δύο πράγματα έχει να επιλέξει: ή την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης, ή να πάει σε μια συμφωνία στην οποία θα δώσει αρκετά στην Τεχεράνη, κάτι που θα δυσαρεστήσει το Ισραήλ αλλά και την κοινή γνώμη, διότι πρέπει να δικαιολογήσει στο εσωτερικό γιατί πήγε σε αυτόν τον πόλεμο και έχει ξοδέψει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται, με τη βενζίνη να εκτοξεύεται και το κόστος ακρίβειας να είναι ανεξέλεγκτο.
0: Και μέσα σε όλα αυτά ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Μία από τις διοργανώτριες χώρες είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο τελικός θα γίνει στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ σε περίπου ένα μήνα, 19 του Ιούλη. Βέβαια, με προβλήματα σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, έχει γίνει μεγάλο θέμα οι υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων. Έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο. Ένα λαϊκό άθλημα το οποίο γίνεται μια κερδοσκοπική, θα έλεγα, κατάσταση. Μεγάλο το Μουντιάλ, πολλοί αγώνες, αρκετές άδειες θέσεις, όμως το κέρδος και σε αυτή την περίπτωση πάνω απ' όλα.
0: Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι αυτά τα οποία συζητάνε ή εν πάση περιπτώσει βγάζουν προς τα έξω και την εικόνα που θέλουν να δείξουν προς τα έξω στον υπόλοιπο πλανήτη να ισχύει, αλλά όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι η 31η απόπειρα.
1: Ναι. Να πω ότι οι δηλώσεις αυτές γίνανε πριν το άνοιγμα της Wall Street, ότι πάμε για νέα στρατηγικά πλήγματα και θα καταλάβουμε και τον νησί Χάργ. Να το υπενθυμίσω αυτό, για πρώτη φορά μίλησε για κατάληψη του νησιού Χάργ, που είναι ένας από τους κυριότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν. Στις 12 η ώρα, περίπου στη μέση της συνεδρίας της Wall Street, ανακοίνωσε ότι επίκειται συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο και μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη. Αν αυτό κάτι λέει.
0: Λέει πολλά. Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Θανάση, να πούμε λοιπόν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν πτώση περίπου 3% μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα οποία μας ανέφερε ουσιαστικά ο Θανάσης, με τις οποίες ακύρωσε σχεδιασμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 3,36% και έφτασε τα 89,97 δολάρια. Ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Κάθε φορά που έχουμε αυτές τις ενέργειες διαπραγματεύσεις ότι και καλά τα πάντα φτάνουν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας και όλα τα σχετικά, έχουμε αυτή τη μείωση. Με το που θα κάνει μια διαφορετική δήλωση ο Τραμπ, ότι με αυτό θα, πώς το λέει, θα βγάλει και καμιά φωτογραφία AI με την Τεχεράνη πίσω να φλέγεται, θα έχουμε πάλι αύξηση. Έχουμε αυτό μια στο... πώς το λέει, μία μαστίγιο, μία καρότο, ένα πράγμα. Και οι υπόλοιποι κρατάμε απλά την αναπνοή μας και προσπαθούμε να δούμε πώς ανταπεξέλθουμε, διότι στα ταμπλό των βενζινάδικων σε ολόκληρη την Αθήνα η τιμή της βενζίνης αμόλυβης, της απλής, φτάνει είτε στο 1,997, είτε είναι οριακά πάνω, είτε μάλλον είναι οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, είτε είναι οριακά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Όπως και να το κάνουμε όμως, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η καθημερινότητα. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός. Ολόκληρη playlist έχει στείλει εδώ πέρα ο Μανώλης. Και γράφει ότι όλοι πιστεύω ξέρουμε ότι η δεξιά είναι των πλουσίων και του καπιταλισμού και του κεφαλαίου, η αριστερά κυρίως του λαού, των μικρομεσαίων και των φτωχών και της εργατιάς. Να είστε καλά, Μανώλη μου. Κοίταξε, εγώ τον διαβάζω το μήνυμά σου. Έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις σε αυτό το πράγμα το οποίο γράφεις. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με όρους δεξιάς, αριστεράς, κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, μεσαίου χώρου και πάει λέγοντας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή έχουν αλλάξει, αυτό αποτυπώθηκε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε πόσο ρευστό είναι το γενικότερο και ευρύτερο κλίμα. Δεν νομίζω πλέον ότι οι πολίτες, είναι ένα μικρό ποσοστό οι οποίοι πολιτών που σκέφτονται, ψηφοφόρων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν ναι και αυτοί. Σου λέει, εγώ παραδοσιακά ψήφιζε, λέει, ο παππούς μου, Νέα Δημοκρατία, ψηφίσω κι εγώ. Φοβερή λογική. Ψήφιζε, λέει, ο παππούς μου. Εντάξει, ο παππούς, ο μπαμπάς μου ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσω κι εγώ. Ή επειδή είχα ψηφίσει Τσίπρα και ήρθε η πρώτη φορά αριστερά, θα ξαναψηφίσω Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει, ψήφιζα Πασόκ, θα ψηφίσω Πασόκ. Αυτοί όσο πάνε και λίγο στεύουν. Εάν δεν προσέξουν λίγο τα πράγματα εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι πλησιάζουν σε άσχημες καταστάσεις. Έφτασε στο σημείο ο κύριος Ανδρουλάκης να πει ότι οποιοδήποτε έχει αυτό και ρίχνει μήλο, ρίχνει νερό στο μήλο της εσωστρέφειας, θα διαγραφεί. Δεν ξέρω, το μόνο που δεν έβαλε ήταν το ονοματεπώνυμο Χάρης Δούκας. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Συμπαθάτε με κιόλας. Τώρα, επειδή υπάρχουν και άλλα θεματάκια, δηλαδή, ναι, όντως, ποιο τραγούδι παίζει τώρα αυτή τη στιγμή? Ποιο τραγούδι παίζει τώρα? Deep? Skin Deep. Deep για Deep. Οι Stranglers. Α, μπράβο, γι' αυτό μου φάνηκε γνωστή η φωνή. Ο Strangler είναι, ναι. Τραγουδάρα, συγκροτηματάρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, τι, ολόκληρη την πλέη, το προηγούμενο ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Μήπως θυμάσαι και εσύ, σωστό. Λοιπόν, επειδή υπάρχει πολύ κινητικό low rider από Worm, low ride. War. War.
Μάλιστα. Κοίτα, δες, μαθαίνουμε και πραγματάκια. Αμέ, όταν έχεις λάσκαρια αγοραστά απέναντί σου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί έξω. Το αντιμετωπίζετε καθημερινά. Το αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και με το κομμάτι της ακρίβειας, με το στεγαστικό. Είδατε τι έγινε. Ένα πολύ ωραίο, ένα πραγματικά πολύ έτσι υποστηρικτικό για τους νέους ανθρώπους πρόγραμμα που έχει να κάνει με το σπίτι μου, με το σπίτι μου 2. Υπήρχαν οι αιτήσεις, 21.000 από τους ετούντες που είχε εγκριθεί το δάνειό τους βγήκαν εκτός προγράμματος διότι δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι. Αυτό και μόνο, αυτό από μόνο του που να πάρει ευχή, κάτι λέει, τα αφήσαμε όλα στον αυτόματο πιλότο. Όλα έχουν αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Τώρα πάνε, προσπαθούν να το συμμαζέψουν το πράγμα λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί ναι, το μήκος του χρόνου για να συμμαζευτούν όλα αυτά είναι πάρα πολύ μικρό μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ακόμα και αν αυτές γίνουν την άνοιξη του 2027. Δυστυχώς. Αφήσαμε, επαναλαμβάνω, όλα στον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Νίκ. Μήπως θυμάσαι, λέει, πόσο είχαν τα εισιτήρια στον τελικό? Ποιο τελικό, ρε Νίκ? Το 1987. Με τρολάρεις? Στους Μολάους ήμουν εγώ, εσείς όσοι πήγατε στο Ειρηνής και Φιλίας. Ο Τάσος, Τάσο μου, αυτό μόλις τώρα είπα, δεν είχα δει το μήνυμά σου. Λέει, 7 χρόνια τι έκανε? Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί από την πρώτη κιόλας τετραετία. Δεν έχουν λυθεί. Αντιθέτως. Πραγματικά αντιθέτως. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή μου, γράφει Σπύρο και στους υπόλοιπους στο στούντιο. Παρασκευούλα Ζάχαρη, καλό σου Βουκού, με υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Παρασκευούλα σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε η Παρασκευή, γιατί δεν την είπαμε την Ατάκα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Εκεί κολλημένη η Βελώνα, ε. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το για να μας ακούτε παντού. Στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο οποιοδήποτε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που μεγαλώνετε τα παιδιά σας, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Αν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούτε, να μας ακούσετε μέσω των RGNON, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης στο Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, την καλημέρα μου, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Πόσους έχουμε, πόσους Έλληνες. Και ο Θανάσης ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτός με σωρία player ακούει. Την αγάπη μου, να περνάτε όμορφα. So started out, for God knows where. Εχθές παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θεόδωρο Λιβάνιο. Παρουσιάστηκαν οι 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέθεσε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ακολούθως βεβαίως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Τώρα να σας πω κάτι, εμένα αν με ρωτάτε δεν το έχω καταλάβει. Ναι, παρόλο που έχουμε βγάλει στον αέρα και τον κύριο Κωνσταντέλο και τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος, τον κύριο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Βέβαια είναι λιγότερο περίπλοκο από εκείνο το φοβερό σύστημα που είχαμε, ενισχυμένη αναλογική με δύο, απλή αναλογική με δύο γύρους. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Φοβερό. Έπαιρνε ο πρώτος 40 παραδείγματα της 100, 35% ο πρώτος από τους υποψηφίους δημάρχους ή περιφερειάρχες, ο δεύτερος 17%.
οι έδρες έβγαιναν κανονικά. Ο πρώτος λοιπόν του πρώτου γύρου έπαιρνε 11 έδρες. Ο δεύτερος έπαιρνε 6 έδρες. Πηγαίναμε σε δεύτερη Κυριακή και ο δεύτερος ερχόταν πρώτος. Αλλά είχε 6 έδρες ο Κακομοίρης. Ο δεύτερος που έχασε τελικά τις εκλογές στο δεύτερο γύρο είχε περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Πώς να κάνει δουλειά? Δηλαδή αυτό δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα? Τι έχει και μετά μου λες? Βάλε ροκ να γουστάρουμε εκεί.

Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη. Η πρώτη νίκη, λέει, σε πρεμιέρα. Μέχρι πρώτη ως είχε 6 ισοπαλίες και 2 ήττες. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Αζτέκα, στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Εδώ και 50 λεπτά περίπου, δηλαδή πρέπει να έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πρέπει έχουμε τον αγώνα Νότιος Κορέας Τσεχία. Να το βάλουμε, να το δούμε live. Τώρα, όσον αφορά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Στο νομό Αττικής, ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρει τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θα πω εγώ. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα να πάρεις, τι χρειάζεσαι. Και μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, λέει αυτός ο καιρός. Εντάξει, αλλά άμα κάνει ζέστη και να βρέχει λίγο, μπαίνεις στη θάλασσα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως γεμάτο ομπρέλες είναι εκεί. Κάνεις και υγειοθεραπεία με βροχή, ένα πράγμα. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Δεν ξέρω για τα καθρεφτάκια, δεν ξέρω γενικότερα και για τα κουμπολόγια και τις διάφορες πετρούλες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ακούω πάρα πολύ έντονα ότι ενδέχεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις κάπου στο ενδιάμεσα με κοινωνικό πρόσημο. Για να δούμε. Καλημέρα μου γράφει, καλημέρα Σπύρο μου γράφει ο Θωμάς. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι σημαντικό, αλλά από την συνέντευξη Μητσοτάκη μόνο ένα κομμάτι άντεξα να δω. Είδα, λέει, τα κλασικά, η ακρίβεια είναι ξενόφερτη, ότι όλα τα σκάνδαλα είναι διαχρονικές παθογένειες. Τι και αν πέρασαν 5 τουλάχιστον χρόνια για να κάνει διαπιστώσεις, θα χρειαστεί να αναλάβει και δράση. Ήρεμα ρωτάω, μου γράφει ο Θωμάς. Να σε διορθώσω απλά ότι είναι 7 τα χρόνια. Είναι από το 2019 στη διακυβέρνηση της χώρας. Και το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν, όλες οι δημοσκοπήσεις ανεξαρτήτως εταιρείας, εξακολουθούν να δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Τώρα από εκεί και έπειτα, η κάλπη είναι κάλπη. Εκεί ψηφίζεται και η καλύτερη δημοσκόπηση ασφαλώς είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

με αυτό το φοβερό απίστευτο χαλί θα σας στείλω 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manises Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Κοντά στην Νάπολη δεν είναι όλα αυτά, φοβερή πόλη Νάπολη. Δέχεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις κάπου στο ενδιάμεσα με κοινωνικό πρόσημο. Για να δούμε. Καλημέρα Σπύρο, μου γράφει ο Θωμάς. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι σημαντικό, αλλά από την συνέντευξη Μητσοτάκη μόνο ένα κομμάτι άντεξα να δω. Είδα, λέει, τα κλασικά, η ακρίβεια είναι ξενόφερτη, ότι όλα τα σκάνδαλα είναι διαχρονικές παθογένειες. Τι και αν πέρασαν 5 τουλάχιστον χρόνια για να κάνει διαπιστώσεις, θα χρειαστεί να αναλάβει και δράση. Ήρεμα ρωτάω, μου γράφει ο Θωμάς. Να σε διορθώσω απλά ότι είναι 7 τα χρόνια. Είναι από το 2019 στη διακυβέρνηση της χώρας. Και το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν, όλες οι δημοσκοπήσεις ανεξαρτήτως εταιρείας, εξακολουθούν να δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Τώρα από εκεί και έπειτα, η κάλπη είναι κάλπη. Εκεί ψηφίζεται και η καλύτερη δημοσκόπηση ασφαλώς είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

Να σε διορθώσω απλά ότι είναι 7 τα χρόνια. Είναι από το 2019 στη διακυβέρνηση της χώρας. Και το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν, όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως εταιρείας, εξακολουθούν να δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Τώρα από εκεί και έπειτα, η κάλπη είναι κάλπη. Εκεί ψηφίζεται και η καλύτερη δημοσκόπηση ασφαλώς είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

με αυτό το φοβερό απίστευτο χαλί θα σας στείλω 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manises Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία.

0: με αυτό το φοβερό απίστευτο χαλί θα σας στείλω 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manises Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Κοντά στην Νάπολη δεν είναι όλα αυτά, φοβερή πόλη Νάπολη, ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manises, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel βεβαίως, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από την MyTherm, με AI παρακαλώ, ενεργειακή κλάση Α3+, σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ακριβώς. Μην αργήσετε. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Σας αφήνω με αυτό, καλημερίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία Λάσκαρη και για τις τραγουδάρες και για το γεγονός ότι με ανέχτηκες για ακόμη μια φορά, μεγάλο επίτευγμα. Εμείς θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη Δρυμύτερη. Έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
8: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε

0: Ξέρετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρινικήριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε στα 4, τώρα σε λίγο στα 5 λεπτά, σε μερικά δευτερόλεπτα, μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε αρκετά θέματα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Θα την ανοίξουμε τη βεντάλια αυτή ακόμα περισσότερο και θα την αναλύσουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κιόλας με την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά στο θέμα του νόμου Κατσέλη. Ξέρετε τώρα, φανς, πληστηριασμοί και όλα τα σχετικά με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Θα κάνουμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ δικηγόρος η κυρία Μοσχοπούλου, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα για να μάθουμε τι ισχύει. Γιατί ξέρετε, περιμέναμε να καθαρογραφεί, να την πάρουν στα χέρια τους οι δικηγόροι τη συγκεκριμένη απόφαση, να την μελετήσουν και από εκεί και έπειτα να δούμε, διότι με τον στρατή τον Νικολακία τα είχαμε προλογίσει όλα αυτά, μας τα είχε πει και μάλιστα μας είχε εξηγήσει και τι γινόταν στα δικαστήρια. Ο κάθε δικαστής, ο κάθε πρόεδρος, η έδρα αποφάσιζε κατά το δοκούνι, ενώ υπήρχε δεδικασμένο όσον αφορά στο να αλλάξει χέρια ένα ακίνητο, ένα σπίτι, πόσο δε μάλλον πρώτη κατοικία. Αποφάσισαν κατά το δοκούν. Τέλος πάντων. Αυτά δεν θα μπούμε στα δικά τους στα χωράφια, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυρία Μοσχοπούλου θα μας τα εξηγήσει σήμερα, που έχει μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι ότι θα είσαστε μπροστά σε μια τηλεόραση για να βλέπετε Μουντιάλ, να κάνετε και άλλα πραγματάκια. Τώρα σας βοηθάει και όλα, σας ευνοεί η βροχή, διότι ο καιρός δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός. Σήμερα θα έχουμε βροχούλες. Ήθελα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, τίποτα. Απολύτως.
1: Πες.
0: Τίποτα, έλεγα για βροχούλες.
1: Καλά έκανα.
0: Ναι, θα ξεκινήσουν, λέει, σήμερα θα είναι λίγο.
1: Θα είναι εδώ πιο έντονο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ήταν το μοτίβο λίγο.
0: Αυτό το μουροχαβλέ. Δεν θα είναι μουροχαβλέ, θα είναι δυνατή βροχούλα.
1: Όχι, δεν θα. Καμία σχέση. Αφού βγήκε έκτακτο χθες.
0: Βγήκε έκτακτο.
1: Δελτίο εννοώ επιδείνωσης.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Το εννοώ έκτακτο. Δεν εννοώ έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ αυτό θα σκεφτόταν.
0: Για τον καιρό. Μονίμως, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Συνέχεια.
1: Βόρεια και κεντρική Ελλάδα θα είναι.
0: Α.
1: Κυρίως θα
0: χτυπήσει. Θα μας έρθει προς εδώ.
1: Θες να σου πω ακριβώς?
0: Ναι, για πες μας.
1: Δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω. Το Βόρειο Κεντρική Ελλάδα. Θυμάμαι, δώσε με ένα λεπτό να σου πω.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες, χειρές βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Από τις πρώιμες συνδυνές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι στο βράδυ, σποράδες έβη από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, και Ανατολική Στερεά Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να έχει και χαλάζι. Μπουρίνια και ραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις δίνει το έκτακτο. Mm-hmm. Θα δούμε, μπορεί να επικαιροποιηθεί σήμερα. Δεν βλέπω να φτάνει εδώ, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εδώ δηλαδή.
1: Έτσι βλέπω. Πρέπει να. Το έκτακτο, όχι. Αυτό δεν λέει ότι δεν θα βρέξει. Mm. Να δω αν θα βρέξει. Αλλά. Θέλω με περνά για μετεωρολόγο. Μου συμβαίνει συχνά.
0: Μετεωρολόγο, γιατρό.
1: Για άλλο γιατρό.
0: Ό,τι θέλετε να ξέρετε, κάνει και διαγνώσεις.
1: Έχει λίγο βροχούλα. Έχει βροχούλα. Έχει. Αλλά όχι, δεν την πιάνει το έκτακτο την αδική. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τώρα βροχές θα έχει. Νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. 20 με 31 που αρχίσαμε έτσι, 20 με 31-2 βαθμούς Κελσίου.
0: 32 παίζει, παιδί μου. Ναι. Με το 1 εκεί πέρα που είναι.
1: Και Θεσσαλονίκη 19 με 26. Και εκεί το ίδιο θα έχει. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θα υπάρχει όμως ύφεση από το βράδυ. Γενικά προβλέπεται, όπως είπα, μια μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.
0: Ζακέτα μην πάρεις.
1: Μεγάλης χρόνος κεραυνών.
0: Ναι,
1: χαλαζοπτώσεις. Τα είπαμε.
0: Αυτό με τους κεραυνούς. Ζακέτα λοιπόν να μην πάρεις, για θα βγάλεις την Μπέμπελη. Αλλά ο Μπριλίτσα νομίζω ότι επιβάλλεται να την έχεις μέσα στην τσαντούλα σου. Οπότε βάλει μέσα, οπότε δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Χρησιμεύει και για άλλα πράγματα η ομπρέλα.
1: 12 Ιουνίου, για να ρωτήσεις. Ναι. Τι συμβαίνει σήμερα?
0: Σήμερα να πούμε ότι έχει ξημερώσει, έχουμε την ανατολή του ηλίου εδώ και 9 λεπτάκια. Βεβαίως εξακολουθεί να κάνει διάφορα παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε να βγει. Σε κάθε περίπτωση έχει αποσυρθεί το μαύρο της νύχτας και βλέπουμε το γαλάζιο εδώ στον Αττικό ουρανό. Μέχρι που θα συννεφιάσει και θα έχουμε και τις βροχούλες.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμάται μνήμη του Οσίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Οπότε γιορτάζουν Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες. Εντάξει, δύσκολο όνομα. Δεν έχω σε
1: δύσκολες. Έχουμε διαβάσει και δυσκολότερα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή είναι και λίγο αυτό, δεν... Εάν τώρα κάποιος από εσάς, αποδεδειγμένα όμως, με ταυτότητα, σας έχουν βαφτίσει Ονούφριο ή Ονουφρία, πολύ θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί σας.
1: Μαζί με την ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Είναι προσωπικά δεδομένα, ρε, εσύ, δεν γίνεται να είμαστε ταυτότητα άνθρωποι.
0: Είναι προσωπικό δεδομένο το ονοματεπώνυμο να το στείλεις.
1: Ταυτότητα είπες.
0: Δεν είπα ολόκληρη την ταυτότητα.
1: Α, εγώ εννοούσα ολόκληρη.
0: Εσύ τη θες ολόκληρη. Εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε, θα μεριμνήσουμε. Εάν κάποιος έχει βαπτιστεί Ονούφριος ή Ονουφρία, κάποιος ή κάποια. Για να πράξουμε τα δέοντα. Ένα δωράκι, ρε παιδί μου, να το δώσουμε στους ανθρώπους. Έστω ένα καφέ, κάτι. Ένα καφέ με τη Στεφανία. Να, ωραίο δώρο. Δεν είναι καταπληκτικό. Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
1: Μέχρι και το Μεξικό Νότια Αφρική είδα λίγο χθες.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Λίγο. Τι αποκόμισες από αυτόν τον αγώνα?
1: Τίποτα, βαρέθηκα.
0: Αυτό αποκόμισες, ότι βαρέθηκες. Δεν ήταν καλός αγώνας.
1: Πρώτα απ' όλα. Είδα σούπα.
0: Είχε κόσμο.
1: Η τελετή ήταν εντυπωσιακή του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάτι γκρίνιες, έλεγε ο Θανάσης, δεν... ακριβά εισιτήρια.
1: Εντάξει, είχε κόσμο.
0: Με πολύ...
1: Σου, όταν εννοώ είδα τον αγώνα, τον είδα 10 λεπτά, θέλω να είμαι... Σου λεβαρέθηκα.
0: Αλλά λοιπόν δεν είδες τον αγώνα.
1: Όχι, παιδί, 10 λεπτά.
0: Γιατί με
1: λεπτά...
0: τη δική σου λογική τον είδα και εγώ τον αγώνα.
1: 15 λεπτά, κάτι σημάνω τώρα. Τον είδα λίγο, έκανα και κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα. Αλλά η τελετή ήταν έτσι εντυπωσιακή, ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στα θέματα του 24ωρου η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αυτή την είδα ολόκληρη.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πράγματι. Και νομίζω ότι πλέον. Κοιτάμε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πλέον έχω πιστεί ότι θα γίνουν οι εκλογές του 27.
0: Εγώ πάλι από το πάω διαφορετικά. Πολύ το αναφέρει, βρε παιδί μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ το αναφέρει.
1: Όχι το τελευταίο. Το αναφέρει συνέχεια, όχι το τελευταίο.
0: Τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα και οπουδήποτε βρεθεί και αν σταθεί, ακόμα και όταν δεν τον ρωτάνε, να σου υπενθυμίσω ότι η Αμανκούρ δεν τον ρώτησε.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. Να είστε καλά. Παρ' όλα αυτά θα το πω μόνος μου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει. Εγώ λοιπόν, είμαι...
0: Εδώ τουλάχιστον ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει το 27.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Όλα κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Με αυτό που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό το σωρεστό που είναι αλλάζουν πράγματα. Το 27 κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Το έβγαλε λοιπόν το συμπέρασμα η Στεφανία. Οπότε μένουμε σε αυτό.
1: Τέλος.
0: Εκλογές το 2027. Ναι, ναι. Τέλος.
1: Εκτός
0: πάμε
1: αν
0: παρακάτω.
1: Αλλάξει κάτι δραματικά next. Στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι.
0: Όπως
1: δεν ξέρω.
0: Τι δραματικό να αλλάξει.
1: Τίποτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με
1: άρα
0: πρόεδρο.
1: Άρα εκλογές το 27.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκτός εκεί λέω. Με πρόεδρο το Φάμελο.
1: Μάλλον. Όλα αυτά είναι μάλλον.
0: Γιατί είναι μάλλον.
1: Μπορεί να μην είναι ο Φάμελος, γιατί.
0: Ποιος να είναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Άσε τώρα τι αποφάσισε τώρα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί ειλικρινά θα με βγάλετε από τα ρούχα μου.
1: Τώρα θα πούμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, μην το αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το πετάς. Δεν υποτίθεται προοδευτικό κόμμα.
1: Εγώ.
0: Δημοκρατικό κόμμα.
1: Άκουσε με,
0: δεν βγάλαν αποφάσεις.
1: Σε μένα δεν θα φωνάζεις έτσι.
0: Δεν φωνάζω.
1: Δεν φταίω εγώ για το.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εγώ με χαρά την καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια.
0: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Την έχεις διαβάσει.
1: Ναι, και μετά.
0: Ναι, και μετά τι. Και μετά βγήκε ο Πολάκης και λέει: α, δεν τα αφισβητώ. Σε 10 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Και λέει η πλευρά του Φάμελου πάρα πολύ σωστά. Δεν το κατάλαβα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίστηκαν κάποια πράγματα. Δηλαδή τι θα κάνουν, με πραξικόπημα θα βγάλουν το Φάμελο από πρόεδρο.
1: Οκ. Okay.
0: Μα ρωτάω, δεν μου δίνεις απαντήσεις.
1: Δηλαδή, αν ο κύριος Φάμελος αύριο το πρωί πάω στον Τσίπρα ή βγαίνει στα κανάλια.
0: Δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Και στηρίζει τις θέσεις του Τσίπρα.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό.
0: Καλά, σουρεάλ. Αυτό να το δουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να το δουν γενικότερα σε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Αλλά από
1: δεν
0: εκεί
1: είναι θέμα κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Ποια
0: ναι,
1: πολυκατοικία.
0: Αλλά για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή, εάν
1: σε
0: είναι.
1: Παραλληλόμενο, λοιπόν.
0: Ναι, για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή από τη στιγμή που δεν. Δεν θα κρατήσουν τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μπορώ να σου απαντήσω εγώ.
0: Α.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε.
0: Μα εσύ γύρισες και μου είπες ότι θα. Εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Θα είναι πρόεδρος ο Φάμελος.
1: Θα παραμείνει. Άρα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα θα
1: όχι.
0: Κατέβει όχι στις εκλογές. Φαντάζομαι ότι θα το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Τα όργανά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της Ευρωβουλής. Μέχρι το 2029 έχει λόγο ύπαρξης.
1: Και επιδοτήσεων.
0: Και επιδοτήσεων και όλα τα σχετικά. Οπότε, άμα καθίσουμε λίγο να δούμε, ξεκολλήσουμε την μύτη μας από την εικόνα αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε δύο βηματάκια προς τα πίσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρή. Εντάξει, τώρα το αν θα γίνουν ανατροπές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν
0: θα ξανασυνδυάσουν τα κόμματα.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω ότι σταδιακά.
0: Ναι.
1: Το σταδιακά δεν εννοώ τώρα. Σταδιακά τις επόμενες μέρες. Εννοώ σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο, να πω σταδιακά.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και στην. Και στο κόμμα του Τσίπρα, έτσι θέλουν να φτιάξουν πρώτα τα οργανωτικά.
0: Ναι.
1: Να δούνε, να μάθουμε και το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Επίσης σταδιακά. Οπότε, ακόμα πιο σταδιακά σε επόμενη φάση, νομίζω ότι θα ανοίξουν αγαδιά τους και τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω θα είναι σταδιακή η μετακίνηση. Όταν σταδιακά αυτοί που είναι ήδη τώρα με τον απόδειο στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην ΛΑΣ, βάλουν και το άλλο πόδι, εκεί νομίζω ότι.
0: Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει φτάσει. Ναι. Θες να σου πω όντως.
0: Για
1: να δω.
0: Διότι
1: δεν θυμάμαι πόσο έχει φτάσει.
0: Εάν είναι συγκεκριμένοι λοιπόν βουλευτές.
1: Είναι
0: συγκεκριμένο ο αριθμός. Όχι, μιλάω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Οι ανεξάρτητοι είναι ανεξάρτητοι. Δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ.
1: 24.
0: Ωραία. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνομιλώντας μαζί τους, καταλαβαίνεις αυτομάτως ότι θα γίνει. Δηλαδή, να σου το πει.
1: Με τους περισσότερους. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Η Όλγα Γεριβασίλη θα παραιτηθεί αύριο.
1: Όχι, γι' αυτό σου είπα σταδιακά.
0: Πότε θα παραιτηθεί?
1: Δεν ξέρω, θα παραιτηθεί. Σου είπα, γι' αυτό είπαμε.
0: Ούτε το Σεπτέμβριο θα παραιτηθεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός και αν πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα έχουμε κάποια
0: πράγματα. Ο Χρήστος ο Γιαννούλης θα παραιτηθεί αύριο. Σου μιλάω για ανθρώπους που έχουν τοποθετηθεί δημόσια δηλαδή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι. Ναι, τέλος πάντων, ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Γεροβασίλη δεν νομίζω είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν είπα θα τελειώσει το Σεπτέμβριο εγώ. Λέω ότι σταδιακά θα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία να αλλάξουν το που λέμε σήμερα για το
0: Σεπτέμβριο. Πάντως σε 10 μέρες δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι καλέ. Δεν θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς πολλοί από αυτούς. Και όχι μόνο βουλευτές εν ενεργεία, γνωστά στελέχη που δεν είναι βουλευτές όμως.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι πολύ γνωστά στελέχη, δεν έχουν ακόμα μιλήσει. Ναι. Δεν έχουν ανοίξει τα γραφεία. Το αποφεύγουν να τοποθετηθούν.
0: Για να δούμε. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η αλήθεια είναι υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, πολύ θόρυβος. Αλλά κινητικότητα και θόρυβος έχει αρχίσει και δημιουργείται και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι. Χθες είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τον κύριο Σαμαράς που είχα να πω.
0: Ναι. Για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε αυτή το μήνυμα το οποίο έστειλε στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που τον συγχώρησε ουσιαστικά και επανήλθε και έγινε πρόεδρος της παράταξης.
1: Θα κάνει κακό
0: και τον έκανε
1: πρωθυπουργό,
0: θα κάνει κακό στην παράταξη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πώς εξηγεί ουσιαστικά την κριτική, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη με τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή και τα ελληνοτουρκικά. Οπότε ερωτήθηκε ο πρωθυπουργός πώς εξηγεί την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και αν είναι το ίδιο η κριτική αυτή στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Αν τα. Και λίγο εντάξει. Λίγο, ναι. Θεωρώ, λέει, ότι η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίωσα. Είχε αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Πρωτοβουλίες, είπε, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύσαν ποτέ.
0: Ναι.
1: τσικ.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ποτέ. Σου λέω τι είπε. Λέω ότι λέει.
0: Ναι.
1: Τη δήλωση.
0: Τέλος πάντων, είναι σαφές το μήνυμα του.
1: Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Τσικ. Λοιπόν.
0: Τον διάγραψε βέβαια τον έναν. Θέλω να πω δηλαδή το κομμάτι του σεβασμού έφτασε μέχρι και στη διαγραφή.
1: Τσικ.
0: Λέω. Εγώ κάνω το.
1: Εγώ
0: κάνω το γέρο του Muppet Show.
1: Στο τσικ θα μιλάς, εντάξει. Ωραία. Εγώ σας απάντησα ευθέως γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι μια ζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μέχρι και το 23, εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά. Τσικ.
0: Ναι. Τι έγινε από το 23 και μετά.
1: Και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας. Λοιπόν, και μετά, τσικ, λοιπόν. Και μετά, λοιπόν, όταν ήρθαν στα πολιτικά και ρώτησαν Νίκος Χατζηνικολάου αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, άκουσα λέει τον ίδιο να λέει: Μητσοτάκη και Τσίπρας είναι ίδια, ένα και το αυτό. Μα απαντάει ο Πρωθυπουργός. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτή την άποψη. Και μετά ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή του.
0: Και τι απάντηση δίνει ο.
1: Καμία διαγραφή. Δεν κοιτάζοντα προς τα πίσω.
0: Διαγραφή.
1: Άκου τώρα λέει:
0: I don't know.
1: Φοβάμαι εκ των υστέρων με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Όχι.
0: Ναι.
1: Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ βαριές. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράταξη. Θα πω μόνο το εξής: ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περιέχει την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη, κάποια στιγμή του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Τσικ.
0: Ναι. Γι' αυτό και τον είχε και υπουργό.
1: Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά, ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι το οποίο. Τελικά το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Μεταξύ άλλων, ναι.
0: Πάντως, μαθαίνω από το ρεπορτάζ. Μαθαίνω από ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, μας δίνουν το ρεπορτάζ. Ότι έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές απόπειρες προσέγγισης, επικοινωνίας με τον κύριο Σαμαρά, οι οποίες έχουν αποβεί όλες άπκαρπες.
1: Σωστά. Και εγώ ταπεινά λίγο που έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, νομίζω πως δεν ξέρω μήπως χρειάζονται ψηλότερες γέφυρες. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε, πείτε μου λέει με το χέρι στην καρδιά, έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιφέρον να δοκιμάσετε να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Και ποια είναι η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέγει την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε δεύτερη φορά. Διότι το 23 δεν πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Αλλά λοιπόν τα πιστεύει τώρα. Προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεμιρωθεί αυτό το χάσμα. Διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πριν, δεν θέλω να πω περισσότερα, εύχομαι θα πριτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του τροφιμή να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή συνέντευξη και από αυτά τα μηνύματα τα οποία έστειλε προς την πλευρά Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως, πάντως για τον κύριο Καραμαλή δεν είχε καμία σχέση η απάντησή του.
0: Όχι βέβαια, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτή είναι και η πολιτική, αν θέλεις, η στρατηγική στο Μέγαρο Μαξίμου, ο απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο.
1: Ήταν ο απόλυτος διαχωρισμός. Δηλαδή όταν ρωτήθηκε να αντιμετωπίζει
0: τον κύριο Καραμαλή. Απλά κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς το λέγαμε ως ρεπορτάζ. Κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό να τον να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το ακούσουμε από το στόμα.
1: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Απλώς λέει, εντάξει, δεν ανάγκη, συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπής, λειτουργική και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε παντού, εντάξει, όλα καλά.
0: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
1: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: σαφές.
0: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία βγαίνουν από το ρεπορτάζ
1: να τα πει.
0: Να τα πει. Και γι' αυτό το λόγο έχω, το λέγαμε από την αρχή. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα είναι ο δικός χάρτης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπερ και γένετο.
1: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, ναι. Αν τον εμπιστευτεί ο λαός, αν είπε, αν με εμπιστευτεί ο λαός για τρίτη τέτοια, δεν θα έχω τέταρτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι καλό να.
1: Αν.
0: Που υπάρχει.
1: Αν. Επίσης, για το.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την κάλπη. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αν είμαι τρίτη, δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν τον ψηφίσουν όντως και δεν είναι τρίτη φορά, θα υπάρχει μετά, θα είναι.
0: Όχι,
1: για τρίτη τετραετία.
0: Εσύ το διαβάζεις από αυτή την πλευρά.
1: Εγώ το διαβάζω, δεν ισχύει, αλλά
0: εγώ το διαβάζω από την άλλη πλευρά. Ότι έχει πλέον την εμπειρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι προσεκτικός σε αυτό. Δεν μπορείς να έχεις ως δεδομένο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι δεδομένο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κανένα απολύτως θέμα. Πρώτα απ' όλα, το μήκος του χρόνου, παίρνοντας ως βάση αυτά τα οποία είπε και εχθές ο πρωθυπουργός στην εκπομπή στο ενώπιο σενοπείο, θα γίνουν εκλογές το 2027. Το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: άρα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα, ειδικά όταν υπάρχει πλέον ένας ακόμη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι. Δείχνει ότι είναι δυνατός. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι δυνατός παίκτης. Και το φέρουμε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοίτα, βέβαια, ήταν χθες. Την είχε, πρέπει να την είχε σκεφτεί σίγουρα.
0: Ποια?
1: Αυτή την ατάκα για το δίπλωμα δεν του βγήκε, δεν μπορεί.
0: Για ποιο λες, συγγνώμη,
1: για το δίπλωμα.
0: Για το δίπλωμα.
1: Ναι. Φοβερό. Είχε πλάκα.
0: Ναι.
1: Είχε πλάκα αυτό. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί, θα απαντήσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να.
1: Ναι, και πάμε. Να πούμε μετά για το δίπλωμα του. Οι πολίτες. Καταλαβαίνετε, οι πολίτες πήραν τρεις φορές από τον κύριο Τσίπρα το δίπλωμα και τώρα θέλουν να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος Τσίπρας. Αυτό ήταν το. Προσπαθώντας να εξηγήσει ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και τι άλλο, γιατί δεν υπάρχει εντυμόμετρο, κάπως έτσι το είπα.
0: Ναι. Ναι. Πάμε σε διαφημισούλες. Γιατί με
1: ακροκοιτάζει. Ναι, εντάξει, πάμε.
0: Βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα. Λοιπόν, πάμε, διαφημισούλες.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Εμφανίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας. Θα σου φέρω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: μεγάλη πετυχία.
1: Στα οικονομικά επίσης, γιατί και τα οικονομικά μας απασχολούν. Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ρωτήθηκε και για την για τη ΔΕΘ, για το ΦΠΑ, για το 13-14 το μισθό, είπε ότι είναι λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ. Και ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός δεν είναι στους σκοπούς μας, στις προθέσεις μας.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι πρόσθεσε στο συγκεκριμένο σημείο ότι ένα σημαντικό μέρος, λέει, των σχετικών διεκδικήσεων για το 13ο-14ο μισθό έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Οπότε το κρατάμε αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το σκεπτικό. Γιατί επαναλαμβάνω, εχθές υπόθηκαν πράγματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν βγει από το ρεπορτάζ, αλλά τα ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικότερα αυτό το οποίο.
1: Αυτό, ναι. Τώρα, εντάξει. Όσο το περίμεναν δηλαδή, γι' αυτό το λέω ενδιαφέρον δημοσιογραφικά.
0: Είχε διαρρεύσει ότι ναι, μέσα στις μέσα στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι και ο 13ος μισθός.
1: Ναι,
0: αλλά
1: νομίζω ότι δεν κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια πληροφορία διαψεύδεται, τέλος
0: πάντων.
1: Είναι μεγάλο το κόστος, δεν ξέρω τώρα τι τελικά θα γίνει. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σε επεξεργασία το σχέδιο, γιατί το πλαίσιο παρέμβασης που θα παρουσιαστεί τέλος πάντων στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Άρα είναι η πολιτική μείωσης των φόρων στις προτεραιότητες. Είναι η προτεραιότητα όλο αυτό να αποτυπωθεί γενικότερα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Μέχρι το Σεπτεμβρίου, ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτά τις ΔΕΘ αλλάζουν, γράφονται, ξαναγράφονται και πάντα στο τέλος, τελευταία στιγμή, υπάρχει και μια εκπληξούλα μικρή ή μεγάλη, την οποία τη μαθαίνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά είναι κλασικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Έριξε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στις πολεοδομίες.
1: Σωστά.
0: Και ότι
1: η κυβέρνηση πριν σκάσει το ζήτημα ήθελε να μεταφέρει τις δήμους από το όχι τις πολεοδομίες, από τους δήμους στο κτηματολόγιο.
0: Ναι. Καθυστερήσαμε όμως και σε αυτό. Πρώτα έσκασε το
1: χρόνια,
0: γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει και 7 χρονάκια. Δηλαδή αν υπήρχε αυτή, αλλά θα μου πεις ποιο κτηματολόγιο, που μέχρι πρώτην ως το κτηματολόγιο ήταν άστα να πάνε. Πρέπει να υπάρχει και μια σειρά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συζητούσαμε στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα με τη Στεφανία, είναι ότι και νομίζω είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε αυτοπεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κανονικότατα, ότι τα έχει πολύ κατασταλαγμένα μέσα στο μυαλό του όλα. Και δεν φάνηκε ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος απειλείται από τα, ότι δεν αισθάνεται απειλή από τα υπόλοιπα, μιλάμε πολιτική απειλή, δημοσκοπική απειλή από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό.
1: Αλλά βέβαια θα έπρεπε ούτως ή άλλως να απαντάει, αλλά εντάξει, ναι.
0: Θέλω να σου πω τον τρόπο μου, ρε Στεφανία, είναι διαφορετικό. Ναι. Τον έχουμε δει, γενικότερα πολιτικούς έχουμε δει σε συνεντεύξεις, να μην απαντάνε με αυτοπεποίθηση. Να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει.
1: Προσθέτω, γιατί είπα μπροστά λίγο στα μηνύματα που θα έρθουν, γι' αυτό σε
0: δέντρο. Ναι, ναι, και ας έρθουν τα μηνύματα, να απαντήσουμε σε αν έχουν διαφορετική άποψη.
1: Λοιπόν,
0: εδώ είμαστε να τα
1: πούμε. Φάνηκε
0: να
1: έχει μια σιγουριά και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, θα μπορούσε να έχει μια σιγουριά. Βέβαια, δεν ξέρω πώς έχει αυτή τη σιγουριά για την αυτοδυναμία, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, για την αυτοδυναμία, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και εκεί έδειξε το κομμάτι ότι ακόμα και αυτά τα σενάρια τα έχει μέσα στο μυαλό του πάρα πολύ κατασταλαγμένα.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Και έκλεισε και τα σενάρια περί συνεργασίας με το Πασόκ.
1: Γι' αυτό.
0: Ότι αυτή τη στιγμή λέει: εδώ δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις επιτροπές. Για τις ανεξάρτητες επιτροπές. Πώς λοιπόν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο και έκλεισε και όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας με κόμματα τα οποία προέρχονται, βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το μήνυμα, έτσι για να κάνουμε και την ανάλυση, είναι ότι κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε, το συνδυάζουμε αυτό το οποίο είπε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά πάμε για τη μία και μοναδική κάλπη. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, για μία κάλπη. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτοδυναμία στη μία κάλπη, που επαναλαμβάνουμε τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτό το σενάριο απέχει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω και συνδυάζοντας από τις απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ναι. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, okay, θα πάρει τη διερευνητική. Μπορεί και όλα στη διερευνητική να μην την κρατήσει τρεις μέρες. Ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα λέμε σενάρια τα οποία απέχουν χρονικά.
1: Είναι λίγο φαντασίας, αλλά είναι λογικά όλα αυτά.
0: Όχι, δεν είναι φαντασίας, αλλά εάν.
1: Είναι φαντασίας, εικόνα... είναι μακριά. Είναι λογικό.
0: Είναι μακριά.
1: Όπως το λες, είναι απόλυτα λογικό αυτό που.
0: Έτσι. Δεν θα κρατήσει τη διερευνητική τρεις ημέρες, θα την παραδώσει την επόμενη μέρα, έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, για να μην χαθεί χρόνος και να πάει σε δεύτερες εκλογές. Έτσι τουλάχιστον, όπως είναι τα δεδομένα. Να δούμε. Βάζουμε έναν αστερίσκο στις, όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται και να ανοίγει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και να μαθαίνουμε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι άποψη έχει για αυτό το κομμάτι. Ο Σίμος λέει το εξής. Καλημέρα. Πειράζει που δεν με λένε ο Νούφριο, αλλά θέλω τον καφέ με τη Στεφανία. Εσένα, Σίμος, σε βλέπω να πίνεις καφέ με μένα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Νομίζω ότι όχι, το κλείσαμε αυτό το θέμα.
1: Είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη.
0: Πάρα πολύ αναλυτικά. Στο ενικός.
1: Στο ενικός.gr και στο real.gr. Μπορείτε να την, και να τη διαβάσετε και να την δείτε. Ό,τι προτιμάτε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έχουμε διάφορα άλλα θεματάκια. Το θέμα με τις πολεοδομίες, ασφαλώς, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εχθές κιόλας μάθαμε και γίναμε κοινωνή της πληροφορίας ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Πηγές από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου λένε ότι ο κύριος Διδασκάλου ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από το
1: 2019,
0: δεν πέρασε, κυρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο ίδιος ο κύριος Διδασκάλου έκανε ανάρτηση και απορρίπτει κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση.
0: Καλά, δεν τον συνέδεσα τον άνθρωπο.
1: Δεν το είπα σε σένα, βρε Σπύρο μου, δεν είπα για σένα. Λέω ότι έβγαλε μία ανάρτηση και λέει ότι παραιτήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες και λέει ότι όσοι προσπαθούν να τον εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα δεν γνωρίζουν την πορεία του, το ήθος του και όλα τα υπόλοιπα τις οποίες εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο.
0: Παρόλα τα αυτά, από τον πάνω όροφο του Μεγάρου Μαξίμου μας στέλνουν το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της.
1: Ναι,
0: και όλα θα φανούν στην πορεία.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο τι συνδέσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα για τη συγκεκριμένη επίθεση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον πάνω όροφο του Μεγάρου Μαξίμου. Και το κλείνω εκεί. Το θέμα για να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Από το 2019, πολύ ωραία. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Διδασκάλου τον είχαμε συναντήσει, είχαμε συναντήσει το όνομά του σε δύο υποθέσεις που άπτονται του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα έχει να κάνει με το. Να το ονομάσω τσιμέντομα, με αυτό το οποίο φτιάξανε στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Δικαίως, αδίκως. Εμένα, να σου πω την προσωπική μου, δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο. Το ακούω, όλο το υπόλοιπο αφήγημα, αλλά δεν μ' αρέσει αισθητικά. Δίπλα στον Παρθενώνα. Αλλά και με το τελεφερίκ κάτω στα δικά μου τα μέρη, εκεί στη Μονεβασιά, στο κάστρο του Μονεβασιά. Είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομά του. Αυτά. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρξουν παραιτήσεις κι άλλων γενικών γραμματέων.
1: Ναι. Αλλά θα είναι τελικά σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Ρωτάω, ρε παιδιά, κάνετε ανασχηματισμό στις γενικές γραμματείες? Όχι, μου λένε πριν από 6 μήνες. Απλά κάποιοι θα τους αλλάξουμε. Θα υπάρξουν παραιτήσεις σε αυτό το πλαίσιο, το ότι έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια στην ίδια
1: όχι
0: θέση.
1: Όχι όλοι.
0: Τι εννοείς?
1: Είναι πολλοί στην ίδια θέση, πολλά χρόνια, αυτό λέω.
0: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει συνέχεια, ποιος θα παραιτηθεί.
1: Όχι, όχι, τα προηγούμενα χρόνια λένε πολύ στην ίδια θέση. Αρκετά χρόνια, είναι πολλές περιπτώσεις.
0: Πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν.
1: Τώρα, παιδί μου, είναι πολλοί, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Ο κύριος διδασκάλου, επειδή ήταν από το 2019.
1: Αυτό
0: είναι 7 χρόνια.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι από το 2019, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Επαναλαμβάνω ότι προσφάτως έγινε ένα σχηματισμός.
1: Μπράβο.
0: Στους γενικούς γραμματείς. Το σύνολο των γενικών γραμματέων έχει αλλάξει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει.
1: Λίγοι.
0: Λίγοι.
1: Αυτό λίγοι.
0: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν.
1: Στο λίγοι δεν θα καταλήξω.
0: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν όλοι. Μαθαίνω ότι μία-δύο παρετήσεις.
1: Κάποιοι είχαν παραιτηθεί και για να είναι.
0: Τότε έγινε ο ανασχηματισμός. Παραιτήθηκαν γενικοί γραμματείς επειδή θα είναι υποψήφιοι.
1: Υποψήφιοι σε εκλογές, ναι. Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό έγινε ο ανασχηματισμός.
0: Μπράβο.
1: Βασικά.
0: Μπράβο. Τέλος πάντων. Ας το δούμε. Ας δούμε πώς θα κυλήσει, πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Νομίζω ότι θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτά τα
1: λοιπόν,
0: οποία
1: τώρα, ακούω, πάμε στα...
0: δεξιά και αριστερά.
1: Πάμε στα διεθνή μας. Γιατί νομίζαμε κάποια στιγμή, λέω, οπ.
0: Οπ τι.
1: Την ώρα της συνέντευξης, λέω, οπ.
0: Οπ.
1: Οπ, συμφωνία.
0: Τι συμφωνία.
1: Συμφωνία.
0: Ναι, με λαχτάρα να... αυτό, ναι.
1: Συμφωνία ναι, στην Μέση Ανατολή, γιατί έκανε αυτή την δήλωση ο Τραμπ. Ότι υπάρχει, τέλος πάντων, θα υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά το Ιράν λέει ότι υπάρχει βασικά και νομίζω ότι μένουν κάποια σημεία. Τελευταία κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το Ιράν λέει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για συμφωνία. Πάλι δηλαδή αντικρουόμενες δηλώσεις. Είχαμε μια ελπίδα δηλαδή ότι όλα θα ήταν ομαλά στα ξαφνικά. Μια μέρα θα ξημέρωνε. Και θα η ναυσιπλοή θα ήταν ομαλή στα στενά του Ορμούζ. Αλλά δεν, το μόνο που τελικά ισχύει είναι ότι μάλλον θα κύρωσε όλα τα προγραμματισμένα, έτσι είπε χθες, τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Τώρα τι να σου πω.
0: Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος, έτσι. Είναι φοβερός. Κάπου στην Ευρώπη θα συναντηθούν για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Κάπου στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ, λέει.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Ντιβάν.
1: Θα είναι ο Ντιβάν. Ναι. Κάπου στην Ευρώπη δεν θα είμαι.
0: Κάπου στην Ευρώπη.
1: Κάτι ντρόν τα οποία καταρρίφθηκαν δεν ήταν μέσα σε αυτά, φαντάζομαι. Μέσα σε
0: αυτά. Έχει και εσύ τώρα κάτι απορίες.
1: Η επιχείρηση.
0: Ναι, ναι. Ακύρωσα τις προγραμματισμένες.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αφού μετά όμως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν κάτι ντρόν.
0: Ξέχασε να τις ακυρώσει.
1: Ιρανικά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Τώρα προσπαθείς να βγάλεις εσύ άκρη.
1: Όχι, αλλά αυτό ήταν πολύ.
0: Ο άνθρωπος άλλα λέει να πούμε παραπέντε και άλλα κάνει στο και πέντε.
1: Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι και ο Χαμενέι είχε εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Mm. Που την είπε πολύ σταθερή, γερή, όπως την είπε συμφωνία πλαίσιο. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά δεν. Λέει ότι κάνει λόγο για εικασίες. Και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Στεφανία. Πέρασα έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής και νόμιζα ότι βρισκόμουν σε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας πολυτελείας, γνωστής μάρκας αυτοκινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αναφέρεσαι ασφαλώς στην αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών.
1: Ναι, γι' αυτό λόγω των αυτοκινήτων, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έδωσε απάντηση και γι' αυτό, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηπανά.
1: Ναι, πες τη, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει.
0: Ναι, ότι το έχω αναδείξει, καλά, δεν έκανα τίποτα. Απλά διαβάζοντας, επειδή βγάζουμε τα ματάκια μας, να δούμε τι ακριβώς έχει το κάθε πολυνομοσχέδιο και όλα τα σχετικά, ειδικά όσον αφορά στα θέματα της οικονομίας. Έπεσε το μάτι μας πάνω στο 56, σταμάτησα, δεν πήγα στο 57, να ξέρεις ακόμα. Έτσι δεν έχω προλάβει. Αλλά στο 56, στο άρθρο 56, είδα τις αυξήσεις στους 82 Μητροπολίτες που θα παίρνουν πλέον, εάν περάσει το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο, θα παίρνουν το 90% του μισθού των Γενικών Γραμματέων. Εντάξει, υπεραμένθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα και ότι βεβαίως έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Δεν ξέρω τώρα. Τι να σου πω. Οι 82 Μητροπολίτες ασφαλώς. Οι υπόλοιποι ιερείς. Αυτοί οι οποίοι, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ειδικά οι νέοι ιερείς παίρνουν το βασικό μισθό. Το βασικό μισθό. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ. Τώρα, στο κάθε τι στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι, αυτομάτως έχει ξεκινήσει συζήτηση διαχωρισμού, εκκλησίας, κράτους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Μας κάνει νόημα ο κ. Σαπρανίδης να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Βεβαίως.
0: Και να επανέλθουμε.
17: Real FM. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
23: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
24: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
23: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
25: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
26: Προπόληση more.com.
27: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
28: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
29: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
28: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
30: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
31: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
32: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
33: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
31: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
33: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
34: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
35: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
36: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις και
1: περάσω...
0: όλα στα πόδια σου. Τα πάντα, τι θες.
1: Θες
0: με κοιτάει ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
0: Ασφαλώς.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλαδος.gr.
0: Ακούσατε μόλι την κυρία. Α, έλα, το πάμε πάλι, κύριε Σαπρανίδη, από μαύρο. Από μαύρο. Λοιπόν, ακούσατε μόλι την κυρία Στεφανία Κασίμη, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκο Σαπρανίδη, στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-10-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφέμ.gr.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τα μηνύματά σα που σχολιάζετε τη συνέντευξη του υπουργούς τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπως ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την παρέα την οποία μας κάνετε. Όπως ο Άρης. Ρε Άρη μου, ειλικρινά μερικές φορές δεν ξέρω, θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Άρη.
1: Ναι, εγώ πολλούς θα ήθελα να γνωρίσω.
0: Όχι, όχι, ειδικά τον Άρη. Δηλαδή, άμα πας 6 και 39 και διαβάσεις το μήνυμά του, το οποίο πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω στο μήνυμα. Το μήνυμά σου, βρε Άρη μου, δεν είναι το θέμα. Ξέρεις, υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα κάθε τρεις και λίγο όταν ξέρεις, ξεφεύγουμε. Αλλά διάβασέ το και μου κάνει απορία. Γι' αυτό θέλω να τον γνωρίσω. Ναι. Να τον ρωτήσω. Έλα εδώ, βρε αγόρι μου. Γιατί.
1: Γιατί τι.
0: Ένα γιατί θα αφήσω να εωρείτε.
1: Γιατί τα σκέφτεσαι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, πάλι πολιτικά, πάλι τα ίδια. Κάθε μέρα μπορείτε καλύτερα, λέει η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μπορούμε καλύτερα.
1: Φίλος μου.
0: Ναι, είσαστε σίγουρα φίλοι, ναι. 100%. Εγώ εντάξει, όπως λέει η Στεφανία, έχω μία αιμονή με τα πολιτικά. Εντάξει, τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι περίοδος όμως που τα πολιτικά είναι στο πικ τους.
1: Είναι.
0: Παρόλα τα αυτά, επειδή όντως, εντάξει, περάσανε, έχει αρχίσει και πέφτει η σκόνη, είχαμε τις ανακατατάξεις. Όχι, ρε παιδί μου, είχαμε τις ανακατατάξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσει να ξεθοριάζει, μάλλον όχι να ξεθοριάζει, να γίνεται πιο. Πιο εμφανής η τελική εικόνα, δηλαδή πώς θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ έντονες.
1: Πάρα πολύ έντονες.
0: Βλέπετε παραδείγματος χάρη πώς έχει γυρίσει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε καθόλου για την κυρία Καριστιανού. Ελάχιστα έως καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω. Θα ασχοληθούμε.
1: Θα στον άφηνε όλο τον χρόνο, δεν
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση. Ωραία. Την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα. Γιατί γίνεται συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα. Να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα τους ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες. Η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίγει στις 15 Ιουνίου. Γι' αυτό το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα πάνε στην επόμενη κατηγορία για 25.000 ευρώ επιδότηση.
0: Επειδή όντως, εντάξει, περάσανε, έχει αρχίσει και πέφτει η σκόνη, είχαμε τις ανακατατάξεις. Όχι, ρε παιδί μου, είχαμε τις ανακατατάξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσει να ξεθοριάζει, μάλλον όχι να ξεθοριάζει, να γίνεται πιο εμφανής η τελική εικόνα, δηλαδή πώς θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ έντονες.
1: Πάρα πολύ έντονες.
0: Βλέπετε παραδείγματος χάρη πώς έχει γυρίσει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε καθόλου για την κυρία Καριστιανού. Ελάχιστα έως καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω Σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω, θα ασχοληθούμε.
1: Θα στο λάβει όλο τον χρόνο, δεν
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση, την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί έγινε συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα. Να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα τους ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες. Η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Γι' αυτό το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα

0: Και νομίζω σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω, θα ασχοληθούμε.
1: Θα στον αύριο όλο τον χρόνο, δεν
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση, την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί γίνεται συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα. Να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα τους ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες. Η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Γι' αυτό το πρόβλημα. Το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα πάνε στην επόμενη κατηγορία για 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά σε αιτήσεις για περίπου 36.000 ευρώ. Θα γίνει σταδιακά όλο αυτό για να ξεκινήσει άμεση έγκριση εκείνο που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσει πιο γρήγορα σε ανακοινήσεις. Αυτά. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Αυτό ήθελα να πω γιατί θα το ξεχνούσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Σε δελτίο ειδήσεων, ναι, και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου,
7: Δημήτρης. Η ώρα είναι 7.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Αδαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041.

0: 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Οδωμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Χθες την πρεμιέρα της διοργάνωσης το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, έχουμε χάσει 1,5 λεπτό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό το 1,5 λεπτό.
1: Πιο γρήγορα.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε.
1: Πιο γρήγορα. Έχει κοκκινήσει ήδη. Πιο γρήγορα.
0: Α, εδώ το φτιάξαμε, έχει δροσούλα.
1: Ωραία, τι δεν. Θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αρκετή κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα φτιάξω εδώ πέρα.
0: Το σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό δρόμο από τον Κηφισό, διότι στον Κηφισό ήδη ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Δύσκολη Παρασκευούλα. Και για την άνοδο και για την κάθοδο του Κηφισού. Στην άνοδο ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα. Κατά κόκκινα τα πάντα. Στο ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί λίγο μετά τη Βικέλα, προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ο χάρτης δείχνει ένδειξη ατυχήματος. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται λίγο μετά την Αχαρνών. Πάμε τώρα στην κάθοδο, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πρώτο μποτιλιάρισμα το συναντάτε αμέσως μετά την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Βγαίνουν αρκετά οχήματα από την Αττική Οδό και μπλοκάρει ο Κηφισός. Μετά ανοίγουν τα πράγματα, αλλά από τη Λιωσίων, από τη Στρατηγού Καλάρη και μετά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, είναι κατακόκκινος ο δρόμος μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Χρειάζεται πολύ υπομονή λοιπόν και σήμερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και πηγαίνει, θα σας συντροφεύσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Τη λίμνη Κουμουνδούρου, την πλατεία.
0: Για την πλατεία τα είπαμε νωρίτερα. Εκεί δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, δεν συνοστίζεται ο κόσμος. Αντιθέτως, έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού συναντάμε ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά θα ταλαιπωρηθείτε από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, κλασικά ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Στον Πειραιά, εδώ βλέπω τα πράγματα ότι. Είναι
1: Παρασκευή αποκλείδα, δεν έχει κίνηση.
0: Έχει στην δεξιόστροφη, στο δεξιόστροφο κομμάτι της ακτής εκεί Κονδύλη, στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ένα πολύ έντονο μποτιλιαρισματάκι. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και στον Πειραιά.
1: Ωραία.
0: Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο, Νίκο. Αύριο δεν είναι ο τελικός. Αύριο είναι ο πέμπτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πάνε όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Τι έξι. Α, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να κερδίσει ο καλύτερος που θα φοράει ερυθρόλευκα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Κρίμα που δεν θα είμαι εδώ την Κυριακή να έρθω με πράσινα.
0: Θα είσαι
1: για σωστό λόγο.
0: Θα είσαι τη Δευτέρα. Οπότε θα είμαστε τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
1: Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Πάμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους που είναι μποτιλιαρισμένοι.
1: Θα πάμε γρήγορα
0: και ξεκινάμε από την Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Να, αποκαλύπτει αυτά τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα εμείς. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1: Ναι,
0: να μην αυτή η διάσταση. Ανήλικη dealer κόκας στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών.
1: Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε από χθες. Ναι,
0: με τους 7 συλληφθέντες, 8 πόσοι είναι, 7 Αλβανοί και μία γυναίκα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε στη Νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι όλοι πηγαίνουν προς Κερατσίνη, προς Δραπετσόνα μεριά. Προς τα εκεί. Το αναφέρω γιατί χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Αυτά από την Κόντρα News.
1: Απογευματινή, προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουρά και πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που πολυδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητα από Κυρανά και τα ραντεβού με του δύο πρώην προέδρου. Delivery κόκα από ανήλικου σε σχολεία και παιδικέ χαρέ. Επίσης, εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ, εξαγωγές σε 90 χώρες. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά, αυτό το κομμάτι έχουν επιλέξει στην απογευματινή από τη συνέντευξη, ο Χατζη Νικολά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσω την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γραμματείς και φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση των υποδίκων, γράφει η εφημερίδα, συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αναφέρει επίσης η Δημοκρατία. Πανικός για τον Σαμαρά. Να, και η Δημοκρατία επιλέγει το κομμάτι και το μήνυμα προς το Σαμαρά.
1: Διαφορετικά λίγο.
0: Λίγο διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά. Αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, και υπάρχουν και κεφαλάκια.
1: Μάλιστα. Ναι. Ελεύθερος τύπος, μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, πρώτο θέμα στην εφημερίδα, έχει δύο πρώτα θέματα. Μια κάλπη το 2027, για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Γράφει ο ελεύθερος τύπος, περιγράφοντας το εκλογικό διακύβευμα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσθέσει εμπορικής αξίας σε Εύβοια Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Έχει επίσης αφιέρωμα στο Μουντιάλ, ο πλανήτης παίζει μπάλα. Άνοδος επιτοκίων από την Εκουτού κατά 25 μονάδες, πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αναρωτιέται στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρους της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διαρκείας. Εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Μόνο στην εφημερίδα των συντακτών έχει, έχει ρεπορτάζ. Ναι, ξεκίνησε συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιους αποφασίζει ο πρώην πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο εθνικό συμβούλιο του κόμματος. Επίσης, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου, επιδημία παρατήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, είναι δύο από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μητσοτάκης για Σαμαρά, εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική. Και η Καθημερινή επιλέγει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, η Κύπρος αυξάνει την ένταση της αναθεωρητικής της ρητορικής η Τουρκία. Είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Αυτά μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Βόμβες Χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η αίρια εισαγωγικά της Κάθαρας και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβιβαστικό οικονομικής αστυνομίας στο κλειδωμένο ερμάριο προβλημόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν για ιεραρχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Και οι φοβέρες ανδρουλάκι δεν τρομάζουν τους δελφίνους. Σε φουρτούνες στο βαρκάκι του Πασόκ. Ο Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλογλέψει συνεργασία με τους Ελασίδες Αμαλίας.
0: Βαρκάκι.
1: Έτσι λέει, σε φουρτούνε στο βαρκάκι του Πασόκ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ευρηματικός τίτλος από το μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο. Βρέχει παρετήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη. Το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το μάτς, λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Είναι μερικά από τα θέματα. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσία με διάλυση του εργάσιμου χρόνου, απογειώνουν εκμετάλλευση με όλου του νόμου τη διευθέτηση. Ανατριχιαστικό το παράμετρο των επικοινωνιών που εργαζόμενοι εκβιάζουν να αποδεχθούν 5 διαφορετικού τρόπου διευθέτηση. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, επόμενο μεγάλο σταθμό στον Πειραιά στι 20 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αποκλειστικό θέμα της Εσπρέσο. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεοδωρίδου για το νέο έρωτα της Showbiz. Το έχεις εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ η άλλη.
1: Excuse me.
0: Ναι. Εντάξει. Πώς θα λένε. Εννοείται, σε συγχωράμε. Ανδριολάτου, Βάσια Κωνσταρά, από φίλες δύο ξένες. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πολιτικά, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία. Αν με πιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα και τη δηλώνουν στην πολιτική τα νέα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας, ένα νεωμένη γαλάζια task force που σηκώνει μανί για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μαδαλάκια, εκτός από την πολιτική, βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Επίσης, να σου πω το εξής. Και να το πω και σε όλους σας. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όνομα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέιτσα που μας κάνετε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια, ο χημικός. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Πρέπει να πλένουμε καλά, λέει, όλα τα λαχανικά φρέσκα και κατεψυγμένα. Το ίδιο και τα φρούτα, για να φεύγουν, λέει, τα φυτοφάρμακα, λέει ο Κώστας. Και το διαβάζουμε προσεκτικά, να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γεια σου Παναγιώτη, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα, λέει, Σπύρο, καλημέρα. Στεφανία, αναφέρεται και σχολιάζει τα δρόμενα, τα πεπραγμένα, τις εξελίξεις, αυτά τα οποία γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Και μάλιστα.
1: Φίλος.
0: Ο Ανδρέας, ναι.
1: Φίλος. Το λέω με τη λογική του. Της λατρείας.
0: Ναι. Της λατρείας όσον αφορά στα πολιτικά.
1: Πολιτικά, ρε παιδί μου. Ναι, τα είπαμε. Ναι, σωστά. Θα μου πεις γιατί να έχουν ακούσει όλη την εκπομπή αυτό που λέγαμε πριν από την αρχή. Γιατί πρέπει.
0: Ο Γιώργος λέει: εσπευσμένα πήγε. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Εσπευσμένα πήγε ο Δένδιας να δώσει κουράγιο στις στρατιωτίνες να παραμείνουν. Ο κύριος Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Αμήνης, πήγε ακριβώς για να. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
1: Καλά, είναι τώρα μια συζητάμε, νέα αρχή. Παιδιά, τώρα και τα αυτονόητα. Εντάξει, λοιπόν.
0: Είναι μια αρχή και πολύ καλά έκανε ο υπουργός Άμυνας που πήγε εκεί να χαιρετήσει αυτή τη νέα αρχή. Εμείς χαιρόμαστε να τις βλέπουμε τις φανταρίνες μας. Πραγματικά χαιρόμαστε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε στον κύριο Κρανίδη.
0: Για να περάσουμε λίγο στα χρηστικά, γιατί υπάρχουν πράγματα που αφορούν πολύ κόσμο εκεί έξω.
1: Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Μέλος γραμματέας ενημέρωσης, για να είμαι σωστή. Εντάξει, τον έχω εκπρόσωπο. Λοιπόν, για την παράταση, κύριε Κρανίδη, στα καθάριστα οικόπεδα. Η Πομιδά ζητάει παράταση.
2: Ζητάμε 15 μέρες, τελειώνει και δεύτερη προθεσμία.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι καλό να δοθεί για να ολοκληρωθούν χιλιάδες καθαρισμοί που είναι τώρα σε εξέλιξη.
1: Δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή η λογική σας είναι ότι κάποιοι καθυστέρησαν.
2: Κοιτάξτε, υπήρξαν πρώτα προβλήματα. Καταρχήν δεν υπήρχαν συνεργεία, το κλασικό πρόβλημα.
1: Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα, γενικά.
2: Θέμα. Οι τιμές ήταν και ψηλά. Υπήρχε πρόβλημα ενημέρωσης πολύ ουσιώδες. Εγώ ανακάλυψα και ένα θέμα που πραγματικά με τρέλανε. Θα μπορώ να σα το πω, αν θέλετε.
1: Δεν επιθέλουμε.
0: Αυτό που σα τρέλανε δεν θα μοιραστείτε μαζί μας.
2: Ανακάλυψα κάτι που ανησύχει, είναι ένα λάθος εκπαραδρομής, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, που κομίζω θα κοστίσει. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Ενώ πέρσι δηλώσαν 700.000 άνθρωποι στην πλατφόρμα και δηλώσανε το email τους και το κινητό τους, έτσι μου αυτό θελός και ο θελός. Στην πλατφόρμα, την ίδια αυτή, τα καθάρισε. Αφέτος φαίνεται ότι πάλι η ενημέρωση έγινε με πιστολές, αν είναι δυνατόν, με πιστολές. Το 2026, με γράμματα δηλαδή. Αντί το Υπουργείο να συνδέσει με τους Δήμους, να του δώσει τα στοιχεία, το email και το κινητό, να στέλνει όλους μας τα SMS και τα email. 26 είμαστε, έτσι.
1: Προφανώς, μάλλον.
2: Δεν έχει γίνει, φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό. Στέλνουν επιστολές στους κατοίκους, στους πολίτες.
2: Στους υπόχρεους.
0: Στους υπόχρεους στέλνουν επιστολές. Μέσω ταχυδρομείου.
2: Προφανώς.
0: Καθίστε, σας παρακαλώ πάρα
1: πολύ.
0: Αυτό το προφανώς τώρα, κύριε Κρανίδη, είναι μαχαιριά στην καρδιά, διότι.
1: Στη χώρα τίποτα προφανές δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά ΕΛΤΑ πλέον.
2: Δεν ξέρω, αλλά και εγώ σοκαρίστηκα, γιατί βλέπω ότι δεν έχω λίγη απομένη μας να έχουν έρθει SMS. Ήταν πολύ εύκολο στην αρχή της αντιπυρικής να στείλει ένα SMS, στη μέση άλλο ένα, και στο τέλος να υπενθυμίζει 10 μέρες πριν κάτι στη δουλειά. Πιο εύκολο να το μάθει ο άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Δεν είναι ο καθένας, δεν ασχολείται μόνο με καθαρισμούς. Και άλλα 100 πράγματα στην
1: Ελλάδα.
0: Να ξεκινήσουμε επί του πρακτέου.
2: Επίσης υπήρξε μια. Το κλασικό, το ελληνικό. Πάμε στο τέλος, το αφήνουμε για τον Ιούνιο, τα γνωστά. Υπάρχει μόνο μια καλή συμμετοχή. Προσέξτε αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι πριν πάμε στη συμμετοχή. Να εξηγήσουμε επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό.
2: Πάμε. Πιο απ' όλα.
0: Για την επιστολή. Το ότι ας πούμε στέλνουν επιστολή στον υπόχρεο. Τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
2: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου, ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρυσι.
0: Φυσικά τα χάσανε, δηλαδή χάθηκε.
2: Όχι, δεν θα τα χάσουν από την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώς δεν τα αξιοποίησανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
2: Έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανείς. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο. Να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνος το άλλος. Πήγε μόνος του και δήλωσε τον καθαρισμό του άνθρωπος.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
2: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις. Σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη και να επανέλθουμε, σας παρακαλώ.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά,
18: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
23: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
24: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
25: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο τραγουδάκι.
0: Συζητούσα για τα καθαριστά οικόπεδα στο διάλειμμα, έτσι, όντως. Ναι. Κοίτα να δεις τι έχει.
1: Μα,
0: τι έχω πάθει.
1: Μα είναι λογικό το καθάρισες εσύ το δικό σου.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και οικόπεδα, ξέρεις, για να τα καθαρίζεις. Πέρα από αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: επειδή είχαμε μια
1: πορεία... για την υπομονή πρώτα απ' όλα.
0: Έχουν όλοι υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα?
2: Όχι όλοι, πάνω όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός οικισμού, εντός σχεδίου και 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού και του σχεδίου, και όσοι είναι εκτός σχεδίου, μόνο με κτίσμα, εκτός και να μην είναι σε δασικό, να μην υπάγονται σε δασική νομοθεσία.
0: Συγγνώμη, και αν δεν ξέρουν πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί
0: το λέω γιατί να είναι ξεχασμένο, καταλαβαίνετε τι λέω, σε κάποιο
2: είναι,
0: χωριό.
2: Αυτοί που δεν καθαρίζουν, αυτοί κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Που δεν ξέρουν πού είναι τα οικόπεδα, που είναι αγνώστοι ιδιοκτήτη, που είναι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δεν οφείλουν όμως να μάθουν επιτέλους που βρίσκεται η περιουσία τους, ή περιμένουν ειδοποίηση, φαντάζομαι, μέσω επιστολής από το κτηματολόγιο?
0: Όχι, γιατί δεν θα τους ειδοποιήσει κανείς.
1: Από το κτηματολόγιο για να μάθει ο άλλος που είναι το οικόπεδο.
0: Καταρχάς, όντως, αν δεν είχαν να τους δηλώσει.
2: Που είναι το οικόπεδο του, είναι ένα άλλο ουσιώδες θέμα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού, δεν ξέρει που είναι η ιδιοκτησία του. Είναι ένα θέμα. Επίσης, εδώ είναι και το ανοίγει. Το θέμα στην πλατφόρμα με τα ΚΑΕΚ, με τον εντοπισμό.
0: Σας χάνουμε
1: όμως.
0: Τώρα, κύριε Κρανίδη, ναι.
2: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν.
0: Σας χάσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί χάθηκε.
2: Λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επίσης έχουμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια είναι η έκταση, πρέπει να τα δουν οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όλα τα θέματα που είπαμε, έλλειψη συνεργείων, ενημέρωση κλπ. Ήδη έχουμε μια εκτίμηση εμείς ότι έχουν πάει πάνω από 350.000 άνθρωποι, ήδη τώρα που μιλάμε. Και είναι και πολλοί που έχουν πάει, προσέξτε, και δεν έχουν δηλώσει. Προσέξτε αυτό. Προσέξτε το αυτό. Το αιτούμενο είναι να καθαρίσουν οι άνθρωποι. Και να δηλώσουν βέβαια, αλλά και να δηλώσει λίγο αργότερα δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, ας δοθεί μια παράταση έστω για τις δηλώσεις, κανονικά για τους καθαρισμούς, για να είναι πιο σωστό το ζήτημα να ρολάρει. 15 μέρες ήταν πάρα πολύ.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα μην μείνει απορία. Απλώς μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Λέτε ότι έχουν στείλει επιστολές και όχι SMS σε όσους τα δήλωσαν πέρυσι. Εντάξει,
2: και... έχουν παλιές
0: βαζαρικές. Όχι τους υπόχρεους. Αυτοί που δεν τα δήλωσαν πέρυσι, τους έχει στάλει κάποια ειδοποίηση? Αυτή είναι η απορία.
2: Αυτοί πάλι θα έχουν πάρει λογικά επιστολές, αλλά είναι και πάλι τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω αν έχουν συνδυαστεί με το κτηματολόγιο ή δήμοι. Γενικώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Το λέω με πολύ θετικό τρόπο, με οικοδομητικό αυτά όλα, έτσι. Μια προσπάθεια.
1: Τι μπορεί,
0: δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί όπως έρχεται από την ΑΔΕ, ένα μηνυματάκι δεν μπορεί να έρθει.
2: Μα τώρα τι να συζητάμε, έχουμε τα στοιχεία.
0: Σε όλους, σε όσους έχουν δηλώσει και όσους δεν
2: έχουν. Έχουμε τα στοιχεία από την πλατφόρμα.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι όπως το παρουσιάζετε, κύριε Κρανίδη, είναι απόλυτα ανοργάνωτο, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αν δεν ισχύει, έχουμε λάθος εμείς. Αλλά νομίζω ότι ισχύει, γιατί το έχω επιβεβαιώσει και με πολλούς αυτοδιοικητικούς. Είχα να είμαι και εγώ δημοτικό σύμβουλο σε μεγάλο Δήμο. Πρέπει να γίνει, να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους Δήμους αντίστοιχα, ένα Δήμο, γιατί ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο Δήμο είναι το οικόπεδο, έτσι.
0: Γιατί είναι μια σωστή πρωτοβουλία, γι' αυτό το είναι μια σωστή πρωτοβουλία όλο αυτό. Αλλά να γίνει λίγο πιο έτσι.
2: Πρέπει τώρα τελείωσε αυτή η συμμετοχή.
1: Έτσι θα το πει ο Εθνικό και του χρόνου να είμαστε καλά.
2: Δεν το κατάλαβα. Γιατί κάτι, με όλο αυτό το θέμα που έγινε τώρα, που αργήσανε κάποιες να γίνουν περισσότερες δηλώσεις, και εμείς το ερευνήσαμε να δούμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Τι συμβαίνει. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Άρα
0: εντάξει,
1: λοιπόν, ως Πομιδάησης ζητάτε την παράταση για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν ζητηματάκια όσον αφορά στο σύστημα. Όχι για να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Όχι βέβαια.
1: Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
2: Όχι, το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα θεσμικοί, το ξέρετε, και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για τον καθαρισμό.
0: Ναι.
2: Πολλές από τις προτάσεις είναι και δικές μας στις νέες διατάξεις.
0: Μα βέβαια, γιατί είναι πολλά οικοπαιδεία και βραδιθερείς βρώμες κανονικά.
2: Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο, για να εξηγούμαστε. Ως πολίτης το λέω. Θέλει χρόνο και το δημόσιο να καθαρίσει τις δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Για πείτε.
2: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις έχουν καθαριστεί, τι βλέπετε μπροστά σας. Είναι πολλές που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Άρα και εκεί θέλουμε χρόνο. Άρα οι 15 μέρες θα δώσουν. Εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί θα ρίξουν πρόστιμο σε κανένα δήμο?
2: Όχι, αλλά να πάνε να το καθαρίσουν.
1: Σου λένε δεν έχουμε τόσα πολλά συνεργεία. Εδώ υπάρχουν, λέει, οικόπεδα με μπερδεμένα αφημί.
2: Όχι. Όχι, μιλάω για τα οικόπεδα τα κοινόχρηστα. Τα
1: όχι, λέω για τους ιδιώτες. Όταν ρωτάμε στο Δήμο για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο δεν το έχετε καθαρίσει, λένε α, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι κοινόχρηστο, είναι, ανήκει σε ιδιοκτήτες, αλλά είναι μπερδεμένα τα αφημί.
2: Ο Δήμος, κοιτάξτε, επειδή έχουν κάποιες δυνάμεις, οι Δήμοι δεν είναι άπειρες, καθαρίζουν τα πιο επίγοντα που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε επικίνδυνους χώρους κλπ. Όμως, κοιτάξτε, αυτοί που είναι να καθαρίζουν πηγαίνουν κάθε χρόνο πλέον. Πέρυσι είχαν πάει 700.000, πρόπερσι 800.000. Φέτος θα πάνε και εγώ, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να πούμε για κάτι άλλο το οποίο σας το λέω τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε
2: Καλλιτέχνη. Ναι. Όταν καθαρίζεις ένα οικόπεδο κάθε χρόνο, μειώνονται οι υποχρεώσεις, γιατί δεν έχεις την ίδια ανάγκη κάθε χρόνο να το καθαρίζεις τρία χρόνια. Προσέξτε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν εγώ το έχω καθαρίσει το 24, το 25, το 26, έχω λιγότερη δουλειά.
1: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι, μακάρι να διαψευτώ.
2: Μακάρι του χρόνου να φτάσουν τα SMS, θα σας πάρω και που πριν φτάσουμε εδώ, να σας ενημερώσω.
1: Μάλιστα.
2: Φτάσανε τα SMS και τα email. Την εποχή του COVID αυτά πρέπει να είναι δεδομένα. Μιλάμε για την ψηφιακή εποχή του AI.
1: Να δείτε σε λίγο καιρό που θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS ότι δεν έχετε καθαρίσει από τους απατεώνες ότι δεν έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας, πρόστιμο τάδε. Και θα είναι πατήστε το link για να πληρώσετε.
2: Λέτε θα έρθουν τα SMS μετά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σπεύσουν να καθαρίσουν όλοι, ακόμα και τώρα που υπάρχει χρόνος, να πάνε να κάνουν τη δουλειά για να προστατευτούν την πόλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Εγώ χαρά μου, να είστε καλά.
1: Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.

0: Θέλετε να...
1: Ναι.
0: Δεν είναι... Έχεις καλώσει τώρα. Τώρα έχεις καλώσει. Κοιτά εκεί, οικόπεδα από εδώ, από εκεί, τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Έχεις καλώσει, είναι με κάποια.
0: Ναι, με κάποια θεματάκια. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για να προσπαθήσουμε και εγώ και η Βουγιουκλιώτη και ο Ζαπρανίδης να την ξεσκαλώσουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί παράταση πάντως.
0: Αποφάσισε.
1: Ναι, έχω αποφασίσει διάφορα πράγματα. Εκλογές, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή αποφάσεων για τη Στεφανία Κασίμη. Κυρία Ζαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών, η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: θέλεις να στείλουμε μία καλή. Έκανες νόημα στον Νίκο?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Ρωτάω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μία καλημέρα, σε παρακαλώ πολύ, στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασα σήμερα το Uber Drive App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζει, Στεφανία μου, 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Λοιπόν, Σπύρο μου, μην κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει, να τα βγάλω τα γυαλιά.
1: Βγάλω τα.
0: Είδε, κατάλαβες για ποιο λόγο δεν φοράω τα γυαλιά?
1: Μπράβο.
0: Σκιάζω τον κόσμο. Σκιάζεστε όταν αυτό φοράω τα γυαλιά.
1: Ήσουν πολύ αυστηρός, σαν δάσκαλος.
0: Μα αυτό σου λέω. Εννοώ. Τα γυαλιά αυτά.
1: Κάτσε να πω κάτι σημαντικό τώρα σε εσάς, σε εσένα και στους ακροατές. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Μέχρι στην Αρμενία σε ακούνε, να ξέρεις. Ο Μιχάλης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά από Αρμενία. Ναι, ωραίος προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το θυμώσω να πιστεύω.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα, Ιωάννα. Αναφέρεται στα
1: τύπια
0: του καιρού, η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έτερος Γιώργος. Ρωτάει τι θα γίνει αν δεν βρίσκεις εργάτες για καθάρισμα ή δεν έχεις χρήματα. Μήπως το κράτος πρέπει να επιδοτεί το καθάρισμα? Εδώ στέλνουν επιστολές, ρε Γιώργο, αντί να στείλουν σε μέσα. Εσύ θέλεις και επιδότηση?
1: Και ένα άλλο μην, λέει Ιωάννα, βλέπεις. Για την τι λέει για την πλατφόρμα, λέει το περασμένο Σάββατο σέρνεται. Κάθε χρόνο το τιμολόγιο του έρχεται να κάνει μεταβολές όταν εμείς πρέπει να κάνουμε τη δήλωση. Και φυσικά δεν υπάρχουν συνεργοί. Έχει μείνει κανείς να κάνει αγροτικές εργασίες και είναι και πανάκριβα. Τι λέει, δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο, πότε θα τα καθαρίζει? Αν το καθαρίσει και νωρίτερα, ξαναβγήκαν χόρτα.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς. Το Σουλάρι Αρκαδίας. Έφυγα να πάω να δροσιστώ εκεί στην Αρκαδία. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Πάμε στην καλεσμένη μας, Σπύρο μας.
0: Ακριβώς. Διότι να δούμε αν έχει βγάλει άκρη η κυρία Μοσχοπούλου. Νομικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα δάνεια, με τον δάνεια, με τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε τώρα, έχετε στα χέρια σας την απόφαση του Αρείου Πάγου και την έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά, κυρία Μοσχοπούλου, που αφορά τους δανειολήπτες, τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Σύρο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Από Σύρο,
2: Έχουμε δικαστήριο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άλλος ένας συνάνθρωπος απειλείται να χάσει το σπίτι του. Εντάξει, καταλαβαίνετε, τώρα οι πληστηριασμοί, όταν τα λέμε και φωνάζουμε, τα ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Ή οι άνθρωποι που παλεύουν ή εμείς που παλεύουμε από την άλλη πλευρά. Όλη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σχεδόν πολεμική κατάσταση. Το λέω και δεν φοβάμαι τον χρωματισμό της έκφρασης. Είναι μια κατάσταση πολεμική αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς και τις πράξεις εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, παρόλο που υπήρχε δεδικασμένο, η κάθε έδρα έβγαζε αποφάσεις κατά το δοκούν.
2: Σωστά. Βγαίνουν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους, παρενθετικά. Το να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ο ένας δικαστής μπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος σε έναν άλλον δανειολήπτη με ίδια πραγματικά περιστατικά και ο άλλος να αξιολογήσει κάτι διαφορετικό. Λόγω της αντιφατικότητας και της διαφορετικότητας των αποφάσεων για την ερμηνεία, το συγκεκριμένο ζήτημα του νόμου Κατσέλη, για την ερμηνεία του πώς θα πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται η δόση. Φτάσαμε μετά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε με ένα πολύ προφανέ σκεπτικό, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση των διαναλυτών και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς τους, και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια προσπάθεια να παραμοστοθεί η απόφαση, να ερμηνευτεί διαφορετικά, ενώ είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη.
0: Συγγνώμη, από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Μοσχοπούλου?
1: Από ποιον γίνεται, πράγματι?
2: Κάτι, όχι από εμάς που είμαστε ειδικοί.
1: Καλά,
0: από την πλευρά των fans, ας το πούμε έτσι. Από την...
2: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς θα έχει οριζόντια εφαρμογή.
0: Μα είναι δυνατόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου να έχει εφαρμογή με αστερίσκους?
2: Όχι, αλλά ξέρετε, στα νομικά ζητήματα μπορούν να μπαίνουν αστερίσκοι και πράγματα τα οποία
1: σωστά,
2: δεν
1: καλά,
2: στίγονται.
0: Εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση.
2: Απόφαση, ναι. Πράγματα που δεν στίγονται μέσα στην ερώτηση, μέσα στο θέμα το δικονομικό που αξιολογείται και μένουν στον αέρα, αυτό μπορούν να τύχουν αξιολόγηση. Επί παραδείγματι, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την κοινωνική σφαίρα είναι το εξής. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά για να γίνει αίτηση ερμηνείας, για να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στη δική τους περίπτωση, ή θα πρέπει οι τράπεζες και οι σέρβισες που κατεξοχήν αυτοί έχουν τα δάνεια να κάνουν οι ίδιοι συμψηφισμό και πανυπολογισμό όλων των δόσεων? Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς πηγαίνουν προς τον δεύτερο δρόμο και θα ανοίξει ένα νέο σωσκό σε όλους δικαστικών ενεργειών και επιβαρύνσεων των δανειοληπτών.
1: Άρα θα πάνε δικαστικά παρέμβαση, δηλαδή.
2: Έτσι, θεωρώ πως ναι, με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι ξεκάθαρο η απόφαση επί αυτού του ζητήματος. Όμως η απόφαση, όταν λέει ότι από την αρχή θα έπρεπε η δόση να υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι άλλο θα έπρεπε να υποθεί για να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες είτε να συμψηφίσουν ό,τι έχει καταβληθεί, να τα αφαιρέσουν από τα μελλοντικά ή να γίνουν επιστροφές χρημάτων ή να βρεθεί με έναν τέτοιον τρόπο μία νομική λύση? Αφού η απόφαση ερμηνεύει και λέει ότι από τότε που ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη το 2010, ο τόκος έπρεπε να εφαρμόζεται έτσι. Έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δηλαδή θα ζητάτε να γίνεται δικαστήριο παράλληλα με τις αποφάσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου?
2: Προκειμένου να υπολογιστεί η δόση.
0: Η δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πρακτικά κάνεις μια αίτηση ερμηνείας, απλά πια στη φαρέτρα σου έχεις και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ενώ κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες από τη στιγμή που εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη για τον τρόπο υπολογισμού, να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες να επανυπολογίσουν το τι έχει καταβληθεί. Θα σας πω κάτι. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά κλήσεις και απειλείται να πεταχθεί εκτός του νόμου Κατσέλη, διότι το έχουν συγκεντρώσει 9.000 ευρώ τόκους. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι τόκοι αυτοί. Εικάζουμε ότι προέρχονται από τους τόκους αυτούς που λέμε εμείς τώρα, ότι υπολόγισαν οι σέρβισες με άλλον τρόπο το επιτόκιο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και τους κυνηγάμε να μας ενημερώσουν πρώτον από πού παρήχθησαν αυτοί οι τόκοι, που ξέρουμε από πού παρήχθησαν, και ζητάμε να συμψηφιστούν. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το θέμα είναι ο χρόνο. Έχει να κάνει με η διαφορά είναι στην ερμηνεία σχέση με το χρόνο. Το χρόνο ενός ό,τι αφορά τον υπολογισμό της δόσης.
2: Με το περισσότερο με τον τρόπο.
1: Ναι, αλλά σε σχέση με το χρόνο, αυτό εννοούσα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αλλά να σας πω κάτι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος, έγινε μία ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη για το πώς πρέπει να υπολογίσει το τόκος και της βούλησης του δικαστή που εξέδωσε την κάθε απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ νομικά γιατί θα πρέπει οι ήδη δανειολήπτες που προσέφυγαν να έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς που δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που έγινε πιλωτική δίκη και από τη στιγμή που εξεδόθηκε μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Κυρία Μοσχοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται.
1: Δύσκολο θέμα.
0: Αντί να κλείνει ένα κεφάλαιο, ανοίγουν δύο και τρία περισσότερα.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε.

0: και ο νόμος, έγινε μία ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη για το πώς πρέπει να υπολογίσει το τόκος και της βούλησης του δικαστή που εξέδωσε την κάθε απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ νομικά γιατί θα πρέπει οι ήδη δανειολήπτες που προσέφυγαν να έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς που δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που έγινε ποιοτική δίκη και από τη στιγμή που εξεδόθηκε μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα. Κυρία Μοσχοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται.
2: Δύσκολο θέμα.
1: Αντί να κλείνει ένα κεφάλαιο, ανοίγουν δύο και τρία περισσότερα.
2: Ναι, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.

0: Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη

0: Το πιο ωραίο συνέστημα, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια, να ανοίξει το πρωί ραδιοφωνάκι, να συντονίζεσαι με το Ράδιο 1 στους 98,1 και να έρχεσαι στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου για να περνάς όσο το δυνατόν καλύτερα. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1, φίλες και φίλοι. Παρασκευούλα σήμερα. Θα κάνει, λέει, καταιγίδες με το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι και αύριο. Τι ωραία, τι καλά. Και μετά υγρασία και ο Θεός να βάλει. Θα βάλουνε, λέει, δίχτυα για τις μέδουσες. Θα βάλουνε δίχτυα για τις μέδουσες. Εν τω μεταξύ, μέδουσες έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες. Αυτοί είναι ωραίοι, δεν τους νοιάζει τίποτα, δεν τους νοιάζει. Αυτοί πάνε, πέφτουν στις πισινάρες τους, κάνουν τις κολοτούμπες τους. Τους νοιάζει για το κοσμάκι που πάει στην παραλία να κάνει ένα μπανάκι να δροσιστεί. Κοροϊδία. Και μ' αρέσει που και κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπαράγουν κάποιες ανακοινώσεις χωρίς κανένα σχόλιο, ότι δήθεν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στην Εύβοια. Και ο πρώτος δήμος και ο δεύτερος δήμος που θα βάλει δίχτυα για τις μέδουσες κατόπιν εορτής. Οι μέδουσες έχουν πιάσει παραλίες. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ, φίλοι ακροατές, από εδώ, από εκεί και από εκεί και πέρα. Τον είδατε τον Κούλι? Τον Κούλι χθες τον είδατε? Όχι, λέω, ρε παιδί, αν τον είδατε, άμα δεν τον είδατε, εντάξει, ναι, τι να κάνω. Η αντίστροφη μέτρηση. Σε όλο της το μεγαλείο. Η αντίστροφη μέτρηση σε όλο της το μεγαλείο. Μιλάμε, ένας πρωθυπουργός σε αποδρομή. Και παρά το γεγονός ότι είχε απέναντι τον Νικολάκη. Παρά το γεγονός ότι είχε απέναντι τον Νικολάκη, πρωθυπουργός σε αποδρομή. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί, που λέει και ο λαός. Μη μου γράφεις, αγόρι μου, για τον Ολυμπιακό για αύριο. Μη μου γράφεις, για μην κουράζεσαι. Μη γράφεις για αύριο για τον Ολυμπιακό. Αύριο κλαίνε. Αύριο κλαίνε. 6 ώρα το απογευματάκι, ραντεβού, για να δούμε τι θα γίνει στο εξοχικό. Φτιάξε κανένα ταψί τώρα να φάμε σήμερα και άστα τα άλλα. Τα άλλα είναι να πέσει κλάμα το Σάββατο αύριο. Πολύ κλάμα. Τώρα ποιος θα κλάψει είναι το θέμα. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Ποιος θα πέσει ρίξει το κλάμα. Έχετε και τα κοράκια μαζί εσείς. Εσείς παίζετε 8, δεν παίζετε 5 μέσα στο γήπεδο. Εσάς τους σουβαλιώτες δεν σας τρομάζουν οι σαχλούφες? Σώπαρε μεγάλε. Σώπαρε μεγάλε. Ναι, γιατί εσείς ζήσατε παραμεθόριος στην Καλκίδα τότε. Γιατί σουβάλα ήταν παραμεθόριος. Είναι γιατί ήταν εκτός των τυχών της πόλης. Καταλάβατε? Εκτός των τυχών της πόλης η σουβάλα. Εκεί ήτανε. Τα τείχη της πόλης ήταν μέχρι τη Βενιζέλου. Η Χαλκίδα, η original Χαλκιδαίη, ήταν εντός των τυχών Βενιζέλου, σχολή πεζικού από πίσω, τέλος. Η Καστρινή η λεγόμενη. Αρβανιτόβλαχε, για να καταλάβεις, επειδή μου την πέφτεις πρωί πρωί. Η Καστρινή, εμείς η Καστρινή, γιατί εγώ είμαι Καστρινός, Τζαβάρα 17, δίπλα στην Αγία Παρασκευή. Βάραγα και την καμπάνα όταν ήμουν μικρός. Έλεγα λοιπόν για τον Κούλι ότι χθες εμφανίστηκε και μάλιστα κάνανε και τη, άντε να μην την πω, να τον εμφανίσουν σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στο Δελτίο Ειδήσεων των 8. Ναι. Μιλάμε για τέτοια εξέλιξη. Και βέβαια ο Νικολάκης έκανε υπεράθρωπες προσπάθειες να το μαζέψει το πράγμα από εδώ, δεν μαζευότανε με τίποτα ακούλυδες. Προηγουμένως είχε θέσει τα διλήμματα της κάλπης.
1: Συσπήρωση και αυτοδυναμία θέτει ως κεντρικό στόχο η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς τις εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει τα διλήμματα της κάλπης και με φόντο της δημοσιογραφίας.
2: Η Βαβέλ Αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Μην γελιέστε. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
3: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας. Και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πατριωτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως απάντηση στην κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, τους οποίους ωστόσο δεν κατονόμασε.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Τα κόμματα κινούνται σε προεκλογική τροχιά παρά τις διαβεβαιώσεις για εκλογές το 2027.
3: Οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφοράς. Αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνει.
4: Είναι ψηλά τα θέματα. Είναι ψηλά
3: όποια
4: τα θέματα.
3: Πέτρα και αν σηκώσει, από κάτω θα βγει ένα σκάνδαλο τη Νέα Δημοκρατία.
5: Βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι με τη δημιουργία νέων κομμάτων, με τις συγκολήσεις κομμάτων.
6: Όταν είσαι κομπάρσο στο ίδιο σου το κόμμα, αφού δεν ανήκει σε αυτό, λες θείασο τη αντιπολίτευση, όλου του άλλου.
1: Όλοι ρίχνονται στη μάχη τη Β' Περιφέρεια Πειραιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζητά με νέους στη Ραπετσόνα, ενώ τη Δευτέρα στην Νίκαια θα γίνει η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελλάς. Στο Πέραμα θα βρεθεί τη Δευτέρα και η Μαρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Έχουν πάρει τα σοδούς και τα δρύμας όλοι. Εν τω μεταξύ, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, καμία σχέση με τον Ελλάς ούτε με την Ελλάδα. Ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι τσαχπινιές του Αλέξη. Να προσπαθήσει να μπερδέψει τον κόσμο, να πάρει και τους, ξέρετε, τους εθνικόφρονες μαζί του. Ελλάς σου λέει, ψηφίζουμε Ελλάδα. Ψηφίζεις την τύφλα σου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί αντί να αντιπολευθούν το Μητσοτάκη, αντιπολιτεύονται μεταξύ τους.
7: Το δόγμα «Ο θάνατός σου, η ζωή μου» ακολουθούν Πασό και Ελλάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αφήνει στην άκρη τις εσωκομματικές γκρίνιες και να επιτίθεται προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο. Διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Εδώ λοιπόν παίρνει ένα θέμα. Τελικά εμείς οι πολιτικοί, ποια είναι τα όρια της θεσμικής μας συμπεριφοράς? Όταν λειτουργούμε με τέτοιες παρασκηνιακές και σκοτεινές πρακτικές, τελικά δεν δείχνουμε πώς θα συμπεριφερθούμε στο κράτος αν μας αναδοθεί μια ευκαιρία να κυβερνήσουμε?
7: Η μάχη για τη δεύτερη θέση μετά το προβάδισμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει μεταφερθεί και στα τηλεοπτικά παράθυρα με σκληρές αντιπαραθέσεις και καρφιά εκατέρωθεν.
8: Είναι ο Τσίπρας και φίλοι, δεν είναι κόμμα προς το παρόν. Γιατί το να επιλέγει κάποιος ανθρώπους χωρίς να υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες, ομάδες, σύνδεση κοινωνικών ρευμάτων δεν είναι ακριβώς κόμμα.
9: Καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση.
3: Μάλιστα.
9: Είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός φέρνει ένα συνολικά νέο μοντέλο.
3: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κόμματα που είναι σε πανικό. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που λόγω πανικού αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
7: Την ίδια ώρα ο εμφύλιος μένεται στην Κουμουνδούρου μετά τον Παύλο Πολάκη και ο Νίκος Παπάς. Έθεσε τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο να φέρει άμεσα συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Βάσει την απόφαση, λέω εγώ, ο Σοκράτης Φάμελος έχει μια ευθύνη η οποία, καθώς περνούν οι ώρες, γίνεται κατεπίγουσα. Να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα στα συλλογικά όργανα για να αξιολογήσουμε και να δούμε πώς προχωράμε συντεταγμένα.
3: Υπάρχουν τοποθετήσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία κατέθεσαν άλλες προτάσεις στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν, που ζητούν να εφαρμόσουμε τις προτάσεις που απορρίφθηκαν. Αυτά δεν μπορούν να έχουν, αν θέλετε, καμία βάση, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ανταποκρίνονται σε δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς δημοκρατικά αποφασίσαμε κάτι, δεν μπορεί να ζητείτε τώρα να μην το υλοποιήσουμε.
7: Στην Αμαλίας πάντως συνεχίζουν απρόσκοπτα το σχεδιασμό τους. Σήμερα ανακοίνωσαν πως ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο πρώην δήμαρχος Σύρου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2023, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ενώ τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν, αλλά και εκείνα που θα απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος.
0: Ο δικός μας, ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης, είχε καλές σχέσεις με τον Τσίπρα, πρέπει να το ομολογήσουμε. Άλλωστε, όταν ήταν δήμαρχος στη Σκύρο, τον είχε υποδεχτεί με τα βαΐων και κλάδων. Είχαν πάει και στα μπαράκια παρεΐσα, βγάζανε φωτογραφίες από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, άρα ξέρουμε ότι πάντα η Εύβοια κάτι έχει το δικό της, βάζει πόδι στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Τώρα βέβαια δεν έκανε κανένα ο Μητσοτάκης υπουργό, υφυπουργό κλπ. Τίποτα. Του πεταματού η Νέα Δημοκρατία την Εύβοια στα εξών, στο πύρτο εξώτερων. Εν τω μεταξύ, το επιτελικό κράτος συνεχίζει, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια. Το επιτελικό κράτος του Πρωθυπουργού, χθες τον ερώτησε για τους γραμματείς και τους φαρισαίους που παρετούνται ένας μετά τον άλλον, και για το πορτοπαλίκαρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι χωμένοι σε όλα τα σκάνδαλα μέσα. Χωμένοι. Μέχρι και ο γιος, λέει, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Σίδωρου Ντογιάκου, ήταν μέσα στον κόλπο. Νέα παρέτηση, τρίτη.
4: Είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε τρεις ημέρες. Μετά τον Ευθύμιο Μπακογιάννη, στη σκιά του σκανδάλου των πολεοδομιών, παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Γιώργος Διδασκάλου είναι μηχανικός και από το 2019 βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα του στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν πρόεδρος και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ποια η εμπλοκή του με το κύκλωμα? Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη σύζυγος του αρχηγού του κυκλώματος φέρεται τον Απρίλιο του 2026 να επιχείρησε με τη βοήθεια υφισταμένης του Διδασκάλου στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων να τακτοποιήσουν πολεοδομικές παραβάσεις σε αυτό το σπίτι στον Κεραμικό, ζητώντας από τους ιδιοκτήτες του συνολικά 40.000 ευρώ, 30.000 για την τακτοποίηση και 10.000 ευρώ ως γρηγορόσημο για την καταπαράβαση προτεραιότητα στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η προφυλακισμένη υπαρχηγός του κυκλώματος συνομιλεί με έτερο μέλος της οργάνωσης για το γρηγορόσημο που είναι να καταβληθεί στο μηχανικό του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
11: Του λέω αρχαιολογία, όμως υπολογίζεις από 8 μήνες μέχρι 2,5 χρόνια, του λέω. Έπαθε κολούμπρα.
12: Όντως, τόσο πολύ είναι?
11: Κάνει, γύρω στον ένα χρόνο κάνει. Μου λέει τόσο πολύ και τα λοιπά. Του λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να έχεις στο μυαλό σου 8 μήνες, του λέω. Του λέω, υπάρχει τρόπος, απλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν αξίζει, του λέω, για 3 μήνες να δώσεις 30.000. Μου λέει, αξίζει. Αν αξίζει, θα μου πεις, του λέω, και θα κάνω εγώ τη διερεύνηση.
12: Γιατί έχουμε τέτοιο τρόπο ως προς τη διερεύνηση?
11: Ναι μωρέ, έχω τρόπο, ναι.
4: Μετά από έρευνα στο σπίτι του συγκεκριμένου μέλους του κυκλώματος, κατασχέθηκε αυτό το ιδιόχειρο σημείωμα με αναφορά στο ακίνητο στον Κεραμικό. Διακρίνεται το ποσό των 10.000 ευρώ που προοριζόταν για την μηχανικό στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, αλλά και το όνομα ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος περνά από πειθαρχικό έλεγχο, αφού προσφάτως κατηγορήθηκε για δωροληψία. Η νέα παρέτηση προκάλεσε πολιτική θύελα.
6: Δεν έχετε βάλει μυαλό. Στο άκουσμα της είδησης της παρέτησης για προσωπικούς λόγους δύο γενικών γραμματέων, δεν έχετε βάλει μυαλό.
13: Μη διακόπτετε.
6: Μη διακόπτετε. Συνεχίζετε.
13: Δεν είναι διαδικασία αυτή. Μη διακόπτετε, κύριε Καζαμία. Σας παρακαλώ.
6: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα του εισαγγελής. Μην βιάζεστε.
3: Σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία. Και ρωτώ. Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παρέτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας.
14: Απολύονται δύο γενικοί γραμματείς, παρετούνται γιατί εμπλέκονται ή διερευνώνται εν πάση περιπτώσει με μια σειρά άλλων αξιωματούχων και δεν τρέχει τίποτα.
6: Οι συνεχείς παρετήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια ακρίδα.
0: Ακρίδα, έλα ρε. Οι γαλάζιες ακρίδες μπαίνουν κάτω από τις πέτρες. Εγώ ήξερα αυτή είναι από πάνω από τις πέτρες και γοροπηδάνε. Τα έχει μπερδεύσει λίγο ο Βελόπουλος τώρα. Εν τω μεταξύ είναι στην παραζάλη του ότι τον δείχνουν τα γκάλα που εκεί πέρα να έρθει τρίτο τέταρτο κόμμα και έχει ξεφύγει. Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, από ό,τι λένε τα μετεώ.
15: Σφοδρή καταιγίδα με έντονη χαλαζόπτωση χτυπά τα Ιωάννινα. Σαν κάστανο, το μέγεθος από το χαλάζι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης σύντομα κάλυψε τους εξωτερικούς χώρους. Ενώ η ένταση του φαινομένου προκάλεσε ζημιές στην Πανεπιστημιούπολη, με τα αίθρια των κτηρίων να γεμίζουν νερά.
16: Έχαμε και στις όμορες γειτονιές με το Πανεπιστήμιο, όπως και σε κάποια χωριά πιο έξω. Ουσιαστικά είχαμε καταστροφές σε κάποιες ζημιές σε τζάμια και στέγες κυμάτων, κατοικιών, και ζημιές από θράψη κρυστάλλων σε αυτοκίνητα κυρίως.
15: Κάτοικοι είδαν τις αυλές τους να καλύπτονται από το χαλάζι και τους δρόμους έξω από τις περιουσίες τους να πλημμυρίζουν. Λίγα λεπτά έντονης βροχόπτωσης ήταν αρκετά για να μετατραπεί σε ποτάμι ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης. Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού για αύριο και το Σάββατο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
17: Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα μας επηρεάσει τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας νέες βροχές, καταιγίδες και μπόρες, επιτείνοντας την ήδη υπάρχουσα αστάθεια των προηγούμενων ημερών. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.
15: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, και αργότερα μέσα στην ημέρα και έως πριν το μεσημέρι του Σαββάτου, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Αναμένεται ακόμα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις, ενώ θα σημειωθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι θέλουμε και εμείς να μας αρέσει να δροσιστούμε λιγάκι, να δροσιστούμε, να ποτιστεί και η γη, γιατί πρέπει το καλοκαίρι να έχουμε ίδωρ, να έχουμε νερό,

Παίρνω τον καφέ μου και το πρωινό μου από τα Μπέκερι Μητάφης και πάω για διαφημίσεις, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41 66.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα φίλε, πώς σου λέει, είσαι καλά?
2: Έλα, είμαι καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
3: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
2: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
4: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
1: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
2: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
1: Λοιπόν. Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
2: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Τέτοια κουφάλα.
5: Πέσα μωρή καύλα. Δηλαδή αφήσε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
4: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. Αυτή η οποία τραβήχθηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
5: Έλεος, πέσα ρε καύλα.
2: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
5: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφίσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνος.
2: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
5: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
2: Στο στρατό?
5: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως. Ναι.
2: Οπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά.
5: Τι άτομα.
2: Για να κρύβεις την είσοδο.
5: Τέλος πάντων, μέσα στον ουλαμό στο που ήμουν.
2: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
5: Πρόσεξε στην 115 και.
2: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
5: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
2: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
5: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκε, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λέει και μας πιάσουμε. Λοιπόν, κατάλαβε Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
2: Μυστήρια μου τα λες.
5: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
2: Εσύ κι αν ξέρεις.
5: Κάτσε μα***α είναι η πελάτησα και περιμένει. Λοιπόν να σου
2: ντροπή.
5: Πω. Γρήγορα να σου πω.
2: Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτησα.
5: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Από την Κύπρο Ελλάδα πόσο κάνει το εισιτήριο. 300 ευρώ.
2: Καλά είναι.
5: 300 ευρώ.
6: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
5: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
7: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
2: Καλησπέρα, φίλε.
7: Ανταπόκριση σήμερα από το θετείο. Οριστικά οι Ναζί τη Αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές.
2: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι.
7: Εννοείται.
2: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
7: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή τη μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
8: Φεύγομαι με μια ανακούφιση. Ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
7: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει. Σαν λαγούμια τους, η αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα. Σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι, ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

Ποιος δεν έχει χοροπηδήσει με τους όπους και το life is life. Το live είναι ζωή. Και όντως είναι ζωή. Αν πηγαίνει σε ένα live συναυλία, σε ένα live κονσέρτο, σε ένα live. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Από το να ακούς έναν δίσκο βινιλίου ή ένα CD ή ένα MP3. MP3. Πήγαμε τώρα και στα MP3. Και στα MP4. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται σοβαρά. Η εταιρεία ΑΚΦΑ, αφορμή του αθήσεις με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω-γύρω, εμείς έχουμε πει ορισμένα πράγματα για αυτή την κινητοποίηση η οποία υποτίθεται γίνεται γενικά με τη ρύπανση εκεί γύρω στην περιοχή της Αυλίδας. Έχει ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη και με ανακοίνωσή της η εταιρεία έπειτα από ανώνυμες και επώνυμες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την εμπλέκουν εντελώς συκοφαντικά σε υποθέσεις περιβαλλοντικής όχλησης. Η εταιρεία ΑΚΦΑ ήδη αποστέλει εξώδικες προειδοποιήσεις στους συντάκτες αυτών των συκοφαντικών κειμένων και απευθύνεται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για εκείνους που χωρίς υπογραφή και χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης λασπολογούν κατά μια εταιρεία που όχι μόνο τηρεί όλους τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες αλλά φροντίζει και να συνεργάζεται με όλους τους φορείς ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και ολόκληρης τοπικής κοινωνίας. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία λέει: διατηρούμε συμβάσεις με διαπιστευμένες εταιρείες μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων καθώς και με αναγνωρισμένους δημόσιους και ερευνητικούς οργανισμούς μεταξύ των οποίων η ΣΕΜΑΡ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. Οι φορείς αυτοί διενεργούν συνεχώς μετρήσεις αερίων εκπομπών, αποβλήτων, οσμομετρίας και μετρήσεις ποιότητας θαλατσίου περιβάλλοντος υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών της Περιφέρειας Ελλάδας Ελλάδας και τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι δημοσιευμένα και διαθέσιμα στο κοινό. Αυτό απαντάει σε κάποιες αιτιάσεις που λέει να μας δείξετε τα αποτελέσματα κλπ. Μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα, την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λέει η εταιρεία ότι βρίσκονται αυτά τα στοιχεία στη διάθεση του κάθε πολίτη. Η εταιρεία λειτουργεί πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το διεθνές πρότυπο ENISO 14001 και λειτουργεί υπό εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους από το ΙΠΕΝ. Είναι αξιακή η δέσμευσή μας η εναρμόνιση λειτουργίας μας υπό τις πλέον υψηλές διεθνείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό είναι ο λόγος που δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λασπολόγο να εμπλέκει την ΑΚΦΑ σε όποια ύποπτη ή καφενειακή συζήτηση του διαδικτύου. Έχουμε χρέος να διηγήσουμε τις συγκεκριμένες ομάδες συκοφαντών στη δικαιοσύνη, καταλήγει η ανακοίνωση. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει ένα κάλεσμα για την Κυριακή, μεθαύριο, το οποίο λέει ότι οι ομόφωνες αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων Βαθέως Αυλίδας, Φάρου Αυλίδας, Παραλίας και Καλοχωρίου Παντιχείου στήριξαν το αίτημα για διερεύνηση θαλάσσιας ρύπας στην περιοχή της Αυλίδας που έχουν συνυπογράψει σύλλογοι της Αυλίδας και οδήγησαν στην κατάθεση του αιτήματος προς το Δήμο Χαλκιδαίων για μονοθεματικό συμβούλιο με θέμα ρύπας στην Αυλίδα και αποφάσεις αναφορικά με το σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση της. Σας καλούμε την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8 η ώρα σε ανοιχτή συγκέντρωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Βαθύ Αυλίδας. Θα γίνει ενημέρωση για τη μέχρι τώρα πορεία του αιτήματός μας και θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση παρουσία εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων της Αυλίδας, των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων Περιφερειακό Συμβούλο Συλλόγων της Αυλίδας και μελών του ΕΚΠΑ για τα θέματα της θαλάσσιας ρύπας. Φίλες και φίλοι, όπως έχω πει και στο παρελθόν και το
Η εταιρεία αυτή ήταν παλιά η νεοχημική του Λαβρεντιάδη. Αλήθεια, πού είναι ο Λαβρεντιάδης τώρα? Πού είναι ο Λαβρεντιάδης τώρα? Ας πω εγώ σε λίγο. Οι εργαζόμενοι, 65 εργαζόμενοι, πληρώθηκαν μετά από 5 χρόνια. Και όταν η εταιρεία Φάνης, τα Μέγκαρα Ρέσινς, πήρε σε πληστηριασμό το τέτοιο την εταιρεία και πλέον εγκαταστάθηκε ως ΑΚΦΑ στην περιοχή του Βαθέως Αυλίδος. Προσέξτε. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες. Πέρα από τις ανώνυμες ή τις επώνυμες ή, εν πάση περιπτώσει, τις άλλες, οι οποίες κάνουν αναφορά στην εταιρεία ΑΚΦΑ, δηλαδή η κυρία, ας πούμε, Κούζια Κατσιούλα, διαχειριστής, λέει εδώ: ΑΚΦΑ, ΟΛΝΕ, Όρμος Βαθέως Αυλίδος, δημόσιος λιμενικός χώρος κλπ. Διαφάνεια, ασφάλεια, προστασία, ζητούμε να εφαρμοστούν οι όροι της απόφασης, δημοσιοποίηση αδειών, ενημέρωση για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τακτικούς ελέγχους κλπ. Αυτά όλα, όπως λέει η εταιρεία, υπάρχουν αναρτημένα στην σελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, του ΙΠΕΝ. Όμως αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν μία ανάρτηση της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία, ενώ στην αρχή ξεκινά λέγοντας ότι ζητάει άμεσα μέτρα για ελέγχους και σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής Τσαβλίδος και εκφράζει, λέει, την έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ατμοσφαιρική ρήπα στην Αυλίδα, λέει παρακάτω: ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη ελέγχων σε συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στην απομάκρυση της επιχείρησης ΑΚΦΑ λόγω επικινδυνότητας. Διότι, όπως συνεχίζει η δήλωση, λέει, να απομακρυνθεί η επιχείρηση ΑΚΦΑ όπως προβλέπεται από την υπαγωγή της κατηγορία Σεβέζο 3, καθώς αποτελεί επιχείρηση σημαντικής επικινδυνότητας για μεγάλης έκτασης βιομηχανικού ατυχήματος με μεγάλες συνέπειες στη ζωή και την υγεία των κατοίκων του Βαθιού και της ευρύτερης περιοχής. Ουδεμία αναφορά για τους εργαζόμενους η ανακοίνωση Λαϊκής Συσπήρωσης, οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι κινδυνεύουν μέσα στο εργοστάσιο. Εάν γίνει κάτι, οι πρώτοι οι οποίοι θα κινδυνεύσουν είναι οι εργαζόμενοι. Αυτούς τους περνάει ντούκου η Λαϊκή Συσπήρωση. Το κουκουέ, οι παρατάξεις του κουκουέ είναι αυτές. Και καμία άλλη εταιρεία δεν αναφέρεται ονομαστικά στην ανακοίνωση αυτή, παρά μόνο επιλεκτικά, και βέβαια αυτό προκαλεί διάφορα ερωτηματικά, γιατί αναφέρεται μόνο η ΑΚΦΑ και γιατί δεν αναφέρονται καθόλου οι εργαζόμενοι σε αυτή, που, όπως λέει, αν έχει ατύχημα θα έχει μεγάλη συνέπειση στη ζωή και την υγεία των κατοίκων του Βαθιού και της ευρύτερης περιοχής. Για τους εργαζόμενους κουβέντα η κομμουνιστική παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Στοχοποιεί δηλαδή την ΑΚΦΑ με τη δήλωση αυτή. Γιατί άραγε? Ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές της περιοχής είναι το ναυπηγείο και ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Χαλκιδαίων, όπως έχουμε αποκαλύψει άπειρες φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Προσέξτε τώρα. Την Κυριακή, όπως λέει εδώ ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος, θα γίνει μία συζήτηση, συνάντηση εκεί των συλλόγων και λοιπά, και έχουν κληθεί και περιφερειακοί σύμβουλοι και διάφοροι. Επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει συνήθως, τουλάχιστον μετά από 37 χρόνια που παρακολουθώ, μια πλειοδοσία
ότι εμείς και αυτό και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και στο πύρδο εξώτερο, και να κλείσουν οι βιομηχανίες, να μείνουν άνεργοι εργαζόμενοι. Αφωνεί από το εργατικό κέντρο ο κομμουνιστής πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Βλέπει εδώ την παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης του ΚΚΕ να ζητάει την απομάκρυση, δηλαδή την απόλυση των εργαζομένων που δουλεύουν στην εταιρεία, τη μία αναφορά των εργαζομένων κλπ. Αφωνεί από το εργατικό κέντρο. Μούγκα, κύριε Κούκουρα. Κύριε Κούκουρα, μούγκα έτσι, γιατί το κόμμα θα σας επιπλήξει άμα αυτή είναι η άποψη που έχετε και για τη διαδικασία και την παρέμβαση του εργατικού κέντρου κλπ. Όταν όμως κάνετε κριτική σαν εσάκ από την αντιπολίτευση, άλλα λέγατε. Αλλά έρχεται ο καιρός. Η πιο έξυπνη κίνηση ήταν να σας παραδώσουν το εργατικό κέντρο. Λοιπόν, ακούστε, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή και θα επανέλθουμε από Δευτέρα με λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να είσαι περιβαντολόγος, μάντης και ειδικό στο τέτοιο. Επαυτοφόρο έχει συλληφθεί άπειρες φορές το ναυπηγείο να ρυπαίνει το θαλάσσιο χώρο. Εάν γίνει μία έρευνα μπροστά από το ναυπηγείο και δεξιά και αριστερά, να δει τι ζήματα ακριβώς υπάρχουν στον πάτο της θάλασσας, θα φρίξει η οικουμένη. Εάν πάνε να ελέγξουν το βιολογικό του ναυπηγείου, και δεν χρειάζεται να πάνε να ψάχνουν να χαθούν μέσα στις σωλήνες και τέτοια, να πάνε στο γενικό πίνακα, όπως μας λέει ο γιατρός. Υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας σε κάθε βιολογικό που καταγράφει. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου βλέπει εδώ την παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης του ΚΚΕ να ζητάει την απομάκρυση, δηλαδή την απόλυση των εργαζομένων που δουλεύουν στην εταιρεία, τη μία αναφορά των εργαζομένων κλπ. Αφωνεί από το εργατικό κέντρο. Μούγκα, κύριε Κούκουρα. Κύριε Κούκουρα, μούγκα έτσι, γιατί το κόμμα θα σας επιπλήξει άμα αυτή είναι η άποψη που έχετε και για τη διαδικασία και την παρέμβαση του εργατικού κέντρου κλπ. Όταν όμως κάνετε κριτική σαν εσάκ από την αντιπολίτευση, άλλα λέγατε. Αλλά έρχεται ο καιρός. Η πιο έξυπνη κίνηση ήταν να σας παραδώσουν το εργατικό κέντρο. Λοιπόν, ακούστε, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή και θα επανέλθουμε από Δευτέρα με λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να είσαι περιβαντολόγος, μάντης και ειδικό στο τέτοιο. Επαυτοφόρο έχει συλληφθεί άπειρες φορές το ναυπηγείο να ρυπαίνει το θαλάσσιο χώρο. Εάν γίνει μία έρευνα μπροστά από το ναυπηγείο και δεξιά και αριστερά, να δει τι ζήματα ακριβώς υπάρχουν στον πάτο της θάλασσας, θα φρίξει η οικουμένη. Εάν πάνε να ελέγξουν το βιολογικό του ναυπηγείου, και δεν χρειάζεται να πάνε να ψάχνουν να χαθούν μέσα στις σωλήνες και τέτοια, να πάνε στο γενικό πίνακα, όπως μας λέει.

άλλα λέγατε. Αλλά έρχεται ο καιρός. Η πιο έξυπνη κίνηση ήταν να σας παραδώσουν το εργατικό κέντρο. Να σας παραδώσουν το εργατικό κέντρο. Λοιπόν, ακούστε, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή και θα επανέλθουμε από Δευτέρα με λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να είσαι περιβαντολόγος, μάντης και ειδικό στο τέτοιο. Επαυτοφόρο έχει συλληφθεί άπειρες φορές το ναυπηγείο να ρυπαίνει το θαλάσσιο χώρο. Εάν γίνει μία έρευνα μπροστά από το ναυπηγείο και δεξιά και αριστερά, να δει τι ζήματα ακριβώς υπάρχουν στον πάτο της θάλασσας, θα φρίξει η οικουμένη. Εάν πάνε να ελέγξουν το βιολογικό του ναυπηγείου, και δεν χρειάζεται να πάνε να ψάχνουν να χαθούν μέσα στις σωλήνες και τέτοια, να πάνε στο γενικό πίνακα όπως μας λέει ο γιατρός. Υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας σε κάθε βιολογικό που καταγράφει τα πάντα. Πόσο ρεύμα έκαψε, πόσες ώρες δούλεψε, πόσα χημικά μπήκανε μέσα, τι επεξεργασίες έκανε κλπ. Τον πίνακα, τα νούμερα. Εκεί θα φανεί η γύμνια και η ένδυα περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει κοκκινήσει η θάλασσα πάνω από 10 φορές εκεί στην περιοχή. Τους έχει ξεφύγει. Έχουν ένα βαρκάκι και φέρνει γύρω γύρω. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Την ώρα που πέφτει το κόκκινο χρώμα αυτό από τις αμοβολές και από τα υπόλοιπα τέτοια, και φέρνει γύρω γύρω, τη διαλύει για να πηγαίνει να καθιζάνει κάτω. Ένα είναι αυτό. Οι μυρωδιές που λένε ότι υπάρχουν στην εκεί περιοχή κλπ. Υπήρχαν και στα νοτιοανατολικά προάστια της Αττικής. Ψάχναν να βρούνε ποια είναι η μυρωδιά κλπ. Τελικά εντοπίσανε ότι είναι από ένα πλοίο, το οποίο προφανώς περνώντας ή ερχόμενο ή βρισκόμενο εντός του ναυπηγείου προκάλεσε μία αέρια ρύπανση, πιθανόν και θαλάσσια. Ένα είναι αυτό. Η δεύτερη πλευρά της ρύπανσης είναι ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Χαλκιδαίων. Ο κύριος πρόεδρος του ΟΛΝΕ και ο διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Παλαιολόγος να ανατρέξουν στα αρχεία του ΟΛΝΕ. Ο αείμνηστος Τσέργας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΛΝΕ, τα θυμάται αυτά και τα ξέρει και ο Γουλουρίδης, αν χρειαστεί θα μας τα πει. Κάλεσε το Πανεπιστήμιο να κάνει μία έρευνα γύρω από το νησάκι του Πασά στο νότιο λιμάνι, στο νότιο κόλπο, από το Τσιμεντάδικο μέχρι το Βαθύ, να δει τι ακριβώς υπάρχει στον Πυθμένα και απαγορεύονται η αλίευση, τα θαλασσινά, η κατάπωση ή το κολύμπι. Και όταν πέσαν οι δίτες μέσα του Πανεπιστημίου να κάνουν έρευνα, είδανε ότι ο πάτος της θάλασσας έχει 1 μέτρο σκατό. Σας το λέω απλά έτσι για να το καταλάβετε όλοι. 1 μέτρο σκατό. Η περιοχή είναι γεμάτη σάλπες και κεφαλόπουλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ψαράδες ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και κανείς δεν πάει να κάνει έναν έλεγχο. Και καταρχήν να ρωτήσει ποια είναι η δυναμικότητα του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδαίων, για πόσες χιλιάδες πολίτες νοικοκυριά είναι προδιαγεγραμμένος και πόσες χιλιάδες νοικοκυριά υπάρχουν σήμερα. Απλά πράγματα. Και το δεύτερο, να πάνε στον πίνακα, στο μαγικό πίνακα, να κοιτάξουν αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Είχε πάει μια παρέα, λέει, του κυρίου Σπύρου εκεί και κάνανε βόλτα και τα βρήκανε, λέει, όλα καλά. Κύριε Μπαντούνα, όλα καλά τα είχατε βρει. Έτσι είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση ότι όλα τα είχατε βρει καλά. Μου φαίνεται ότι πήγατε για καφέ εκεί πέρα και για τίποτα παραπέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα. Και βέβαια το λέω διότι πολλοί έχουν πάρει φόρα

πολλοί έχουν πάρει φόρα και έχουν φορέσει το μανδύα του περιβαντολόγου και το μανδύα του προστάτη του περιβάλλοντος, και από ό,τι φαίνεται έχουν πονηρές προθέσεις. Κάποιοι έχουν ειλικρινείς προθέσεις, κάποιοι όμως έχουν πονηρές προθέσεις. Γι' αυτό είχα πει και στην κυρία που έτσι αναδεικνύει κάποια θέματα και λοιπά, να είναι πάρα πολύ προσεκτική σε αυτά τα οποία τις λένε και σε αυτά τα οποία υιοθετεί. Να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Δύο συναξιάν έχει μία συμβουλή δικιά μου μετά από 37 χρόνια ενεργούς δημοσιογραφίας και ρεπορτάζ εδώ. Θα επανέλθω στο θέμα από Δευτέρα. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε για εξυπνάδα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Amanda Lear, Enigma, give a bit of to me. Αναστασία μου αγαπημένη, του κάνω όλα τα χατήρια μου, λες, του Γιάννης. Είμαι συμπονετικός άνθρωπος εγώ. Σε όλους τους πονεμένους και τους πικραμένους θέλω να τους κάνω να αισθανθούν και να τους φύγει ο πόνος μακριά. Γιατί έπεσε πολύ πόνος. Και σε παρακαλώ πολύ, επειδή του έχω ιδιαίτερη συμπάθεια του Γιάννη σου, αύριο πάρε να έχεις μαζί κανένα υπογλώσιο. Να έχεις δίπλα στο τραπεζάκι ζει μαζί με τον καφέ κανένα υπογλώσιο. Γιατί βλέπω το σεφ να στάζει αύριο. Έχει καταιγίδες και βροχές, λέει, και καταιγίδες. Και το βλέπω να στάζει αύριο. Πάρ του ένα υπογλώσιο καλού κακού να το έχεις δίπλα. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Είναι αγριεμένοι άλλοι. Είναι, έχουν αγριέψει άλλοι. Είναι πολύ αγριεμένοι.
1: Θα ήθελα να καλέσω όλους όσους μας βλέπουν να επισκεφτούν τη Χαλκίδα μας αυτές τις μέρες, την Αρχόντισσα του Εβοϊκού, μια πόλη πανέμορφη. Σας περιμένουμε με χαρά και δεν θα το μετανιώσετε. Ελάτε κοντά μας.
0: Ελάτε να φάτε σκουπίδια. Και τώρα ελάτε να παρκάρετε στο τρίτο όροφο. Ελάτε να παρκάρετε, να παρκάρετε στο τρίτο όροφο, γιατί η Δημαρχέσσα μας την έχει κάνει έξυπνη την πόλη. Smart City, καινούριο ελεγχόμενη στάθμευση στη Χαλκίδα. Ελεγχόμενη στάθμευση στη Χαλκίδα. Εγώ μόλις διάβασα, κατάλαβα που πάει το πράγμα. Και από την διευθέτηση της Βενιζέλου, αλλά και γενικότερα μόλις είδα ότι στο καπάκι έχει και ελεγχόμενη στάθμευση, εγώ την πήρα χαμπάρι τη δουλειά που πάει. Όμως ο κύριος Γιάννης Μπάρμπας, περιβαντολόγος, είσαι στο άθλημα, δεν ξέρω αν είναι και είσαι Ολυμπιακός, καλημέρα.
2: Από πολύ μικρά χρόνια. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ολυμπιακός
2: και στους Σοκρατές.
0: Καλά, εντάξει, τότε δεν είσαι μαλώσω πολύ σήμερα, εντάξει. Είσαι επικραμμένος ακόμα και... Λοιπόν, ο κύριος Μπάρμπας είναι περιβαντολόγος και έκανε ένα σχόλιο το οποίο μου προξένησε έτσι το ενδιαφέρον και τον κάλεσα λίγο να το συζητήσουμε, διότι λέει η Δημοτική Αρχή βάζει το κάρο πριν από το άλογο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Είναι πολλωστή φορά που το κάνει αυτό.
2: Δεν το κουβεντιάζουμε. Εμείς θα κουβεντιάσουμε για το smart parking.
0: Γιατί διαφωνείς για την ενελεγχόμενη στάθμευση και το πάρκινγκ? Για εξήγησέ μας να καταλάβουμε εμείς.
2: Λοιπόν. Και πάλι καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Δεν είναι απέναντι στην ενελεγχόμενη στάθμευση ή στην τεχνολογία. Είναι, θα έλεγα, κανείς φαν της τεχνολογίας. Είναι απέναντι στην ψευδέστηση ότι ένα smart parking μπορεί μόνο του να λύσει ένα βαθύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνει η Χαλκίδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή, δεν ζητάμε και εγώ, αλλά και το κόμμα μου, οι Δημοκράτες, δεν ζητάμε να λυθούν όλα αύριο το πρωί. Ζητάμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε το μέτρο να μην γίνει καινούριο πρόβλημα. Γιατί καινούριο πρόβλημα θα γίνει.
0: Ναι.
2: Και θα τα πούμε παρακάτω, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Και τι εννοώ, και πάμε στο zoom. Smart City δεν σημαίνει βάζω μια εφαρμογή πάνω σε ένα άλλο το πρόβλημα, όπως είναι το κυκλοφοριακό. Smart City δεν σημαίνει χρησιμοποιώ την τεχνολογία για να κάνω την πόλη πιο λειτουργική, πιο προσβάσιμη ή πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη.
0: Ναι.
2: Το smart parking είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι το συνολικό σχέδιο μιας πόλης. Μια έξυπνη πόλη σημαίνει σύνδεση της στάθμευσης, σύνδεση της κυκλοφορίας, σύνδεση της δημοτικής συγκοινωνίας, σύνδεση των μεσών, των αμαία, των εργαζόμενων, τους εργαζόμενους που έχει πετάξει στο καλάθι, των επισκεπτών, της αγοράς, της τροφοδοσίας. Προσέξτε να δείτε. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, το smart parking απλά δείχνει ψηφιακά ότι δεν υπάρχει θέση, τίποτε
0: ναι,
2: άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί στην έξυπνη πόλη δεν πληρώνεις ηλεκτρονικά μια θέση που δεν υπάρχει. Έξυπνη πόλη είναι να μειώνεις την ανάγκη να ψάχνεις για θέση.
0: Σωστό.
2: Έτσι.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, να πάμε πιο στη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
2: Το σχέδιο που ανακοινώθηκε τι έχει? Έχει, όπως ανακοινώθηκε, τρεις ζώνες. Συνολικά 540 μεικτές θέσεις. Γιατί τις λέει μεικτές? Γιατί 315 είναι θέσεις μονίμων κατοίκων. Μόνο 315 έχουν ανάγκη στη συγκεκριμένη περιοχή. 14 θέσεις ΑΜΕΑ. Μόνο 14 ΑΜΕΑ υπάρχουν στην περιοχή. 9 θέσεις φόρτισης. Μόνο τόσες χρειάζονται. 90 θέσεις αντικύκλων. 90 έχει μόνο μπροστά στο δικαστήριο. 18 θέσεις φορτοεκφόρτωσης. Το κρίσιμο, προσέξτε να δείτε, το κρίσιμο δεν είναι η ωρεοποίηση των αριθμών που ανακοινώθηκαν. Mm-hmm. Το κρίσιμο είναι αν αυτές οι θέσεις φτάνουν για τις πραγματικές ανάγκες της πόλης. Άλλο να ανακοινώνεις δηλαδή τους ωραίους αυτούς αριθμούς και άλλο να αποδεικνύεις ότι έχεις επάρκεια, έτσι. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι ανάγκες, έτσι, δεν είναι οι τρεις κατηγορίες που ανακοίνωσε η κυρία Δήμαρχος, δηλαδή κάτοικοι, επισκέπτες, επαγγελματίες, τέλος.
0: Ναι.
2: Εγώ, τουλάχιστον εμείς οι δημοκράτες, τι λέμε? Είναι πολύ περισσότερες οι κοινωνικές κατηγορίες. Οι κάτοικοι της περιοχής, έτσι, του κέντρου. Οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν υπάρχουν. Οι επισκέπτες. Οι επαγγελματίες. Πού θα παρκάρουν αυτοί? Με υποβρύχιο θα έρχονται? Οι ΑΜΕΑ, οι ηλικιωμένοι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν μειωμένη κινητικότητα. Οι μεταφορείς. Τι θα κάνουν, δηλαδή, θα παρκάρουν στο γήπεδο και θα τα φέρουν στον νόμο τα πράγματα?
0: Όχι, θα παρκάρουν στις 12 η ώρα τη νύχτα.
2: Και τροφοδοσία. Πρόσεξε να δεις. Μπράβο. Τώρα μου δίνεις πάσα, θα το έλεγα πιο κάτω.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε να δεις. Εάν δεν μπει παράθυρο, χρονικό παράθυρο, εάν πεις μια συγκεκριμένη ώρα όλοι, εκείνη την ώρα θα δημιουργείται ποτηλιάρισμα. Γιατί δεν χωράνε όλοι. Επειδή είναι τέτοια η γεωγραφία της πόλης μας, δεν χωράνε όλοι εκεί μέσα. Λοιπόν, όπως είπα λοιπόν, είναι πολλές οι ομάδες. Εκεί πέρα δεν είχαμε μείνει,
0: ναι.
2: Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Οι εργαζόμενοι είναι επισκέπτες των τριών ωρών. Γιατί, ξέρεις, θα έχει, έχει ένα... τρεις ώρες δουλεύει ο εργαζόμενος. Κάποιοι θα φτάνουν να δουλεύουν 12 και 14 ώρες. Αυτοί που δουλεύουν και στη διασκέδαση, γιατί το παραλιακό μέτωπο δεν είναι μόνο εστίαση, είναι και διασκέδαση. Δουλεύουν και τις αργίες, δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα μέχρι πάρα πολύ αργά. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν γεννητικά προβλήματα, μπορεί να περπατάει ένα χιλιόμετρο ένας άνθρωπος με δύο βακτηρίες. Δύο μπαστούνια,
0: ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Οι ΑΜΕΑ χρειάζονται πραγματική προσβασιμότητα όμως, έτσι. Να με ακούσουν οι σύλλογοι των ΑΜΕΑ. Μόνο αριθμούς θέσεων. Πραγματική προσβασιμότητα, έτσι.
0: Σωστά.
2: Και όπως είπα, να το πω πάλι αυτό, έτσι. Η φορτοεκφόρτωση. Για σκεφτείτε το αυτό που σας λέω. Για φανταστείτε να πει 7 με 10 το πρωί. Και πλακώσουν όλοι. Όχι, θέλει σχέδιο. Γι' αυτό έγραψα χωρίς
0: σχέδιο. Την φορτοεκφόρτωση τη βλέπουμε, τι γίνεται πίσω από τα δικαστήρια.
2: Γιατί δεν υπάρχει.
0: Και μάλιστα σε ώρες που κυκλοφορεί ο κόσμος.
2: Ναι. Όταν υπάρχει χρονικό παράθυρο και τοπικό παράθυρο, δηλαδή του λες εσύ μπορείς να πας εκεί αυτή την ώρα. Στον άλλον. Εσύ ή άλλοι μπορείτε να πάτε στην άλλη τη θέση σε μια άλλη ώρα. Οπότε δεν δημιουργιόταν αυτό το πράγμα. Αλλά θέλει κάποιος να καθίσει και να σχεδιάσει. Έτσι. Δεν αρκεί, δηλαδή, τελικά να αναφέρεις τρεις ομάδες, έτσι γενικά και αόριστα. Γιατί γενικά και αόριστα είναι όλα αυτά. Ξαναλέω, χωρίς αισθήματα και προγραμματισμό.
0: Αυτό τώρα τι είναι, ανικανότητα, είναι αδιαφορία? Μήπως...
2: Όχι, βρήκαμε ένα πρόγραμμα και θα το κάνουμε.
0: Μήπως υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω?
2: Κοίταξε να δεις. Να σκεφτόμαστε απλά.
0: Γιατί το πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης έχει πάει 6 ευρώ.
2: Άκουσε, Λεβέντη μου.
0: Και άμα γίνει αυτό, το πάρκινγκ θα πάει 10.
2: Άκουσε να σου πω.
0: Και είναι 4-5 μάκες που κονομάνε.
2: Αυτό είναι μια αιτίαση.
0: Τι αιτίαση?
2: Εγώ θα πω.
0: Το ζουμί είναι αυτό. Ποια αιτίαση είναι?
2: Άφησε με να πω, με καλύτερα να πω.
0: Πού είναι να, εγώ να μην πω δηλαδή κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Για να σε διευκολύνω δηλαδή στη σκέψη σου. Γι' αυτό
2: όχι.
0: Το λέω. Ότι
2: όχι,
0: υπάρχει
2: θα,
0: και αυτό που πρέπει να έχεις στο πίσω μέρος ναι. του μυαλού σου.
2: Ναι, γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι το πάνε. Τώρα με προκαλείς να πω κάτι που με τσιγκλίζει σαν πολίτη. Αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν συνέχεια να ανεβάζουν τις τιμές, πρέπει να υπακούν και στους νόμους. Και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούν τα αυτοκίνητα μέσα στα πάρκινγκ είναι παράνομος. Ο μοναδικός ο οποίος τοποθετεί τα αυτοκίνητα σωστά είναι αυτοί που έχουν τα στεγασμένα πάρκινγκ και το δημοτικό πάρκινγκ. Το δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, να έρθουμε στο ζουμί. Ο λόγος για τον οποίο με κάλεσες, δηλαδή το κάρο πριν από το άλογο. Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό? Γιατί η Δημοτική Αρχή ξεκινάει από το τέλος. Πρώτα πάει να ρυθμίσει τις ελαχιστότατες που τις ελαχιστοποίησε με τις παρεμβάσεις που έκανε στην Βενιζέλου. Δεν έχει προηγηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο πρόσβασης στο κέντρο. Δεν υπάρχουν περιφερειακά λειτουργικά πάρκινγκ. Και άμα θέλετε το αναλύουμε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Λειτουργικά δηλαδή. Δεν έχει παρουσιαστεί δημοτική συγκοινωνία με μικρά λεωφορεία με ηλεκτρικά. Αυτό το λέγαμε. Είχα συνδιαμορφώσει μαζί με τον Τάσο Καλαθέρη όταν κατεβαίναμε για τη Δημοτική Αρχή. Από τότε μιλήσει για πράσινες στέγες και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι αυτά τα σαπάκια, τα πελώρια τα οποία δεν μπορούν να στρέψουν,
0: ναι.
2: Τα φέρουν από την Ευρώπη.
0: Τα θηρία
2: αυτά, η Ευρώπη αντί να τα πάει σε νεκροταφεία, τα στέλνει στην Ελλάδα. Έτσι και κάποιοι.
0: Έτσι και ανεμογεννήτριες.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο τι θα γίνει με τις διπλανές συνοικίες. Γιατί αν κάποιος δεν βρίσκει στην περιοχή που έχει στις τρεις ζώνες που λέει η κυρία Βάκα, ο άνθρωπος έτσι όπως θα κάνει το γύρω-γύρω όλη στη μέση ο Μανώλης, θα πάει στις διπλανές γειτονιές.
0: Ναι.
2: Και έτσι οι διπλανές γειτονιές, οι οποίες τις παράκεντρες, δηλαδή έτσι όπως είναι ήδη φορτωμένες, θα φορτωθούν και από αυτούς που δεν θα βρίσκουν στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Να το βάλουν και αυτό στο παιχνίδι, έτσι. Και να σας πω κάτι. Εάν ένας μόνιμος κάτοικος του κέντρου δεν χωράει στις προβλεπόμενες θέσεις, πού θα πάει? Αν ένας επισκέπτης ή ένας εργαζόμενος δεν βρίσκει θέση στο κέντρο, σε ποια γειτονιά θα μεταφερθεί η πίεση αυτή? Μπορείτε να μου πείτε? Θέλω να πω δηλαδή, δεν μπορεί το πρόβλημα του κέντρου να το μεταφέρει στις διπλανές συνοικίες.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό έχει γίνει και σε άλλες πόλεις, έτσι.
0: Να σας διακόψω λίγο.
2: Ευχαριστώ.
0: Γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν σας διαφεύγει τις γνώσεις.
2: Πες.
0: Ότι ο Δήμος Χαλκιδέων κατά το παρελθόν έχει κάνει δύο συγκοινωνιακές μελέτες.
2: Mm-hmm.
0: Το ξέρετε αυτό, έχει πληρώσει πολλά εκατομμύρια για αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Έχει
2: Έχουμε
0: κάνει
2: δει
0: δύο.
2: και τις μετρήσεις που
0: οποίες,
2: με τις
0: έτσι, μπράβο. Οι οποίες δύο συγκοινωνιακές μελέτες λένε ακριβώς αυτά που λέτε εσείς τώρα. Περιφερειακά πάρκινγκ, περιφερειακή κίνηση με λεωφορεία, δακτύλιο στην πόλη, εξυπηρέτηση των πολιτών, εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τα
2: δεν
0: λέει.
2: Είναι ελληνική φυσική αυτά που λέμε. Είναι
0: βέβαια, απλά πράγματα
2: έτσι.
0: Είναι. Λοιπόν. Η κυρία Βάκα πού τις έχει αυτές τις μελέτες γραμμένες?
2: Και ξέρεις κάτι, επειδή ξέρω ότι η εκπομπή σου έχει συγκεκριμένα όρια, θέλω να πω και το εξής για να μην ακουστεί στον κόσμο ότι τελικά εμείς είμαστε μόνο στην κρίνια, γιατί κάποιος που έχει και πολιτικό λόγο θα πρέπει εκτός από την κρίνια να έχει και προτάσεις.
0: Μα αγαπητέ μου, είναι κρίνια τώρα να λες ότι αυτή η πόλη έχει ακριβοπληρώσει δύο κυκλοφοριακές μελέτες και η Δημοτική Αρχή τις γράφει αυτές τα παλαιότερα των υποδημάτων της?
2: Το λέω για τους κακόπιστους που θα πούνε, ξέρεις. Αυτοί βγήκαν να γκρινιάξουν και δεν λένε.
0: Άσους κακόπιστους, μια ζωή θα υπάρχουν.
2: Να πω το εξής, έτσι. Εκείνο που λέω και λέμε σαν δημοκράτες, δεν ζητάμε την τέλεια πόλη πριν από κάθε μέτρο. Ζητάμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε το μέτρο αυτό να μην γίνει πρόβλημα, όπως είπα και στην αρχή. Και ξέρετε κάτι, να γίνει πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
2: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι διακοσμητικό όργανο.
0: Βέβαια.
2: Και πρέπει να γίνει και ουσιαστική διαβούλευση. Άκουσα ότι τελικά τους συγγνώμη, τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, επαγγελματίες, τους μεταφέρεις, το επιμελητήριο, τον εμπορικό σύλλογο, τους κάλεσε εκ των υστέρων να σας ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Και επίσης να γίνει πιλωτική εφαρμογή, όχι τελεσμένο. Να γίνουν μετρήσεις πριν εφαρμοστεί και αφού εφαρμοστεί. Και να έχουν τεθεί και κριτήρια επιτυχίες ή αποτυχίες. Δεν σημαίνει ότι αποφασίσαμε ένα πράγμα. Μιλάμε σαν να πούνε άνθρωποι, ακόμα και στο σπίτι μας τι κάνουμε. Αποφασίσαμε ένα πράγμα. Δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το αλλάζουμε, το καταργούμε. Να γίνουν χρονοδιαγράμματα, ώστε η δημοτική κοινωνία να λάβει αυτό που έλεγες πιο πριν. Να λάβει σάρκα και οστά, εφόσον υπάρχει μέσα στα χαρτιά. Και να υπάρχει και ειδική πρόβλεψη σε αυτό που θα πάνε να εφαρμόσουν για τους εργαζόμενους. Επιμένω, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τι θα κάνουν. Εφόσον θα υπάρχει μόνο τρίωρο παράθυρο, οι αμέτοι θα κάνουν, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με μειωμένη κινητικότητα.
0: Και το ζουμί της υπόθεσης είναι, εξ όσο γνωρίζω γιατί είχα ασχοληθεί παλιά, ότι και οι δύο μελέτες κυκλοφοριακές που έχουν γίνει σε αυτή την πόλη συγκλίνουν στις ίδιες προτάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Πάει να πει ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί, υπάρχει, βρίσκεται.
2: Και δεν είναι αυτό, είναι συγκεκριμένη γεωγραφία, γιατί έτσι όπως υπάρχει η πίεση, οι γέφυρες, η πολεοδομία η οποία είναι βυζαντινή, ναι, στο κέντρο εκεί που θα εφαρμοστεί αυτό είναι βυζαντινή. Οι δρόμοι, δεν μπορεί να έχεις 20 ώρους κτίρια και δρόμους 8 μέτρα, ναι, από τη μια μεριά, και από την άλλη με συγχωρείτε, και από την άλλη υπάρχει και το θαλάσσιο μέτωπο. Το οποίο εκεί πέρα είναι βασική δραστηριότητα, εκεί πέρα δέχεται την πολλή πίεση, αλλά και εκεί πέρα δεν μπορεί να εργοδοτήσει πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι δύσκολη γεωγραφία και γι' αυτό είναι συγκεκριμένο. Ό,τι μελέτη και να βάλει να κάνει, θα ακούσει αυτά τα πράγματα που λέω, όχι να κάνω τον έξυπνο. Είναι απλή λογική τελικά.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Και πριν κλείσουμε, επειδή πλέον πρέπει να ολοκληρώσουμε, να σου πω για να ακούσει κι εσύ, ο φίλο ακροατή ο Πέτρο μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής, πάρα πολύ έξυπνο. Μου λέει, αν πας, μου λέει, στη Βενιζέλου, στη σύγχρονη Βενιζέλου που κάναμε κλπ, η κάδη σκουπιδιών είναι πιο πολύ από τις θέσεις του πάρκινγκ. Μη γελάς. Έτσι είναι. Η κάδη σκουπιδιών, να τους μετρήσει κανείς από τη μια και από την άλλη μεριά, είναι περισσότερη από τις θέσεις του πάρκινγκ. Τώρα τι να λέμε.
2: Και είναι και οι μοναδικοί που αδειάζουν, έτσι.
0: Οι μοναδικοί που αδειάζουν. Γιατί προέβλεπε το σχέδιο υπογειοποίηση. Δεν το λένε. Δεν το λένε. Προέβλεπε υπογειοποίηση στο κέντρο της πόλης η Κάδη, αλλά τέλος πάντων. Κύριε Μπάρμα, όταν αν τυχόν η δημοτική αρχή, αν θα μου πείτε τώρα, η δημοτική αρχή έχει γράψει τα παλαιότερα των υποδημάτων στη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν τυχόν τεθεί το θέμα κλπ, μπορούμε να συζητήσουμε και κάποιες λεπτομέρειες περαιτέρω, μας επιτρέπει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, και εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο και δροσερό. Έτσι.
0: Μακάρι. Μακάρι. Να προσέξετε μόνο στο σεφ να μην στάζει. Θα γίνει αύριο, έτσι. Να βάλετε μουσαμά από πάνω.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπάρμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπάρμπα. Περίμενα τον λόγο. Φίλες και φίλοι, θέλετε να σας πω και κάτι παραπέρα, γιατί εμένα το μυαλό μου δουλεύει λίγο περίεργα. Εξυπηρετούνται συμφέροντα αυτών οι οποίοι έχουν πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Εξυπηρετούνται συμφέροντα. Μόλις άρχισε τον ταραβεράκι στη Βενιζέλου, από 4 ευρώ το πάρκινγκ πήγε 6 στις κεντρικές, και Σαββατοκύριακο 10. Εξυπηρετούνται συμφέροντα. Η δημοτική αρχή θέλει να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα των παρκαδόρων. Έχω τις δικές μου πληροφορίες και τι να σας πω. Σπούδασα, λέει, στη Λάρισα, μου λέει ο Μπάμπης. Ήταν κάμπος, παιδιάδα με νοοτροπία ποδηλάτου. Στη Χαλκίδα από την αστυνομία, λέω, στη Βενιζέλου έχει μόνο 2 πάρκινγκ, στην Αριθούσης ούτε στην Ορίωνος ούτε Κριεζότου, παρκάρουμε αλωνάκι και στα στενά των οδών αυτοκινητών αυτών. Αθλιώτης. Αθλιωτήτων, τα πάντα αθλιώτης, αγαπητέ Μπάμπη. Θα κυκλοφοράμε με ντρόουν τώρα, μην ανησυχείτε, θα μας το πει και αυτό η Δημοτική Αρχή. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλα τα φιλαράκια, μου αρέσει πάρα πολύ ο Πάριος. Η κυρία Ρούλα μελώνει μόλις ακούει Πάριο. Κυρία Ρούλα!
3: Σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία, και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα.
16: και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Ναι, καλά. Τώρα μας είπες τα νέα. Τώρα μας είπες τα νέα. Ότι η κοιλιά σου γουργουρίζει και η πείνα σε θερίζει. Και να σε θερίσει να ησυχάσουμε. Την καλημέρα μας στον σεφ της καρδιάς μας, τον Γιάννη τον Ηλιάδη. Παρότι έχει ελαττώματα, είναι γάβρος. Εμείς τον αγαπάμε και τον συμπονούμε, διότι περνάει δύσκολα τώρα κι αυτός και όλοι οι γάβροι, αναμένοντας αύριο. Το παρακαλά να βρέξει, να στάζει το σεφ να αναβληθεί ο αγώνας. Ακούτε τι σας λέω. Ακούτε τι σας λέω. Θα πέσουν οι βροχές και καταιγίδες αύριο. Πράσινη καταιγίδα αύριο. Μου το είπανε τα πνεύματα του βουνού εμένα. Υπάρχει λοιπόν η φωλιά του Ηλιάδη. Η φωλιά του Ηλιάδη για όλους και όλες. Κυρία μου, σας έχει σώσει ο Ηλιάδης, έτσι, ε? Σου λέω, καλακάρι, στην γυναίκα τι θα μου φτιάξει αύριο? Και τι απαντάς εσύ? Να σου φτιάξω, αγάπη μου, εγώ, ε? Και πας στον Ηλιάδη, παίρνεις τις μερίδες, βάζεις μέσα στο τέτοιο και μόλις έρθει, καλακάρι μου, έλα να δεις τι σου έφτιαξα. Και έχει και τα τυχερά της καμιά φορά. Γεμιστά ντομάτα πιπεριά σήμερα το μένιου. Σουπιές λεμονάτες. Ντολμαδάκια αμπελόφυλλο. Είναι τώρα του καιρού το αμπελόφυλλο. Τώρα ψηρίζουν τα κλίματα και βγαίνουν αφρά τα τρυφερά, τα φύλλα. Χοιρινό κοκκινιστό γιουβέτσι. Κολοκυθάκια με κοιμά αυγό λέμονο. Τα τραγανά κολοκυθάκια του Ηλιάδη. Χοιρινή με πατάτες φούρνου και καρμπονάρα με αλαντικά. Και καταιγίδες, λέει, θα έχει αύριο το Σάββατο από τον Ολυμπιακό. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Αύριο το βλέπω πολύ ζόρικο το πράγμα, ρε παιδιά. Πολύ ζόρικο το βλέπω το πράγμα. Ναι, ακούτε τι σας λέω τώρα, έτσι, για να μην λέμε τώρα τι θέλουμε και να λέμε τι να χάμε να λέγαμε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, ε? Εδώ δεν θα είμαστε? Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε αύριο. 85-940 το Deliverance για την φωλιά του κυρίου Ηλιάδη. Και τώρα άκου, έχεις καφέ, ουζερί και ψητοπολείο και θέλεις ποτήρια, καλαμάκια, σακουλάκια, τραπεζομάντιλα, κουτιά ψητοπολείου, καθαριστικά, χαρτικά και τα πάντα σε είδη συσκευασίας. Πριν αγοράσεις, πάρε τηλέφωνο στο Σαλάπα να σου στείλει τον τιμοκατάλογο. Γιατί ο Σαλάπας είναι ο πιο φθηνός και ποιοτικός στην Εύβοια. Και αυτό που σου λέω μπορείς να το τσεκάρεις από μόνος σου. Παίρνεις τηλέφωνο 22-21-40-41-66. 22-21-40-41-66. Παίρνεις τηλέφωνο στο εκεί στη ρεσέψιον του κυρίου Σαλάπα και ζητάς τιμοκατάλογο για να δεις με τα ίδια σου τα μάτια τιμές και ποιότητα. Και μετά θα σου πω εγώ αν ξαναψωνίσεις από αλλού. Γιατί ο Σαλάπας είναι ένας και μοναδικός. Φτάνουμε προς το τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, με τη Μαρία τη Μαγδαλένα Σάντρα.

Έχετε κουνήσει τα κορμιά σας με τη Μαρία τη Μαγδαλένα, έχετε κουνήσει τα κορμιά σας με αυτό. Σας αποχαιρετώ με αυτό και με υψηλή ενέργεια. High energy. Evelyn Thompson. Τι είπα, Thompson είπα. Άι, είμαστε. Είμαστε για τα μπάζα. Evelyn Thomas. Έρα, κουνηθείτε λιγάκι. Κουνηθείτε από την καρέκλα. Σας παρακαλώ πολύ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλεκεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank,

0: Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τις δούμε μαζί, να μπούμε ότι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανανού.

0: Είπαμε να βγούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει. Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.
0: Καλά.
1: Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαφυλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Τι να μας
1: έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άσχησες οδηγίες προς δαφυλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα, οι εκλογές που έβγαλε ο
1: πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηλουργό. Ρώτησε, γιατί θα πούμε στην δούμε
1: όχι.
0: Στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε
0: για
1: όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν θα τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω πάρα. Δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι το. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος.
1: Αυτό δεν είναι 13ο και 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι το 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέλο δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, για τους άλλους καλού. Λέω για τους καλούς. Δεν λέω για τα λιμά.
0: Αυτό είναι η πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε. Ρίτσα.
0: Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές την άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινε το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει.
1: Ναι, ρε,
0: κοίταξε, ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη. Αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κασούς Μπέλη. Μόνο
1: και
0: εγώ το
1: ευγένεια,
0: έχω κάνει.
1: Λέει,
0: με ευγένεια, με
1: ευγένεια.
0: Ένα, ήταν το ένα κομμάτι.
1: Και... Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κασούς Μπέλη ότι μη μα το.
0: Είναι
1: ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό.
0: Ναι. Επίσης, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή, εκ των υστέρων είπε αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές. Ότι έχει φύγει, έχει έρθει. Με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία. Και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να ιερθεί, να γίνει και πρωθυπουργό.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και
0: ότι...
1: θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα. Δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και τον διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί
0: όχι.
1: Το διαγράψεις άλλωστε.
0: Ότι δεν
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα από τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφασης. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσεις απόφασης.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν
1: σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Για μένα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε,
0: είπε
1: τίποτα ουσιαστικά.
0: Βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν πολύ ευγενής, δηλαδή,
0: τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε, εδώ τον περνάει γενναίες 14 του Σαμαράς.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι, είπε.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε
1: δεν
0: οι πρωθυπουργοί.
1: Αν του έκανε καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και
0: πρέπει.
1: Να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά. Δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό. Ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι του είπε του Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέμε.
0: Είπε ότι καλά έκανε και το διέγραψε.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανε και το διέγραψε.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι η πολιτική.
1: Συγγνώμη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες?
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι άστο Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εγώ τον σέβομαι.
0: Καλά, άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα
0: του
1: κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα ήμασταν, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες,
1: ναι.
0: Εσύ, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως, και έχει δίκιο σε
0: ήρεμα,
1: αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή, δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε,
1: από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό, εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτη τετραετία. Δεν σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό
1: να
0: που
1: κάνω.
0: Δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείω καιρό. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικό όπω λε ο Πρόγεντο. Είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Α, τον πέρασε.
1: Γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενιδάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα.
0: Πολιτικά,
1: αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικό αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα, αν με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
1: Δηλαδή, νομίζω
0: ότι κριτική... δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και δε, μάλιστα το
1: πολιτικά,
0: τόνισε.
1: Αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν
0: ρε,
1: είπε
0: Νίκο.
1: Κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει
0: όμως. Δεν
1: ήταν
0: και χαριτωμένο να σου λέει.
1: Καλά,
0: ότι δεν μπορεί να είσαι.
1: Παιδί μου δεν είπε και, ξέρω εγώ.
0: Μα τι να τη βρει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει, το σκληρό, ποιο ήταν. Δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα τότε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό. Σκληρό, τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για
0: κάτι.
1: Μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ. Αυτό,
1: δηλαδή, αυτό για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε.
1: Για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ότι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλα τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα. Με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείτε όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες.
1: Ναι.
0: Αν δεν να συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν, πώς...
0: Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε όμως.
0: Όχι,
1: τη ουσία
0: λέει. Συζήτηση παραγράφου. Εγώ την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι, λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Να παίρνει περισσότερα. Ακριβώς. Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή.
0: Αυτό
1: τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φουρτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φουρτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να
1: τα
0: αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα,
1: μας
0: προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ μάτια μου.
0: Με και τέταρτο, και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κοντάρροχτηριό.
1: Εδώ κοντεύει να λάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των
0: Αθηνών. Αυτά είναι.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά.
0: Αυτά είναι. Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ
0: γιατί
1: να
0: από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ
1: μου. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω αν το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς
1: λες
0: να
1: αυτό,
0: έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ρίτσα.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με τον Αραμπά.
0: Με
1: τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σεβάθος τετραετίας.
0: Αναλόγως που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει εκλεγεί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν στα μέσα
1: μαζί. Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια. Ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Ωραία,
1: μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα, τίποτα, όχι. Όχι. Βοηθάει λίγο τους νέους.
1: Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν τη λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Είπε. Με διαβούλευση, δεν θα λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι διαβούλευση δεν μπορεί να
0: προκύψει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι,
1: με λέω,
0: ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Δύσκολο. Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, αν, ναι. έχει μια βάση. Σου λέει, δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η συνειδητοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε ο κ.
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να πάνε
0: ναι.
1: στην κοινωνική κατοικία.
0: Άλλο...
1: Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί να το κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια.
0: Πάλι στο κόκκινο.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο, περίμενε Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό στο
0: ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, πες μέσα, μήπως το βρούμε το.
1: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο, είναι ο καλός μας ο συνάδελφος. Ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, διαβάζω κι εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα, άστα, Γιώργο, έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία, Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση, Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει,
1: Ναι.
0: Πάμε καλά, βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρει, Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: One way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
1: One way ticket.
0: Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε
0: πολιτικό
1: ρεπορτάζ.
0: Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό. Περίμενε. Με τα παλιά. Γι' αυτό.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ή συνταξιούχοι και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά,
0: Θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα φύγεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, επειδή. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το
1: μα μου λες για μια κοπέλα που δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Πάμε διάλειμμα και
1: έφυγες.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είμαι η Σοφία,
4: η ψηφιακή βοηθός σου.
3: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
12: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15...
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονο 9. Φούρνη Μητάφη, η καθημερινή σα συνήθεια.
15: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Χαλκίδα Ελιψού σε νέε, μεγαλύτερε και σύγχρονε εγκαταστάσει, διατηρώντα τη γνωστή ποιότητα, τι ανταγωνιστικέ τιμέ και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγες, ναι, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον, ναι, κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται, θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Mm-hmm. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Είναι... Ναι. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Μα έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι, πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν με εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι.
1: Εύχομαι, πώς το είπε πριν, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αστά, γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Είπε το κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική
0: να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών. Είπε ο κύριος Δένδιας. Δηλαδή είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται. Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό σου είναι.
0: Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις γλώσσες που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε, με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσαν για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Πρώτα φουτεράκι με νοιάζει εμένα.
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε λήξει
0: νωρίτερα.
1: Είπαμε 27. Είπαμε
0: η
1: το...
0: φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αυτό το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Αυτό. Πάρε, πάρε βαθιά, βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή.
1: Μα μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να μην
1: ξέρω,
0: βάλει,
1: λίγο,
0: λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή, είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει. Το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες, ναι, έχουν ως βάση, ναι, ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να κάνει. Δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Ναι, είδαμε
0: με Σεύρον και Exxon Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό. Λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από, από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Τι μου είπες το άλλο,
0: ή
1: μου το είπες και δεν
0: ρώτα,
1: το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου 2. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. Οι 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι, υπογεγραφές.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου 2.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πείτε σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
16: Καλημέρα στην κυρία Λιζόβλη και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
17: Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα, ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ. Δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
15: Απίθανο πράγμα.
17: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
16: Καταρχάς το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
15: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
16: Μήπως
15: να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
16: Τώρα είναι καλύτερα.
15: Είναι καλύτερα. Συνεχίστε λοιπόν.
16: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
15: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα...
16: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου, θεωρούμε ότι θα... Συνολικά θα έχουμε 23.
15: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει πει αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
17: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
15: Αυτό είναι γενικό.
16: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου. Και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα Να Καινίζω. Κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν. Είτε να ιδιοκατοικήσουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
15: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
16: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
15: Οι αδιάθετοι δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
16: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει αυτά κλείνει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
17: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
16: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
15: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
16: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δεκάτου του 26.
17: Κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα, και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
16: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
15: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
17: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε?
16: Πολύ σημαντική ρευστότητα, και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Mm. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα, θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, mm-hmm. το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου, και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, mm-hmm. να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα, χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
17: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε, υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
16: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
17: ναι.
16: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
17: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
15: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
16: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
17: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για να κενίζω γενικά για τους ανθρώπους.
16: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, mm-hmm. τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, mm-hmm. όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, mm-hmm. για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, mm-hmm. είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
17: Mm-hmm.
16: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, mm-hmm. που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
17: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
16: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
17: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
16: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
15: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είστε η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
16: Κύριε Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί? Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
15: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
16: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
17: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή,
16: κοιτάξτε,
17: λέτε? Ποιον θα βρουν?
16: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη, ψηφίζει Μητσοτάκη ή θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
15: Μάλιστα.
17: Μάλιστα. Πάντως είπε κι άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια πούμε. Κύριε
15: Παθανάση,
17: θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ.
17: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
15: Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα, Νίκο?
17: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
16: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. Μεγαλύτερη πόρη για έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
15: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
16: Αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
17: Θα έρθετε μία μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παθανάση, να είστε καλά.
17: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παθανάσης. Τον ευχαριστούμε θερμά.
18: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
21: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές.
23: Η ώρα είναι 11.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1.
18: Κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
21: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές.
23: Η ώρα είναι 11.

0: Ελληνικά, με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύση

0: ερωτήσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Τουρισμός, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο,
0: μπορεί
1: και
0: μην
1: να κλείσουν
0: τόσο
1: το ραδιόφωνο.
0: Τόσο που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Ναι. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεία σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεία. Μπείτε στα social της πρωτεία και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος, Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Έχουμε φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το
1: λέω. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Και δεν μας ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί ένα δεις το χρόνο. Ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο Πανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήση θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για λέει, τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί σου.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντως στον αδερφό Ρογκάκο, λέει ο Δημήτρης, να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο Δημήτρη.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος. Όντως, το πλαφόν στα νίκια είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στα κόακα το όψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος σε προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και εμείς ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι
0: κίνηση. Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κούμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βέβαια, παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί. Με λιγότερη ώρα αναμονής, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σας, Παναή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια, θα παραμείνει,
0: θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: πάει. Επί της ουσίας αυτό που λέει ο Στόπουλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπες.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φου κύριε. Τα άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ,
0: εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, ο Ηλίας, αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για γενικά για το Αλτσχάιμερ. Είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Αλτσχάιμερ.
0: Είχε Αλτσχάιμερ ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση.
1: Ναι.
0: Που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα.
1: Ναι.
0: Που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Για άρα φαντάσου, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Αλτσχάιμερ. μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό στους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία. Είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες. Ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή βέβαια, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα. Και θέλει χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ, με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εγώ, εμείς αναδείξαμε, ρε Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που αν είχαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα ήταν έτοιμα σε λίγο χρόνο. Μα, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει, στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Ακούω τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Οι νανοκάμερες, αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτος πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο θέμα.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων
1: ναι.
0: παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ
0: σημαντικό. Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις.
0: Ναι. Σούφι.
1: Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι. Να.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Βέβαια. Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Ήγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγέτη Γιάννη, ναι. στα 1100
1: που
0: μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σε ευθεία στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή, η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν.
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν. Αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια
0: παραπάνω
1: από το πουθενά.
0: Και ναι. καλώς.
1: Καλώς, να υπάρχουν
0: τέτοια. Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσος όρος, μεσοσταθμικά. Δηλαδή, το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν παιδιά. Αυτά τα σπίτια με 240
0: ευρώ. Μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Μιλάνε 240 μεσοσταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι βέβαια. Ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Του το άφησαν 1100. 1050
1: λεπτά. Με σκόντο, κάνανε και
0: σκόντο. Εσείς,
1: κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, πήγε. 85 τετραγωνικά.
1: Δηλαδή, 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζεις.
0: Και δηλαδή. Για να το αγοράσεις, 85 τετραγωνικά, 400.000 δηλαδή. 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα. Δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει υπέρηξη του 1000.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φιλτά τη Ρίτσα. Καλημέρα, φίλτα τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα. Η λογική είναι Μητσοτάκη ή σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει σημείτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν είναι.
1: Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Δούλευα. Εσύ καλά έκανες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ορέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο. Λέει όλο το αρδυναμικό, λέει, από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ορέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά.
1: Ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γεζίτο. Απαντώ εγώ τώρα, συνωμοσιολόγο.
1: Ναι, όχι. Εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γεζίτο. Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια θυμής, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου, γιατί πρέπει να τα πεις όλα στο μικρόφωνο, καρδούλα
0: μου. Μα δεν κατάλαβα.

0: Real FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
13: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
18: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ελληνίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου
1: κέρια,
0: κάνει.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι που λέει.
1: Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία Μαδρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρισσα, να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάβη και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλα θα πάει, όλα θα πάει. Όλα θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρισσα και τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρισσα.
0: Μου έχει πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει. Θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι είπε, λέει.
1: Στο μπούλινγκ, Ρογκάκο.
0: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει: καλημέρα, παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο σε ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχά. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και οι Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέκαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm, με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δηλία θερμότητα στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Πλεζάν Κλον Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλω, δεν μεγάλωσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Δεν θα σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart.
0: Ναι,
1: restart. Ιστορία, γράφτηκε.
0: Κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και πάμε.
1: Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε στην ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε, όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, να συζητάμε
0: ιστορίας,
1: κάθε μέρα.
0: Δεν τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Με είναι φρέσκα ιστορία. Θα τα
0: ιστορία θα
1: ναι, θα τη συζητάμε κάθε μετά μέρα. Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, θα ξεκινάμε μέρα σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός. Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών με έδρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα, ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, υπό.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Clear as the sky.
8: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
19: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
19: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
19: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι, βεβαίως, και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά, βγήκαμε με νομοθονίες, με αποφάσεις.
0: Κύριε, το κύριε Μπιάγκη, δεν και κύριε Μπιάγκη, εδώ παρακαλώ, εγώ, παρακαλώ. Εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολλές σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην τραπεζόνα.
0: Είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζί με τα φοράς, για τα κίνητα να
1: τέτρα ημέρη εργασία, πλαφών στο ενίκιο.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
19: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Μα δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε, μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
19: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
1: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
19: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάκο, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός τους νόμος προβλέπει μέχρι τρεις υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και τέταρτο. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημείο αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
1: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια, αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
19: Κύριε Λουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
1: Ναι, καλά.
19: Με μια τροπολογία.
0: Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
1: Κύριε Μπιάγκη, αυτό
0: τροπολογία
1: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
0: αυτό
1: παραμένει
0: είναι το
1: αυτό.
0: Το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
19: Ναι. Κυρία Μπιζόβλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρει σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρει σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
0: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας.
19: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξετε πλώρη? Δηλαδή, εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε δύο μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
0: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
19: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, το οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό να καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη, συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε, να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
0: Να γίνεται αυτά, και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα, αυτό λέμε τώρα κι εμείς, και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα, το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
19: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ως, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας ο Νίκος Μανδουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα θέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
1: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
19: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς από ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
0: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5, δηλαδή είναι κακό και αυτό.
19: Όχι κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός. Εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Πιστός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
19: Στον άνθρωπο αυτό, ναι, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
1: Ας δούμε και το μέλλον.
0: Κύριε Μπιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπιάγκης από το Πασόκ και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
0: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
1: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.

0: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Get Lucky, και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε τυχεροί. Θα σας πω συνέχεια γιατί. Λίγο μετά τις 12 στο Ράδιο 1 και στο 98,1. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Παρασκευή 12 Ιουνίου, ναι, 26.

Mr. Big Combo, δική του εκδοχή για το κετριάκι, το Daft Punk. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πηγαίνοντας το 2012, εκεί που ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς παραγωγούς της Γαλλίας, ο Emilio Mark, επιστρατεύει τη συγκλονιστική φωνή του Alloy Black, παίρνουν ένα χορευτικό χάος κομμάτι των Blasé από το μακρινό 1990, το αφαιρούν τα ηλεκτρονικά στοιχεία και το μεταμορφώνουν σε απόλυτο soul jazz highlight.

projects will must live together. Λοιπόν, να ανεβάσουμε κι άλλο ρυθμό, να βάλουμε λίγο καλοκαιρινό ήλιο στα ηχεία που λένε. Μέχρι την Ολλανδία ταξιδεύουμε, συναντάμε τους μέτρα της New Disco, Crack and Snack. Velvet Seeds, ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Στατεύουν βέβαια και την σπουδαία φωνή, soul φωνή του Ιβάρ. Προσθέτουν βίντεο, έχορδα, φαν, κιθάρες. Πολύ το soundtrack για τις εξομολογήσεις μας. Rock is mad, travel light.

από το βίντεο κλιπ τότε. Ιαπωνικό θέατρο, πολεμικές τέχνες, γκέισες. Δεν ξέρω πώς το θυμάσαι. Στο τέλος το βίντεο κλιπ, μια γκέισα και ένα καρατέκα προσπαθούν να σβήσουν μια φωτιά χρησιμοποιώντας κιθάρες. '84 Culture Club, or George, makes me blind. Τεράστια επιτυχία στην Αμερική, έφτασε στο νούμερο 5 στο Billboard. Στην πατρίδα τώρα της μπάντας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single. Η εταιρεία προτιμήσε να βγάλει εκεί το Victims, αφήνοντας πίσω το Miss Me Blind ως ένα κρυφό αμερικάνικο hit. Και όπως και στα περισσότερα κομμάτια του θρυλικού αυτού album Call All By Numbers, οι στίχοι γράφτηκαν από τον Boy George. Και αρκετοί από αυτούς, αν όχι σχεδόν όλοι, διαλύθηκε ελώδη μυστική σχέση που είχε εκείνη την περίοδο με τον drummer της μπάντας, τον John Moss.

0: του senin.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
17: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
16: Ωραία! Και για συσκευασία?
17: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
16: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
17: Άνεση και ποιότητα.
16: Ήδη μνημόσυνο?
17: Με σεβασμό και φροντίδα.
16: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
17: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

λοιπόν με ρωτάτε για τον καιρό, εγώ και εσείς το βλέπετε από το κινητό σας. Εν πάση περιπτώσει, αν τα χαλάσει ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, και στο 1 και στο 2 και στο 3 εδώ, Καλκίδα τη γλιτώνει, φοράει το μαγιό της. Ξεχάστε ομπρέλες βροχής, ξαπλώστε τα τελειάκια στη θέση τους. Σάββατο Κυριακή διαβάζω εδώ ένα καθαρό 33 θάλασσα λάβει. Και από ό,τι βλέπω εδώ, αν κάπου αλλού βρέξει, εμείς εδώ θα πίνουμε παγωμένο καφέ,

12 Ιουνίου 1977. Εμβληματικό pop funk πάνω από όλα κομμάτι. Σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard. I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Ιστορικό ρεκόρ. Πιάνει την κορυφή. Γίνεται η δεύτερη μπάντα στην ιστορία του Billboard που κατάφερε να σκοράρει 4 νούμερο 1 hits. Η μόνη άλλη μπάντα που το είχε πετύχει μέχρι τότε ήταν η Jackson 5.

Sun σήμερα λοιπόν. I'm your boogeyman και Cindy Sunshine Band 1977. Σπάνε τα κοντέρ και τα dance floors. Θέλω να πάω σε κάτι 2 χρόνια, 2,5 αργότερα. Η δίσκο βασίζεται στο κλασικό 4/4 ρυθμό, 4 on the floor. Αυτό εδώ το μαντολί ξεχώρισε γιατί εισήγαγε έντονα Latin στοιχεία, σαρωτικά κρουστά, καστανιέτες, σπανικές κιθάρες. Αυτό το πάντρεμα το έκανε τεράστιο club hit στην πεντάδα του Billboard Dance Chart.

Λοιπόν, μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Food Chemistry αποκάλυψε ότι οι άνδρες που έπιναν μία μπύρα είτε με αλκοόλ είτε χωρίς κάθε μέρα για 4 εβδομάδες εμφάνισαν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στα καλά βακτήρια του εντόρου τους. Αυτό σημαίνει καλύτερη πέψη και πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Χάρη λέει στις πολυφενόλες που έχει ο λυκίσκος. Η επιστήμη μίλησε, παιδιά. Δεν πίνουμε απλά μπύρα για να δροσιστούμε. Κάνουμε ιατρική θεραπεία, έτσι.

εδώ σας έχω τώρα. Νευροεπιστήμονες αποκάλυψαν ότι όταν τρώμε καυτερές πιπεριές ή τσίλι, αυτή η ουσία, η καψαϊκίνη, άκουσε, ξεγελάει τον εγκέφαλο, κάνοντάς τον να νομίζει ότι το στόμα μας καίγεται για να μας προστατεύσει από αυτόν τον πόνο. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει αμέσως τόνους από ενδορφίνες και ντοπαμίνη, τις ορμόνες της απόλυτης ευτυχίας και της χαράς. Αν έχεις τα νεύρα σου μια καυτερή πιπεριά, δακρύζεις από το κάψιμο, αλλά έκρηξη ευτυχίας, έτσι.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης.

0: αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρινικύριος. Στυρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

χαρούμενο καλοκαιρινό τραγούδι. Παραλίγο να απαγορευτεί για ένα πονηρό στίχο στο Γρασίδι, ενώ ο δημιουργός του δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ. Ο Βαν Μόρισον το 67 άλλαξε τον τίτλο, υπέγραψε ένα συμβόλαιο, Παγίδα, αλλά Brown Eyed Girl

Under My Thumb, Rolling Stones. Αυτό που κάνει το κομμάτι αυτό να ξεχωρίσει από την πρώτη νότα κιόλας δεν είναι η κιθάρα, αλλά η μαρίμπα, ένα ξύλινο αφρικανικό κρουστό όργανο, μοιάζει με ξυλόφωνο. Ο πολυοργανίστας των Stones, ο Brian Jones, πρόσθεσε στο τούτο, δίνοντας το τραγούδι αυτό έτσι το μοναδικό εξωτικό και υπνοτικό ρυθμό που σου κολλάει στο μυαλό. Οι στίχοι τώρα προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις από το φεμινιστικό κίνημα της εποχής. Το κομμάτι περιγράφει πως ο Τζάκερ κατάφερε να δαμάσει με μια ανεξάρτητη γυναίκα, έχοντας την πλέον κάτω από τον αντιχειρά του, σαν σκυλάκι, με πολλούς να κατηγορούν τους Τόνους για μισογυνισμό. Αν και ο Μιν Τζάκερ δήλωσε αργότερα ήταν απλώς μια καρικατούρα και ένα παιχνίδι εξουσίας. Παρ' όλα αυτά όμως, το 1969 το τραγούδι συνδέθηκε για πάντα με μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ροκ ιστορίας. Δεκέμβριο του 69, κατά τη διάρκεια του δωρεάν φεστιβάλ στην Καλιφόρνια, την ώρα που οι Stones έπαιζαν αυτό το κομμάτι, άγριος καυγάς ξέσπασε μπροστά στη σκηνή. Μέλη των Hells Angels που είχαν προσβληθεί ως ασφάλεια μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου έναν 18χρονο μαύρο θαυμαστή, και από τότε, και τότε μάλιστα, πάγωσε όλος ο πλανήτης.

Smooth Promised Land, ένα από τα πιο ιστορικά και ιερά κομμάτια της house μουσικής. 80 λεπτά κυκλοφόρησε, χρόνισε και στα nights βέβαια. Ο Joe Smooth το έγραψε κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στην Ευρώπη. Έβλεπε πως η μουσική ένωνε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, αν και ακούγεται σαν τον απόλυτο club track. Οι στίχοι του μιλούν για μια γη της επαγγελίας. Πολλοί οι άνθρωποι θα ζουν ενωμένοι με αγάπη και χωρίς διακρίσεις. Oh yeah, yeah. Πόσο μύθι θρύλει παραδόσεις του εσώπου μοιάζουν αυτές οι λέξεις όταν τις ενώνεις ρε παιδί μου.

πάντως ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι, αυτός ο ρυθμός δεν παλιώνει ποτέ. Θετική ενέργεια, ερμόδιο συνέστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποιο φεστιβάλ ως κλασικό θέμα σε χιλιάδες κόσμου.

Ο Φόρμα τώρα και δημιουργός αυτού του κομματιού, ο Nick Van Eed, έγραψε τους στίχους έχοντας στο μυαλό του τη γαλλική φράση La Petite Mort, η οποία στη Γαλλία χρησιμοποιείται ως μεταφορά για την απόλυτη έτσι, κορύφωση και εξάντληση μετά από έναν έντονο έρωτα. Ο Van Eed είχε μια έντονη νύχτα με την τότε κοπέλα του. Μόλις ξύπνησε το πρωί, η φράση I just died in your arms tonight του ήρθε αμέσως στο μυαλό, άρπαξε ένα σημειωματάριο και έγραψε όλους τους στίχους μέσα σε μόλις 10 λεπτά στον καναπέ του σπιτιού του. Τόσο διαχρονικό, το 2006, 20 χρόνια μετά, η Ριάννα πήρε ολόκληρη τη μελωδία και τα synthesizers του κομματιού ως βάση και σαμπ βέβαια για να χτίσει το δικό της παγκόσμιο hit SOS. Και αυτή η χαρακτηριστική κοφτή εισαγωγή με την ηλεκτρική κιθάρα και τα synths θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία της pop rock, κάνοντας όλους μας να δυναμώνουμε την ένταση από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα του Project International Deadline, λονδρεζικό δίδυμο παραγωγών Make a Dance, track δυναμίτης που λέγαμε παλιά, βασισμένο σε αυτά τα αναλογικά synths της Roland. Το κομμάτι είναι ιδιοφυές, υβρίδιο, παίρνει το κλασικό ρυθμικό four on the floor, τα τέσσερα τέταρτα της disco που λέγαμε. Και το πατρεύει ο τύπος με τους διαστημικούς ήχους της acid house.

Νομίζω ήρθε η ώρα η δική σας για τα αντίθαση. Στους αντίθασους αυτές τις πόλεις. Παίξε κανένα τέτοιο, παίξε κανένα τέτοιο. Ενορχιστρώθηκε και παράχθηκε εξ ολοκλήρου από τον Dieter Bohlen. Αν σας θυμίζει έντονα τον ήχο του Modern Talking, ο Bohlen ήταν το 50% εκείνης της ελληνικής μπάντας. Ανακάλυψε τη Sissy Cats σε ένα γερμανικό talent show. Μαγεύτηκε από τη φωνή της και αποφάσισε να της χαρίσει το ίδιο ακριβώς χρυσό synth-pop ρυθμό.

0: Σίσι Κάτς πίσω από αυτήν την ντίβα των 80's. Κρύβεται το μυαλό, το μισό, το Mother Talking. Απαγορεύεται να το ακούς χωρίς να κουνιέσαι. Λοιπόν, απαραίτητα ρυθμιστικά και επιστρέφουμε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Γεια σας! Έχετε τα πάντα!
4: Αν εννοείται από ρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
3: Ωραία. Και για συσκευασία?
4: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
3: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
4: Άνεση και ποιότητα.
3: Ήδη μνημόσυνο?
4: Με σεβασμό και φροντίδα.
3: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
4: Σας το είπα. Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.

τελευταίο μισάρο της εκπομπής επιστρέψαμε. Global ρυθμός 2017 τότε. Η πολυπολιτισμική κολεκτίβα των Οζωμάτι από το Λος Άντζελες αποφάσισε να πειράξει ένα από τα πιο έτσι γνωστά εμβληματικά κομμάτια του Κάρλος Σαντάνα, το κλασικό Every Ways. Στρατεύουν μάλιστα και τους θρύλους του Τζαμαϊκανής Ρέγγε, Sly & Robbie, στην παραγωγή. Μεταμορφώνεται ένα Latin Rock ενώ σε ένα απόλυτο καλοκαιρινό Dub, Ska Groove. Εντάξει, πριν 2 ώρες που διάβασα ότι η Χαλκίδα δεν την αγγίζει, λέει, η αλλαγή του καιρού. Τώρα βλέπω έξω τι γίνεται, ρε παιδιά. Αποφασίστε. Εγώ επιμένω, θα επιμένω σε καλοκαιρινούς ήχους.

τώρα σας έχω την απόλυτη έρευνα, τεράστια παγκόσμια έρευνα. Εξέτασε τα δεδομένα σε 130.000 ανθρώπους από 21 χώρες. Έδειξε ότι όσοι έτρωγαν τακτικά πλήρη γαλακτοκοπικά προϊόντα και κυρίως κίτρινα τυριά, είχαν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι τα συγκεκριμένα λιπαρά του τυριού τελικά προστατεύουν τις αρτηρίες αντί να τις φράζουν. Αλήθεια τώρα. Ραβιέρα φέτα γκούντα δηλαδή. Τι μας λέει? Τέρμα οι ενοχές για τις πίτσες στα τόστ. Δηλαδή όταν βάζουμε έξτρα τυρί στα μακαρόνια, επενδύουμε στη μακροζωία μας. Τι μας λέει η επιστήμη? Κυφόρε, εδώ είμαστε. Οι επιστήμονες πάνω απ' όλα.

αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, διαβάζει κάποιος στην επικεφαλίδα και μετά ανοίγει το Facebook του, όλα του τα social media και αρχίζει να αραβιάζει, να βγάζει τις απόψεις του. Αν είναι και εντελώς ακραίες, εκεί να δεις. Δεν κάνει τον κόπο να κάνει scroll λίγο προς τα κάτω, να δει τι και πώς. Έχουμε την ιστορία στο Belfast, τα επεισόδια, η οποία ιστορία κινείται εντελώς διαφορετικά, έτσι, πολιτικό και κοινωνικό παρασκήνιο. Άναψε η σπίθα τέλη Ιουλίου του 24 στην ουσία, μετά από μια τραγική επίθεση με μαχαίρι σε σχολή χορού στο Southport της Αγγλίας. Έχασε τη ζωή τους σε 3 μικρά κορίτσια. Ο δράστης ήταν ένας 17χρονος γεννημένος στη Μεγάλη Βρετανία, με γονείς από τη Ρουάντα φυσικά. Πριν καν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία, ακροδεξιοί λογαριασμοί στο ίντερνετ διέδωσαν το ψέμα ότι ο δράστης ήταν ένας ριζοσπάστης μουσουλμάνος μετανάστης από τη Σομαλία που είχε φτάσει με βάρκα. Αυτή η ψευδής είδηση προκάλεσε ένα κύμα αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έφτασε μέχρι τον Belfast και το θέμα πήγε αμέσως στην κλασική τοπική πολιτική τροπή. Οι προτεστάντες, οι υποστηρικτές της Μεγάλης Βρετανίας βγήκαν στους δρόμους, κάνουν επιθέσεις σε καταστήματα, μετανάστες, ενώ οι καθολικοί βγήκαν να αντιμετωπίσουν με αποτελέσματα η πόλη ξανά πεδίο μάχης. Πόσο επικίνδυνα είναι τα fake news, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ. Μπόνι Εμ, βέβαια, το 77 τραγούδι συνάδει με το 77.

Χρόνια πολλά και στον Ονούφριο. Ονούφρι, Ουνιφρία. Εφτάζουν σήμερα. Και βλέπω εδώ Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και έτσι να είχαμε να λέμε, α, να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα. Να γιορτάσουμε τι? Βαρύγδουπα ευχολόγια, δημιουργικά posts βλέπω στα social media για την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Υποκρισία χτυπάει στο κόκκινο, ρε παιδί. Εξοργιστικό, έτσι, να καταδικάζουμε τη δουλεία των ανηλίκων την ίδια ώρα που από κάτω στη φωτό που έχει βάλει το παιδί, ας πούμε, ο τύπος φαίνεται το high-tech smartphone στο χέρι του πανάκριβο για ημερομηνία και ώρα. Ή ο τύπος που ποζάρει τώρα με ένα πιτσιρίκι εδώ, επώνυμα ρούχα πανάκριβα φορά, έχουν φτιαχτεί εδώ μεταξύ με το αίμα και τον υδρότα αυτών των παιδιών. Σε ορυχεία εργάζονται καβαλτίου

Ψάχνω να δείτε, η παιδική ηλικία δεν εξαγοράζεται με φιλανθρωπικά γκαλά. Είναι παράξη πραγματική πάταξη της εταιρικής απληστείας. Εταιρικής απληστείας. Η οποία συνεχίζει να κλείνει το μάτι στο φθηνό εργατικό δυναμικό. Κλέβει ρε παιδί μου, κλέβει. Κλέβει το μέλλον εκατομμυρίων παιδιών για χάρη του κέρδους. Και τώρα, λαμπροπικά γκαλά.

Παιδιά, με ρωτάτε για τον καιρό, δεν ξέρω τι γίνεται. Το ένα site από εδώ λέει μια χαρά, η Χαλκίδα θα μπέχει, έχει κακοκαιρία. Το άλλο λέει έρχεται. Όπως και να έχει, εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλοκαιρινό ευχόμαστε. Να περάσετε καλά σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο

0: Delivery 2221-085-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σερωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
5: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μέρες από τώρα.
6: Μια αιμολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
5: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
4: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
5: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
6: την συνεργασία μαζί σας.
5: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
4: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
6: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
5: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
7: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα, με συγχωρείτε, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
8: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως όσα είπε περί αυτοδυναμίας την τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφεξη διαρκείας και τον νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε. Πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτείται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ήταν ακριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
7: Εμείς ακούμε πως σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
9: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
10: Καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
7: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
11: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα μας το παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
4: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτηδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδόση Πάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
12: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από τον ΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ουδεμία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερος διάσημα το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς, κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
4: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
12: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρι, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στη τσέπη τους ή 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι, πρέπει να σας πω, ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή, αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Πλην όμως οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
4: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
13: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
7: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
14: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
7: Ναι, ναι, ναι.
14: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75%, και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο από πληρωμής 30 ετών. Η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
7: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
15: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί. Θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο. Δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πω και λίγο. Στην ευρώζώνη αυξήθηκαν λίγο. Στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού. Αλλά ίσως.
7: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει. Και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
14: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
7: Απίστευτο και όμως ελληνικό.
14: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
4: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
16: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλη. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
4: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
16: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να θεσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, στο λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, να πούμε λίγο τι ήταν αυτό το αρχικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένθια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από φορείς ιδιωτικών ακινήτων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια άδικη διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας. Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος αυτών των αντιδράσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως θα υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένφια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένφια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι, που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα λοιπόν ο παραδοσιακός έμφυα παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον φορολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
4: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
16: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας για όλες αυτές τις εξελίξεις, μας ενημερώνει η Τζένι Κρυθαρά.
17: Περίπου 5 ώρες, Ελισάβετ, αφότου προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται. Αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
7: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το παιδί.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή, Τάσο Αρνιακέ, θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία,

0: τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως τα βουνά, την Κορινθία, την Φωκίδα, βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική, στη Δροσιά παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία, έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική, ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Ποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα Πελάγη τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης, και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπορεινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για τη δήλωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς όπως είπαμε.
0: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστώ.
2: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
3: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστίμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι το εξής. είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν και θελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισοπρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
5: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγείου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
6: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός. Επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου, ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και ήταν και στο περιβάλλον γνωστό. Και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
2: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
7: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια, το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη, αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, την τέταρτη παραλία Ελαφωνίση στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα, ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
2: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
8: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσος του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές στο Μεξικό, άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις αποβολές είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινώνες.
9: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους τρεις βαθμούς.
8: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει δηλαδή την αναμέτρηση.
8: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
8: Δεν έχει διευθυντήριο. Αυτό έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόλο. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, στο Champions League. Στο Πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στο τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
10: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μία για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
8: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την Ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρο στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
11: Έφτιαξε η άμυνα, δηλαδή δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
8: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, της επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείας το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον αυριανό, Δημήτρη.
8: Ήταν, ρωτήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Μαραθώνος μέχρι τον κόμμο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες, που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
2: Και στο enikos.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ηχορύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, το Στεβάσι, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Όταν κοιτάς από ψηλά,
17: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο.
20: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις γιατί από
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι.
0: Τι είναι, ξέρεις?
1: Τι εννοείς, αν ξέρω το τραγούδι?
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Είναι Locomotion, το goal.
0: Απίθανο.
1: Βέβαια.
0: Σαν να είναι γραμμένο για τη σημερινή μέρα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μουντιάλ και όλα αυτά.
1: Μουντιάλ, επειδή εγώ θα σας κάνω ανάλυση, επειδή είμαι πολύ σχετική με το Μουντιάλ.
0: Ναι. Για πες.
1: Εγώ, τι θέλετε, θα με ρωτάσεις. Ναι, εμένα. Βγάλε κανέναν άλλον καλύτερο.

0: και είναι και πολύ ωραία τα λόγια και πολύ κεφάτο. Και είναι πραγματικά σαν να είναι
1: γραμμένο
0: σαν, για μια μέρα σαν τη σημερινή.
1: Είδες.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι εγώ έχω συνδέσει το Μουντιάλ με κάτι πολύ πιο γιορταστικό από ό,τι είδα χθες. Διότι ως παλαιός αθλητικός, εντάξει, προς 40 ετών
1: θα είναι συναγεννητή.
0: Είδα τα πάντα. Αλλά να σου πω το εξής. Καταρχήν αυτό το Μουντιάλ χάνει ένα κομμάτι της μαγείας του. Γιατί όταν το Μουντιάλ είναι η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Όταν το σπάς και το κάνεις λίγο στο Μεξικό, λίγο στον Καναδά,
1: συνήθως
0: λίγο στην Αμερική.
1: Συνήθως γίνεται
0: σε μία χώρα. Βέβαια, σε μία χώρα.
1: Τώρα θα σου μην με παρεξηγείτε, θα κάνω εγώ ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω.
0: Γίνεται σε μία χώρα.
1: Θα με εκπαιδεύσει αυτό το θέμα. Γίνεται σε μία χώρα συνήθως.
0: Σε μία, σε πολλές πόλεις.
1: Και γιατί το σπάσαν φέτος.
0: Θα μας εξηγήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, θα το ρωτήσει. Okay. Κάτω τις ερωτήσεις για τον ειδικό. Λοιπόν, το Μεξικό επίσης, σαν χώρα, ξέρεις, δεν είναι Παρισί,
1: ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι μια χώρα.
1: Πρέπει να ξέρεις που να πας, ναι, πώς να κινηθείς.
0: Ναι, για πέστε, γιατί αυτά τα ξέρεις τουλάχιστον.
1: Αυτά τα ξέρω, ναι. Εγκληματικότητες, ιστορίες, ναι, που θα πας, σε ποιες πόλεις, δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η χθεσινή τελετή έναρξης δεν μ' άρεσε. Εντάξει, οκ, η Σακύρα, εντάξει,
1: Νταϊντάι. Αυτό με την Νταϊντάι, έχεις δει τι έχει γίνει με τον Νταϊντάι.
0: Για πες.
1: Ότι δεν ήταν αυτή,
0: ήταν η Σακύρα, η Σωσία της.
1: Ναι. Τι ήταν αυτό τώρα, είναι δυνατόν.
0: Κοίτα, ο Μπέρναμποϊ ήταν, γιατί δεν τον μιμήσε το δεύτερο τον Μπέρναμποϊ, αλλά η Σακύρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, εγώ το είδα προσεκτικά, είδα και τα κοντινά. Μου μοιάζει με Σακύρα.
1: Και εμένα μου μοιάζει με Σακύρα. Λένε ότι μπορεί στο πρόσωπο να μοιάζει, αλλά το ηγοφή λέει δεν είπαν ειδικοί, δεν κουνιόταν.
0: Γενικά ήταν μια πολύ φτωχή τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά που έχουμε δει τελευταία σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες τελετές έναρξης, με όλη αυτή την τεχνολογία, αυτό ήταν σαν να είναι τελετή του 1970. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα πρωτόγωνο.
1: Ναι.
0: Τελείως. Μια σκηνή, τραγούδησαν, εντάξει, το με τεράστιο τρόπο, οι χορευτές, τα κίτρινο-πράσινα χρώματα, όλα αυτά. Δεν μ' άρεσε. Επίσης τώρα το μάτς πρεμιέρας θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο λαμπερό. Εντάξει, το Μεξικό ήταν φαβορί και έσαι την Νότια Αφρική 2-0. Μεξικό, Νότια Αφρική. Και μετά Κορέα, Τσεχία. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν δεις μια Βραζιλία στην πρεμιέρα, μια Αργεντινή, μια Γαλλία, τη σου λέω τώρα, μια Ισπανία, μια Αγγλία, Ολλανδία, έστω.
1: Έστω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική, ωραίο. Βέβαια, επίσης είναι τηλεθέαση. Πρέπει να σου πω, κάτσε εδώ τα στοιχεία. Συνήθως το Μουντιάλ το βλέπουν. Θες να σου πω στοιχεία πώς θα δουν συνολικά Μουντιάλ στον πλανήτη. Άκου να δεις, θα έχω σημειώσει εδώ. Δεν φαντάζεσαι τίποτα. 5,8 δισεκατομμύρια.

0: εκατομμύρια θεατές. Ναι, βέβαια. Η διαφήμιση 1-3, ο τζίρος 80 δις, δολάρια είναι αυτά, και για τα έσοδα, για τον Τραμπ, ειδικά για την Αμερική, 3,4 δις. Να σου πω τώρα, γιατί πήρε νωρίτερα, ξέρεις, κάθε μέρα παίρνω τις τηλεθεάσεις εδώ, να σου πω τα στοιχεία της τηλεθέας του χθεσινού αγώνα που, εντάξει, δεν το λες και πρεμιέρα Μουντιάλ, περίμενα να το ανοίξω, γιατί εδώ έχει πολλά κανάλια. Ήταν ΕΡΤ2, να το, περίμενε. Θα σου πω να φτάσω εκεί. Πολύ απογοητευτικό, τρελάθηκα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ, τελετή έναρξης. Περίμενε. Είναι, να το. Λοιπόν, είναι 200, μισό λεπτό να ανοίξει. Το μάτς το είδαν 443.000. Τώρα εδώ μιλάμε, Eurovision είχαν 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Να δουν την τελετή έναρξης και το πρώτο μάτς του Μουντιάλ 443.000 είναι πάρα πολύ λίγο. Και η τηλεθέαση ήταν, περίμενε, 12,2. Εντάξει. 12,2 η τηλεθέαση.
1: Λίγο. Εμείς το open κάνει. Βέβαια. Δηλαδή, πολύ λίγο. Πάρα και πολύ έτσι λίγο. Όμως.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, σου είπα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό θα ζεσταθεί σιγά σιγά. Έχει 100 τόσα μάτς μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Μας λέει εδώ ο Χρήστος ότι στο Μεξικό 30 αγώνες θα γίνουν μόνο, στον Καναδά άλλα τόσα,
0: ναι, ναι,
1: και τα άλλα όλα Αμερική.
0: Αμερική, ναι, ναι, ναι. Η βασική διοργανώτρια και η οικοδέσποινα είναι η Αμερική. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα. Να ακούσουμε λίγο Σακύρα, τον Ντάι Ντάι.
1: Μαρία
0: Χρυστοδούλη, να μπούμε στο κλίμα. Πάμε.

0: Αυτό το τραγουδάμε τη Σακύρα για να μαθαίνει τον Μπέρνα Μπόι. Τον ήξερε?
1: Όχι, αυτό ούτε δεν ήξερα. Ούτε εγώ δεν τώρα τον ήξερα.
0: Ο Ηλίας λέει ότι είχε γίνει σε Κορέα και Ιαπωνία το Μουντιάλ του 2002. Ναι, δεν το θυμόμουν. Αλλά σε τρεις χώρες πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα, είναι αχανής. Είναι 50 τόσες πολιτείες. Και Καναδάς και Μεξικό είναι τόσο πολυδιασπασμένο, είναι σε μισή Ήπειρο. Είναι σαν να γίνεται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία και Νορβηγία, ας πούμε. Δεν είναι η Αμερική,
1: πάντως,
0: δεν είναι.
1: Διαβάζω ότι.
0: Είναι πολιτείες.
1: Ναι, διαβάζω ότι ακόμα λέει και στο Λος Άντζελες, την πόλη που η Team USA θα δώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου, τον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τι ακριβώς παίζεται στον τόπο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη μόνο για πολύ λίγο. Έτσι, ο κύριος Σταυρακάκης είναι star, τώρα δεν είναι.
1: Ναι, για... ναι, αλλά έχουμε την τιμή να τον έχουμε.
0: Έχει απορία, γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Η
0: Λουκία,
1: ναι,
0: γιατί σε τρεις χώρες.
1: Δημήτρη, κύριε απορία, λέει,
2: γιατί σε τρεις χώρες. Γιατί το κάνει για πρώτη φορά η FIFA.
0: Α,
2: αυτό.
0: Καλά θυμόμουν πρώτη φορά.
2: Θέλει να μοιράσει, να το πω εγώ εμπορικά, θέλει να μοιράσει το προϊόν σε τρεις χώρες. Θέλει να το αναβαθμίσει στον Καναδά, που δεν πολύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παράδειγμα ότι παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στις 4 ξημερώματα και μπορεί και πάρα πολλοί κόσμος εκεί δεν το ξέρει και θέλει να αναβαθμίσει το προϊόν πάρα πολύ, σε αντίθεση με το Μεξικό που είναι το άθλημα λαϊκής βάσης.
0: Ήταν εμπορικοί οι λόγοι.
2: Φυσικά είναι εμπορικοί οι λόγοι και οι λόγοι για να αναπτυχθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο στην αγορά των ΗΠΑ, που είναι μια πολύ τεράστια αγορά.
0: Εγώ εξέφρασα άποψη προηγουμένω. Δεν μ' άρεσε η πρεμιέρα. Ότι ήταν πολύ φτωχή
2: η Καλά μάτς ήταν όμως. Το Νότια Κορέα. Τώρα... Δεν ξέρω αν είδατε το Νότια Κορέα Τσεχία με την ανατροπή 2-1.
0: Ναι,
2: ήταν
0: αλλά
2: καλό
0: τώρα δεν έχει. Άμα δεν έχει την πρεμιέρα, Δημήτρη, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία.
2: Αλλά στην πρεμιέρα παίζουν.
0: Ιταλία, Ολλανδία, δηλαδή Αγγλία.
2: Έχω απάντηση γι' αυτό. Ναι. Στην πρεμιέρα παίζουν οι διοργανώτερες ομάδες. Οπότε χθες ήταν το παιχνίδι του Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική πολύ εύκολα. Παρά το γεγονός ότι είχε τρεις αποβολές και είχε και το διαιτητή.
0: Κορέα Τσεχία ήταν.
2: Το Κορέα-Τσεχία είχε και το διαιτητή τον Σαμπάιο, που τα αγγλικά του δεν ήταν και πολύ καλά. Όπως ακούσαμε κάποια στιγμή.
0: Η τελετή
2: ανάξε
0: ένα σου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, ήταν πολύ φτωχή. Κατ' ήταν...
2: εντάξει, ένα φροκλωρικό εκεί.
0: Ναι,
2: ένα...
0: σαν να είναι 30 χρόνια πίσω τώρα. Ούτε τεχνολογία, ούτε πολύ φτωχό πράγμα.
2: Όχι πολύ φτωχό, όχι μόνο φτωχό. Ένα εντάξει, 30 έτσι λίγο πίσω από την εποχή. Μπορούσε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα δούμε τα απόψε στον Καναδά, όπου ο Καναδάς παίζει στο Τορόντο 10 η ώρα με τη Βοσνία. Τι θα κάνει.
0: Έχει την τελετή ανάξη του Καναδά.
2: Ναι, και στις 4 ξημερώματα το είπα Παραγουάη. Όμως.
0: Και εκεί έχει τελετή ανάξη.
2: Και εκεί έχει τελετή ανάξη.
0: Εκεί θα είναι καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω. Στην Αμερική η πιο εντυπωσιακή.
2: Μπορεί να. Ο Τραμπ δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται. Δεν...
0: Για να μην τον γιουχάρουν.
2: Τι.
0: Για να μην τον υποδοκιμάσουν.
1: Για αυτό ο λόγο.
2: Υπήρχε η πληροφορία, αυτό το βγάλαν προς τα έξω, ότι θα μπορεί να πήγαινε. Χθες αργά τη νύχτα έγραψαν τα διεθνή μέσα ότι δεν θα πάει.
0: Τώρα την τηλεθέαση.
2: Μπορεί να πάει.
0: Πρώτο μάτς, 440.000 τηλεθεατές. Ναι. Τώρα ξέρω από τηλεθέαση, 12%. Είναι τραγικό δηλαδή να έχει πρεμιέρα του Μουντιάλ 12%.
2: Ναι, διότι ξαναλέω ότι δεν είναι οι πολύ εμπορικές ομάδες. Ναι. Δεν είναι μια Γαλλία ή μια Αργεντινή ή μια Βραζιλία.
0: Και η τελετή ανάξη είχε 7,8%, τίποτα. Δηλαδή 440.000 είχε το match και 270.000 τελετή ανάξη.
2: Εντάξει, πολύ μέτρια τα νούμερα.
0: Πάρα,
2: αυτά
0: μόνο
2: που
0: μέτρια, τραγικά. Δηλαδή...
2: σε μια διοργάνωση που, εντάξει, να βλέπουμε μέρα-μέρα.
0: Σου είπα, η Eurovision έχει 2-3 εκατομμύρια, δεν είναι.
2: Μα μη συγκρίνει τώρα τη Eurovision.
0: Όχι, μη συγκρίνει τη Eurovision, δεν καταλαβαίνω.
2: Το παγκόσμιο κύπελο συγκρίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εγώ είπα προηγουμένως στη Λουκία τα στοιχεία που βρήκα από, ναι, την, από το CNN, ναι, ότι θα δουν συνολικά, κάτσε να τα ξανανοίξω να σου τα πω, θα δουν συνολικά το Μουντιάλ 5,8 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και σε εμάς είναι 400.000.
2: Εντάξει, γιατί...
0: Και ότι η διαφήμιση θα είναι ένα 3. Ωραία. Ένα 3 δολάρια.
2: Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Για πες το διαφορετικά.
2: Λοιπόν, ένα. Πρώτον ήταν χθες Πέμπτη.
0: Ναι.
2: 8.30 ώρα που ήταν μαγαζιά ανοιχτά. Ο, ναι, κόσμος είναι έξω. Είναι καλοκαίρι, ναι, πλέον.
0: Μια... έξω στα δικαιώματα.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο. Το έχει δίκιο.
2: Δεν θα δούνε τώρα μια φορκλωρική τελετή έναρξη στην πόλη του Μεξικού.
0: Α, είναι φορκλωρική.
2: Έτσι, κατώτερη των περιστατών. Δεν είναι αυτό.
1: Ήταν, το
2: είπαμε.
1: Κατώτερη των
2: περιστατών. Λοιπόν, πάμε. Μετά στις 10 η ώρα και πάλι ο κόσμος δεν έχει κανένα χαίρι να δει, εκτός από τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είναι πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Πες μου διαφορετικά ότι όλοι θα δουν αύριο 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό του.
2: Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Όποιος κερδίσει το παίρνει.
2: αυτή, όποιο κερδίσει το παίρνει, αυτό θα το δούμε.
0: Στο Φάληρο.
2: Στο Φάληρο, 6 ώρα.
0: Εδώ πέρα του τελικού, δεν έχει παραπάνω.
2: Και τώρα να σου πω κάτι, μπαίνει τώρα το Σάββατο, παραδείγματο χάρη, να δω λίγο το πρόγραμμα. Αρχίζουν κάποια παιχνίδια έτσι πιο.
0: Πες μας κανένα καλό που έχει.
2: Το Σάββατο, στι μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Σάββατο.
0: Βραζιλία θέλω να μου πει. Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία.
2: Περίμενε, δεν έχει. Την Κυριακή έχει τα καλά παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Μία ερώτη νύχτα του Σαββάτου.
0: Ωραία είναι αυτό.
2: Βραζιλία, Γερμανία, Κουρασάο.
0: Μαρόκο είναι ο αυτός
2: ο Ελκαμπή.
0: Άρα Βραζιλία, Ελκαμπή είναι. Μολουκία, γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό ακόμα και εγώ το ξέρω. Ακόμα και εγώ το ξέρω τον Ελκαμπή.
2: Γερμανία.
1: Να συμμετάσχω και λίγο στη συζήτηση.
2: Γερμανία, Κουρασάο. Θα είναι στις 8 το βράδυ της Κυριακής. Μας ενδιαφέρει να δούμε.
0: Κουρασάο είναι ποτό η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχει δύο παίκτες της Κηφισιάς μέσα. Μας ενδιαφέρει να δούμε. Ναι, βέβαια.
0: Έχει ομάδα η Κηφισιά. Εδώ δίπλα, απέναντι είναι.
2: Σούπερ Λιγκ.
0: Απέναντι μας είναι.
2: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει για το Κουρασάο πόσα γκολ θα φάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Κουρασάν, εμένα μου θυμίζει.
0: Όχι, Κουρασάο.
2: Κουρασάο είναι χώρα στην Νότια Αφρική, στην Νότια Καραϊβική νησί. Πρώην Ολλανδική απικία. Λοιπόν, να δούμε εκεί πώς θα. Οι Γερμανοί, αν δείξουν κάποιο ίκτρο και σταματήσουν κάποια στιγμή. Και μετά παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ.
0: Α, και αυτό είναι καλό. Πότε, Κυριακή.
2: Την Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζει και έχει κάποια καλά
1: παιχνίδια.
0: Σε απελευθερώνουμε γιατί τρέχει.
2: Πάντως, να πούμε ότι εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Κανένα εφτράπελο μεγάλο δεν έγινε εκτός από τα αγγλικά του κυρίου Σαμπάιο. Ναι. Οι διαιτητές φοράνε μια κάμερα και δείχνει τις φάσεις, τις επίμαχες. Αυτό είναι η νέα τεχνολογία.
0: Πολύ δυνατό είναι αυτό, ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι χθες διαιτητικά δεν είχαμε θέματα και ότι δεν θα δούμε. Υπάρχει είδηση από χθες που είναι πολύ σημαντική ότι ο Αρντάν, ο Σομαλός διαιτητής που τον έκοψε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έδωσαν μέσα να πάει βίζα που ήταν να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τον έκοψε ο Ομάρ Αρντάν, τον έβαλε η UEFA στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Εντάξει, είναι συμβολική η κίνηση αυτή και βάλαν τον διαιτητή αυτό με τη Σομαλία που αποθεώθηκε όταν έφτασε στη χώρα του.
0: Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλός. Κουράγιο στον αγώνα στο δικό σας Μουντιάλ.
1: Και κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά που κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
0: Και μαθαίνετε μπάλα.
1: Και μαθαίνω μπάλα.
0: Εάν δεις πάντως μία μπάλα, μην το παραδώσετε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα θεωρώ ότι είναι
1: μπάλα. Όχι, κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν είναι πορτοκαλί, η μπάλα του ποδοσφαίρου είναι ασπρόμαυρη. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλη απέναντί μας, η κυρία Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι που δέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 στο www.kirialfm.gr και μέχρι τις 5 η κυρία Λουκία Γκάτσου
1: και ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας και θα έλεγα να πάμε τώρα, επειδή το έλεγα και χθες που έλειπες.
1: Να πάμε σε θέματα που ξέρω.
0: Το έλεγα και χθες που έλειπες. Είχαμε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά ο Μητσοτάκης έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο.
1: Σέντρα, βέβαια, ναι.
0: Και ο Χατζηνικολάου έβαλε γκολ χθες με τη συνέντευξη.
1: Εννοείται.
0: Έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Μια μισή ώρα
1: γκολάρα,
0: πολύ χορταστική.
1: Να μιλάμε και.
0: Λοιπόν, εγώ θα λέω και στα σχολιάζεις.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε. Αξιολογώ. Ένα. Σαμαράς.
1: Πάμε.
0: Κόβει κάθε γέφυρα με Σαμαρά. Ρώτησε και ο Νίκος και απάντησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ακούω σχόλιο.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια. Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε. Πάει, τελείωσε.
0: Είπε,
1: δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά.
0: Συνήθως γιατί
1: να
0: το λέω.
1: Να σου πω κάτι όμως. Λέει δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά θα το διανοηθεί μάλλον.
0: Εδώ του είπε ότι είσαι αχάριστος, κύριε. Σου δώσαμε την ευκαιρία μετά το 93, γύρισε, σε δεχτήκαμε και από το 23 την έκανε γυριστή με το Κεραπετρίτη και εκείνη τη συνέντευξη και. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πας τώρα απέναντί μας, αυτό λέει. Ενώ για τον Καραμαλή που το ρωτάει ο Νίκος, τον διαχωρίζει τον. Ο πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή, σε σχέση με τον Αντώνη.
1: Ναι, αλλά τώρα τι περιμένεις τώρα.
0: Εδώ λοιπόν είχαμε εξελίξεις σημαντικές, διότι σήμερα το πρωί στο Sky ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος σου θυμίζω έχει χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά και είχε αποδοκιμαστεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Με τέτοιο τρόπο πάντως που ο κύριος Τσούρης
1: εκπρόσωπος.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά, μιλώντας μας ο Νίκος Τσούτσιας, είχε πει: δεν θεωρώ ότι τον αποδοκίμασε επαρκώς ο κύριος Μαρινάκης τον Χάρη Θεοχάρη. Επανήλθε σήμερα ο Χάρης Θεοχάρης και τι είπε, πρόσεξε το αυτό, είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ότι θα ήταν προδοσία.
1: Μια δεύτερη προδοσία.
0: Δεύτερη προδοσία να πάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη
1: Σαμαρά. Επειδή με ρώτησες πριν για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση.
0: Για πες.
1: Την οποία μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Μήπως ήταν και μια ομολογία ότι τον πρωθυπουργό κατά κάποιο τρόπο τον τσούζει, να τον βάλω έτσι σε εισαγωγικά, η πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να κάνει κόμμα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Κοίταξε,
1: και το είπε.
0: Σωστά το λες. Προφανώς.
1: Είναι κάτι που σκέφτηκα έτσι ως δεύτερη ανάγνωση.
0: Προφανώς δεν ευχαριστώ, αλλά από την άλλη πλευρά, η γραμμή στη Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ προσεκτική.
1: Ναι. Αλλά αυτό μας έχει κουράσει, το δεν σχολιάζουμε.
0: Το προχώρησε περισσότερο και είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την ότι θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Ζημιώνοντας την παράταξη που το έδωσε δεύτερη ευκαιρία, αν και αχάριστος, αυτό είναι θέμα. Και επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Στοχάρης επανήλθε σήμερα και λέει δεύτερη προδοσία, και ο κύριος Κατσαφάδος στο πάνω και το είπα, συμφώνησε. Mm. Όταν υπουργός ο κύριος Κατσαφάδος, επίσης δεύτερη προδοσία, και ότι θα χάσουμε,
1: ναι,
0: θα χάσουμε,
1: το έχει πει. Μια διαφορά.
0: Το έχει πει ο κύριος Πέτσας, το έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο Σαμαράς είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι διαγραμμένος και οι σχέσεις είναι. Δεν υπάρχουν σχέσεις βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μια διαφορά. Στο παρελθόν δεν ήταν έτσι.
0: Ναι. Εντάξει. Ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε τώρα σε Τσίπρα.
1: Πάμε
0: του
1: τώρα
0: πήραν,
1: σε
0: αφού
1: Τσίπρα.
0: Λέει ότι ξεκίνησε από αυτό, το δώσε το
1: Πάμε
0: Κασελάκη.
1: Πάμε στην Ατάκα Μητσοτάκη,
0: ναι, μετά
1: για
0: σε,
1: Τσίπρα.
0: Μετά σε Μπουζουξίδικο, μετά ξαναγύρισε, μετά έσπασε το κόμμα στη μέση και καταλήγει. Του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα από το αυτοκίνητο οι Έλληνες πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω με την ατάκα του κυρίου Τσίπρα, που είπε αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνει ούτε εκείνος.
0: Σήμερα που απάντησε. Ναι, πρόσεξε.
1: Θα,
0: εδώ
1: θα απαντήσω με την, με την ατάκα Τσίπρα.
0: Ότι εκείνος τεπατίνει δεν μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: και ότι
1: ναι,
0: αν
1: δεν
0: υπήρχε...
1: μπορεί να οδηγήσει τεπατίνει.
0: Ναι. Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Είδα όλη τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά για να την εξεταστώ για το όπεν. Είναι σαφές ότι το βάρος του ο κύριος Μητσοτάκης το έριξε στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε μόνο κάποια στιγμή για την κολλημένη βελόνα πέφτει προς τα κάτω.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα έλεγα, αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που λέμε ότι φάνηκε και από τη συνέντευξη αυτή ξεκάθαρα, γιατί το λέμε, τόσες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε από τη συνέντευξη.
0: Έτσι, ακριβώς. Το δεύτερο είναι, το τρίτο μάλλον. Ότι για την κυρία Καριστιανού προχώρησε στην ουσία προσεκτικά μεν και είπε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει την επάρκεια να σταθεί ως αρχηγός. Μπαίνει στην ουσία. Mm. Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι η Καριστιανού όσο μιλάει. Σήμερα πήγε στο Αττικό Νοσοκομείο.
1: Ναι, ότι όσο μιλάει, τόσο θα φαίνεται ότι,
0: ότι θα φαίνεται ότι έχει δρόμο, ότι, θέλω να πω. Δεν είναι μια. Ούτε
1: δεν
0: η ίδια το λέει.
1: Είναι μια έμπειρη πολιτική. Το λέει βέβαια.
0: Ναι, τώρα και θέλει να δώσει το καινούριο, ναι, διαφορετικό. Αλλά αυτό που της προσάπτει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν έχει την εμπειρία να σταθεί και όσο μιλάει, όσο καλείται να απαντήσει
1: ίδια,
0: σε ερωτήματα.
1: Λέει, δηλαδή, η άλλη είναι εμπειρή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο βάζει στο δημόσιο λόγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανε την παρουσίαση, ρωτήθηκε. Και είπε, ποια είναι η εμπειρία?
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δουλέψει, είμαι παιδίατρος, δουλεύω για να ζήσω.
1: Ναι,
0: οι συνεργάτες μου δουλεύουν.
1: Ποιος δεν δουλεύει,
0: ποιοι είναι
1: δουλεύουν,
0: οι έμπειροι? Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει και είναι έμπειροι, και εγώ είμαι άπειρη, έχω την εμπειρία της ζωής. Είναι μια απάντηση αυτό. Είναι μια απάντηση. Επίσης θα πω ότι για τον κύριο Καραμαλή, όχι μόνο ήταν προσεκτικός, είπε και σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός ότι. Θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί έχει σημασία, περίμενε να το βρω.
1: Άρα βλέπουμε ότι
0: λέει,
1: διαχώρησε, ναι, ο Πρωθυπουργός
0: από
1: τον Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή.
0: Από εμένα η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική για τον Κώστα Καραμαλή. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Νίκος Δένδιας, άσε το με τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Ο Νίκος Δένδιας χθες για Σαμαρά είπε, έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του, πάντα οι πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να εισακούονται.
1: Εμένα σου μου φάνηκε υποστηρικτική είναι... δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, σου μοιάζει να είναι στο ίδιο μήκος και με τον πρωθυπουργό?
1: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω, μου φάνηκε υποστηρικτική δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Επίσης ο πρωθυπουργός, αφού είπε, εξήγησε γιατί εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 27, την Προεδρία, τα εξήγησε όλα, που αναλαμβάνουμε 1η Ιουλίου. Είπε, δηλαδή, δεν το λέω στην τύχη, δεν λέω έτσι τυπικά άνοιξη, το εννοώ και κρατήστε το βίντεο. Θα το δούμε. Στη συνέχεια προχώρησε λέγοντας, επειδή υπάρχει ζήτημα με τις συνεργασίες και μεγάλη ζήτηση, αν δεν κερδίσετε χωρίς αυτοδυναμία, με ποιο θα συνεργαστείτε? Λέει, εμένα δεν το συζητώ αυτό. Στόχος μου είναι από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Και επειδή πολλά λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μα πάει, είναι κάποιο άλλο, δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν κυβέρνηση και εκλέγουν και πρωθυπουργό. Mm. Και επανέλαβε το δίλημα. Δεν θα είναι το δίλημα των εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Έβαλε και την Καριστιανού μέσα. Ή Τσίπρας, ή Βελόπουλος, ή Καριστιανού, ή Κωνσταντοπούλου.
1: Mm.
0: Άρα ο Μητσοτάκης λέει, Εγώ θα είμαι, μην συζητάτε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει λιγότερο, να μην είμαστε αυτοδύναμοι και ένα κομμάτι μας με κάποιον άλλον επικεφαλής να πάρει ένα κομμάτι του Πασόκ για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν εμένα
1: έτσι,
0: πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πακέτο.
1: Συνέντευξη που έβγαλε πολλές ειδήσεις.
0: Γιατί το λέω τώρα
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε για τα πάντα.
0: Περιμένω, έχω σχόλιο εδώ. Για το αυτό, το αυτοδυναμία, ο κύριος Δένδιας νωρίτερα είχε πει ότι μας έχει αποκοιμήσει η πανσπερμία μικρότερων κομμάτων πιο κάτω από εμάς. Δηλαδή έλεγε στο εικονικό ταχυδρόμο ότι εμείς ασχολούμαστε με το ποιος θα έρθει δεύτερος. Ενώ πρέπει να κοιτάμε πώς θα έρθουμε πρώτοι και με διαφορά. Και μίλησε για το 43% του πόσο ήταν τον εκλογών.
1: Ναι.
0: Πρώτη με διαφορά και αυτοδύναμη. Και χαίρομαι, λέει τώρα, που ο Πρωθυπουργός σταμάτησε τη συζήτηση περί απόστασης από το δεύτερο και μιλάει για την αυτοδυναμία. Πρόσκειται αυτό, είπε πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άρα και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, μάλλον υπάρχει κριτική Δένδια, ότι μέχρι να πει αυτό ο Μητσοτάκης, άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για το δεύτερο. Τώρα, η άποψη του Δένδια, σου λέω, είναι ότι δεν με νοιάζει αν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο. Σήμερα μοιάζει να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συζητάει ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συζητάει να είμαστε πρώτοι και μην είμαστε ευχαριστημένοι με δημοσκοπήσεις του 30.
1: Όμως,
0: 40 θέλουμε εμείς.
1: Προφανώς όμως αυτό που λες δεν γίνεται σε αυτή τη φάση.
0: Δηλαδή
1: να μιλάει για αυτοδυναμία, γιατί δεν φαίνεται από κάπου αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία.
0: Καλά, έχουμε δρόμο. Εγώ
1: έχουμε
0: δεν το λέω
1: δρόμο.
0: Αυτό μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω, πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω. Το λέω και για το Πασόκ, το λέω και για την Ελλάς, το λέω για όλα τα κόμματα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν έχουν κρυθεί οι εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: εννοείται.
0: Τώρα ένα κόμμα που μπορεί να έχει 15 μπορεί να πάει στο 12 ή στο 25.
1: Μπορεί να πάει και ακριβώς.
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει, αν βγει ο Σαμαράς μπορεί το 30 να γίνει 25 ή αν δεν πάει καλά αυτό να πάει 35, δεν το ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να το πω γιατί φοβάμαι
1: ότι
0: θα διαψευστώ.
1: Μα δεν μπορούμε να το πούμε γιατί θα διαψευστούμε, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, άρα τον είπε και προδότη τον κύριο Σαμαρά ο Χάρης Θεοχάρης. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε και τα πατίνια, δεν έχει παράπονο, όλα είναι μέσα.
1: Όλα μέσα.
0: Ναι, από μπουξουξίδικα, πατίνια, προδότες. Θα έχουμε να λέμε και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Το άλλο που γίνεται και που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η απόλυτη ησυχία που υπάρχει στο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Απόλυτη ησυχία.
1: Δεν τι να σου πω.
0: Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνω να σου πω κάτι χωρίς να πομπώ σε ονόματα. Το ξέρεις ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να βγαίνουν στα πάνελ χωρίς αντιμέτωπο από την Ελλάς?
1: Αυτό μου το λες τώρα
0: ναι.
1: Και είναι καλή χρήσιμη πληροφορία να
0: πρόσεξε.
1: Το ξέρω. Δεν μου το έχουν πει αυτό.
0: Πρόσεξε
1: που...
0: το αυτό. Ναι. Και εγώ ρωτώ και δεν θέλω να το πω στον αέρα, μην το προσβάλλω κάποιον. Εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχα ή ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς. Λες να ήταν αυτό για αυτό το λόγο. Δεν θα
0: δέχεται
1: ούτε
0: ένα
1: στο
0: άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Και να καταλάβω ότι η Ελλάς λέει ότι εμείς πάμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε στη συζήτηση με ναι. Αυτό. Έχουμε πει ότι όποιος θέλει το έχει μάθει απ' έξω. Φαντάζομαι, έρχεται μόνος του, παραδίδει την έδρα του, είναι πολίτης, δεν έχει ασφαλισμένη θέση κτλ.
1: Να κάνω το στέλεχος της Ελλάς.
0: Θα έχουμε τον κύριο Νηφούδη σε λίγο. Ούτε συνεργασία, ούτε τίποτα. Η άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να πάμε όχι απέναντι αλλά δίπλα στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να λες ταυτόχρονα να πάω δίπλα στον Τσίπρα, αλλά να μην θέλω να μιλάω μαζί του στα πάνελ? Εγώ θα
1: επαιδίωκα
0: όχι μόνο να πάω δίπλα, αλλά να μιλήσω και στα πάνελ, να του εξηγήσω.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν και πώς.
0: Ξέρεις γιατί. Είναι
1: γιατί?
0: Το όχι. Είναι πολύ απλό. Διότι το στέλεχος που θα είναι εκεί τη Ελλάς, όπως το πει ο κ. Νηφούδη σε λίγο, θα απαντήσει δεν σας θέλουμε. Άρα θα ακυρωθεί αυτό. Θα ακυρωθεί αυτομάτως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και έχουμε δρόμο και είμαστε σε καλό δρόμο και θα είμαστε δίπλα στον Τσίπρα. Αν ακούσουν κατάμουτρα το στέλεχος της Ελλάδας να πει, κύριε, εσείς έρχεστε, εμείς δεν σας θέλουμε. Ο γάμος θέλει δύο, Λουκία μου. Δεν μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και η Ελλάδα να μην θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προς το παρόν αυτό λένε από την Ελλάδα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν λες πάω, αλλά δεν θέλω στο πάνελ Ελλάδα, εντάξει, τότε νομίζω ότι. Κάποιος, εγώ δεν το είπα, κάποιος θα βρεθεί να τους το πει και στους δυο
1: κάποιος
0: και
1: ότι, πρέπει να ότι πρέπει να βγαίνουμε μαζί
0: γίνεται.
1: Στα πάνελ πρώτα απ'
0: όχι,
1: όλα.
0: Όχι ότι αυτό δεν οδηγεί όταν έχει ένα αφήγημα. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σε θέλω. Τι νόημα έχει αυτό? Πες μου τι νόημα έχει.
1: Κανένα.
0: Τώρα, επειδή μας κάνει νόημα η Μαρία, να σου πω και ένα τίτλο για τη συμφωνία που υπογράφεται σε λίγο. Μην γελάς.
1: Είδες θες που σου έλεγα ότι κάτσε να δούμε αν θα το αυτό και
0: ναι. Κάτσε τώρα να ακούσεις τα νεότερα. Κάτσε να ακούσεις τα νεότερα. Λοιπόν, βγαίνει χθες τέτοια ώρα ο Τραμπ και λέει θα καταλάβω τον Ισυχάργη. Σου εξήγησα την τον Ισυχάργη. Είναι η καρδιά της ιρανικής οικονομίας και μεταφέρω το όλο το πετρέλαιο στον μυχό του κόλπου πάνω από τα στενά του Ορμούς και θα χτυπήσω τους ενεργειακούς στόχους και όλα τα υπόλοιπα. Λέμε πόλεμος. Και το Ιράν λέει θα απαντήσω. Βγαίνει Τρεις ώρες πριν χτυπήσει τον Ισυχάργο, όπως αποκαλύπτεται, και λέει: τα παίρνω όλα πίσω. Α, κύριε Πίθε, συμφωνήσαμε. Συμφώνησαν, Λουκία. Oh. Βγαίνει μετά τηλεφωνικά και λέει: έχουμε συμφωνία. Ναι. Και θα στείλω το Βάρσα να την υπογράψει το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη. Ναι. Περίμενε. Η Τεχεράνη λέει: παιδιά, εγώ δεν. Δηλαδή, έχω στείλει κάποια κείμενα, αλλά δεν έχουμε κλειδώσει κάτι. Ο Νετανιάχου λέει το ακόμα καλύτερο. Το Ιράν και η Αμερική, εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν με αφορά. Και θες το καλύτερο. Βγαίνουν τις τελευταίες ώρες κείμενα που υποτίθεται ότι είναι συμφωνία. Άλλο κείμενο από την Τεχεράνη. Άλλο από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ίρνα. Άλλο από το Άξιος. Άλλο από τα αμερικανικά μέσα. Και υπάρχει κείμενο που λέει ότι η προϋπόθεση της συμφωνίας είναι να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο. Εδώ σκάναμε τα γέλια. Και όταν τα νιάχνω λίγο, δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Δεν έχετε ρωτήσει. Έχουν μιλήσει Τραμπ και οι Ιρανοί να φύγει ο Νετανιάχου το Ισραήλ από το Λιβανό. Κωμωδία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Επίσης, άλλη συμφωνία που δίνει το Ιράν, δεν μιλάμε για τα πυρηνικά. Μα οι Αμερικανοί έδωσαν άλλη συμφωνία που έχουν συμφωνήσει
1: τα
0: πυρηνικά.
1: Ότι τα πυρηνικά θα φύγουν.
0: Άρα έχουμε την εξής συμφωνία, 14 διαφορετικές συμφωνίες, δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Εξαιρετικά.
0: Πάμε σε συμφωνία. Λοιπόν, με έχει το δούλου. Πάμε.
1: Και
0: αμέσως μετά ο κ. Πέτρος Παπάς από το Πασό.
3: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Και η Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακόμη και την Κυριακή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, τεκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, αυτό είναι τραγούδι για πάρτι τη δεκαετία του. Δεν ξέρω που το θυμήθηκε με Χριστοδούλου. Του 80, του 70. Ναι, αλλά το πάρτι είναι βέβαιο ότι έχει αρχίσει.
1: Ναι, καλά, ναι. Είμαστε για τα καλά σε πάρτι.
0: Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, βασικά έχουμε τα εξής μέτωπα. Όταν είσαι σε ένα πάνελ για να δεις και τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νεοδημοκράτης λέει: παιδιά, συνεχίστε να τσακώνεστε, το απολαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ο Πασόκος με την Λελάς,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ
0: και όλους τους υπόλοιπους. Ωραία. Όμως έχει το Σαμαρά. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν αφορά τους άλλους. Άρα
1: σκέψου,
0: το ένα μέτωπο είναι.
1: Να ανακοινώσει ακόμα ο κ. Σαμαράς και να έχουμε και στελέχη του Σαμαρά
0: θα
1: στα πάνελ.
0: Θα ανακοινώσει.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Άρα ένα μέτωπο είναι Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεξιά από αυτό το μέτωπο και γύρω-γύρω από αυτό το μέτωπο είναι Βελόπουλος, είναι Λατινοπούλου και εγώ θα έλεγα και η Καριστιανού είναι κάπου εκεί, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το κοινό της.
1: Επίσης προέρχεται... κανονικά και στελέχη της κυρίας Καριστιανού πρέπει να μπαίνουν στο πάνελ. Λέω εγώ τώρα.
0: Πού είναι, έχεις βρει?
1: Όχι.
0: Εγώ ζητάω στελέχη της κυρίας
1: Καριστιανού. Και εγώ ζητάω, αλλά πάνελ δεν έρχονται.
0: Όχι, όχι δεν μου δίνουν γενικώ στελέχη της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός βγαίνει και ένας δύο ακόμα.
1: Είχα βγάλει και εγώ
0: δεν,
1: έναν, αλλά μόνο
0: λίγο,
1: το, όχι
0: δηλαδή,
1: για πάνελ.
0: Για να υπηρετήσει πανελλαδικά σε τόσες εκπομπές πρέπει να έχει ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άρα και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να παίρνει και από δεξιά και από πλεύση ελευθερίας λόγω τεμπών. Είμαστε εκεί, ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο που εκεί είναι το μεγάλο πάρτι είναι ανάμεσα σε Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ
1: αυτό είναι το
0: και αριστερότερα.
1: Πάρτι, το μεγάλο
0: εκεί
1: πάρτι.
0: Λοιπόν πραγματικά είναι πολύ, θα έλεγα έχει πολύ ψωμί αυτό, διότι το Πασόκ όντας γύρω στο 8, 9, 10, 11, θέστε για 14, έχει και μία με 14.
1: Ναι, έχει βγει κάτι, κάτι προτάσεις τώρα τελευταία.
0: 10-11 στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ πιέζεται. Πιεζόμενο το Πασόκ, πολλές προτάσεις κάνει. Το θέμα είναι να έχουν ανταπόκριση. Πιεζόμενο το Πασόκ. Όταν λες θέλω να είμαι πρώτος και έχεις 11
1: περίμενε,
0: ή 12.
1: Γιατί ο κύριος Παβάς τον έχουμε, μπορεί να μας πει ότι έχουν ανταπόκριση. Ας
0: ναι,
1: πούμε
0: ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μου λένε συνεχώς γιατί μιλάς για Τσίπρα. Εγώ μιλάω, κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Κύριε Παπά,
0: του Πασόκ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Δεν φταίω εγώ που μιλάμε για Τσίπρα όταν έχουμε καλεσμένο του Πασόκ, κύριε Παπά. Ρωτήστε τον κύριο Χάρη Δούκα, διότι τη συζήτηση, αν πρέπει να συνεργαστείτε, να μιλήσετε μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα και όποιος είναι από τους δύο πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή, να είστε εσείς δεύτεροι ή Τσίπρας τρίτος. Ή Τσίπρας δεύτερος ή τρίτη, όποιος είναι πιο πάνω θα γίνει αρχηγός και θα κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στις δεύτερες εκλογές. Τη συζήτηση δεν την άνοιξα εγώ. Την άνοιξε ο κύριος Δούκας. Και επίσης, αφού ο κύριος Δούκας υποτίθεται ότι τα διόρθωσε, εγώ βλέπω ότι πήρε πίσω μόνο ποιος ήταν αρχηγός. Το υπόλοιπο δεν το πήρε πίσω. Είπε ότι δεν είμαστε κόσμο διαμαρτυρίας, να είμαστε κόμμα κυβέρνησης, να μιλάμε με όποιον πρέπει. Καθόλου δεν το πήρε πίσω. Και βγαίνει και ο Νίκος Παπανδρέου και λέει: αν πάμε καλά την πρώτη Κυριακή για σωκοματικές διαδικασίες και μιλάει για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς διαλύθηκε και πώς έφυγε ο Τσίπρας και το ολοκληρώνει. Εμείς θέμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πέρα από το τι λέει ο καθένας μας.
0: Δεν είναι καθένας, ο κύριος Δούκας, ο κύριος Παπανδρέου.
2: Πρέπει να όχι εννοώ γενικότερα, ο καθένας δικαιούται την άποψή του προφανώς. Λέω να πρέπει να μιλήσει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα είναι και ο τελικός κριτής όλων αυτών. Εγώ έχω να διαπιστώσω από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένα μεγάλο έτσι, περιθώριο στους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους. Είναι ένα 20%, 18% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Κόσμος που παρόλο που εμφανίστηκαν νέα πολιτικά κόμματα, λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Να θυμίσω επίσης ότι το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη περίμετρο εκλογικής απήχησης. Έχει καιρό να μετρηθεί αυτός ο δείκτης, αλλά την προηγούμενη φορά που τον είδαμε και θα ήθελα ενδεχομένως, δεν ξέρω γιατί τον μετρούν πλέον οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο, είχε ένα 40% το Πασόκ στη δυνητική ψήφο στους ανθρώπους που λένε θα μπορούσα να ψηφίσω.
0: Αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι ένα κόμμα που εμφανίζεται να έχει δημοσκοπήσεις 10-11 και θέλει να είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά.
1: Και τι εννοείται ότι δεν το μετρούν, γιατί βλέπω από πολλά στελέχη σας, κύριε Παπά, έναν ανένδοτο, να το πω έτσι, αγώνα κατά των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή βλέπω πολύ χτύπημα στις δημοσκοπήσεις και στους δημοσκόπους.
0: Όχι από όλους, Λουκία.
1: Όχι από όλους.
0: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε, επειδή λένε
1: ναι,
0: για μία, εδώ έχουμε 12
1: δημοσκοπήσεις. Είπε 12, ακριβώς.
2: Από μένα δεν θα ακούσετε τώρα κριτική για τις δημοσκοπήσεις ως δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις. αστοχούν, έχουν ενδεχομένως και συστηματικά λάθη τα οποία κάνουν ως εργαλείο, κάνει λάθη. Ή επίσης μπορεί να μην μπορεί να μετρήσει μια πολύ ρευστή χρονική πολιτική στιγμή. Να θυμίσω ότι το Πασόκ, ας πούμε, εμφανίζεται μέσα σε μια εβδομάδα, σε μια δημοσκόπηση να παίρνει 10% ή κάτι εκεί κοντά, και σε μια άλλη να παίρνει σχεδόν 15%, δηλαδή 5 μονάδες πάνω, 50% πάνω. Άρα αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορούμε ακριβώς να μετρήσουμε την παρούσα πολιτική περίοδο, και δεδομένης της ρευστότητας και δεδομένων των πολλών αποφάσεων και δεδομένου το ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει όχι με βάση του τι λέμε και όχι θα συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον, δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών. Τώρα κακά τα ψέματα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Οπότε γι' αυτό και εμείς ως Πασόκ βάζουμε ένα σαφές δίλημα στον ελληνικό λαό. Ή το Πασόκ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν επιλέξει αλλιώς ο ελληνικός λαός και επιλέξει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, όπως εμφανίζεται μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα η Νέα Δημοκρατία με κάποιο τρόπο θα έχει μια τρίτη τετραετία. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν την αξίζει. Ότι έχει κάνει τέτοιες πολιτικές που έχουν οδηγήσει την οικονομική εξαθλίωση των ελληνικών λαών. Γι' αυτό προσπαθούμε
1: ναι,
2: να
1: κύριε Παπά, μισό λεπτό όμως. Το θέμα είναι η αυτονομία του Πασόκ ή είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, να κυβερνηθεί η χώρα? Γιατί νιώθω ότι είναι, το θέμα είναι μόνο η αυτονομία του Πασόκ, το Πασόκ αυτόνομο.
2: Κύριε Αγκάτσου, το εκλογικό μας σύστημα είναι σαφές. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικές οι
1: προϋποθέσεις. Επειδή δεν φαίνεται το Πασόκ να είναι ο πρώτος που θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, γι' αυτό το λέω.
2: Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Αγκάτσου. Πιστεύουμε ότι ναι, μπορεί να είναι δύσκολο ή να φαίνεται δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το δίλημα βάζουμε μπροστά στον ελληνικό λαό. Θέλει τον κύριο Μητσοτάκη και όλες τις πολιτικές του και τα σκάνδαλα και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει πίσω τον κύριο Τσίπρα ξανά, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και λέει ότι δεν τα έκανε καλά το 2015, έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται επίσης στα πολιτικά στελέχη, στους πρώην συντρόφους, το που τους πετάει στα σκυλιά, οι ίδιοι τα λένε, δεν τα λέμε εμείς, δηλαδή δείχνει και ένα χαρακτήρα πολιτικό, ή θέλει μια νέα δύναμη. Νέα δύναμη υπό την έννοια ότι ο Πασόκ έχει μια νέα ηγετική ομάδα, έχει νέα στελέχη για μια πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο πέρα από το να βάλουμε το δίλημα.
0: Παρακολούθησα προσεκτικά αυτά που είπατε. Το σκεπτικό σας έχει μια δυναμία που δεν φταίτε εσείς. Φταίει η απόφαση του συνεδρίου σας. Και νομίζω αυτή εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Δούκας. Όταν η απέναντί σας είναι από τη μια πλευρά Νέα Δημοκρατία και από την άλλη η Ελλάς. Και εσείς λέτε στο συνέδριο δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε δεν συνεργάζομαι και με τον Τσίπρα, με την Ελλάς, μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Με τους άλλους δυνητικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Αλλιώς τι το ψηφίζατε γι' αυτό? Θα το γράφατε στην πέτρα που λέει και ο αρχηγός σας. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν ο κύριος Δούκας, αφού έχει δώσει τον υπερπάντων αγώνα να αποφασίσετε όχι Νέα Δημοκρατία, και λέει αυτό που λέει. Δηλαδή, μετά τις πρώτες κάλπες, να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, είναι δεύτερος, και να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε, ένα μέτωπο. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε, εάν είμαστε πρώτοι, πρώτοι, τέλος. Δεύτεροι με κανέναν. Τότε γιατί είπα το έχεις στη Νέα Δημοκρατία? Αφού δεύτεροι με κανέναν. Πρώτοι, πρώτοι. Πρώτοι σημαίνει θα τους καλέσετε όλους και όποιος θέλει να είναι στο πρόγραμμά σας. Δηλαδή, αν είστε πρώτοι και έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει εγώ είμαι υπεύθυνη δύναμη, θα βάλω το νερό στο κρασί μου και θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Θα πείτε όχι. Θα πείτε όχι.
2: Νέα Δημοκρατία θα πούμε όχι προφανώς.
0: Ενώ αν και ο Τσίπρας θα πείτε ναι.
2: Γιατί μα δεν, ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Τότε γιατί ψηφίσατε όχι Νέα Δημοκρατία? Γιατί αποφασίσατε όχι Νέα Δημοκρατία και όχι Τσίπρας? Δεν είναι γραμμένο το όχι Τσίπρας.
2: Ζητήθηκε από το συνέδριο να αποφασίσει.
0: Γιατί?
2: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ήταν περιττή η απόφαση, διότι είναι δεδομένο ότι.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί ήταν δεδομένο ότι.
0: Διότι αν λέτε με τον έναν όχι, σημαίνει με τον άλλον ναι.
2: Να το πω όμως λίγο. Γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο, κύριε Παπά.
2: Είτε το είπαμε.
0: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας, πρώτον, γιατί δεν είναι αξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο και γιατί δείχνει ένα τεράστιο πολιτικό αμοραλισμό και απέναντι στο κόμμα του και απέναντι γενικότερα στην πολιτική ιστορία.
0: Άρα είναι δεδομένο και με τον Τσίπρα.
2: Δείχνει ότι δεν έχει μάθει από το.
0: Ωραία,
2: από την
0: αφού έχετε δύο δεδομένα, γιατί αποφασίσατε το ένα δεδομένο και το άλλο δεδομένο?
2: Ζητήθηκε, το αποφάσισε το συνέδριο.
0: Ζητήθηκε, ο κ. Δούκας έδωσε τον υπερπάντων αγώνα.
2: ψηφίσαμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι έτσι ανοίγεται μια κερκόπορτα, διότι ωραία, όταν λέτε όχι με Νέα Δημοκρατία και δεν λέτε όχι με Τσίπρα, και βγαίνει ένας και λέει και με τον Τσίπρα, πω λέτε όχι τον Τσίπρα. Θα στο αποφασίζετε γι' αυτό.
2: Η συζήτηση θεωρώ ότι δεν έχει αντικείμενο, κύριε Στραβελάκη, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι σαφές. Το προεκλογικό σύστημα. Είτε ο πρώτος κάνει κυβέρνηση, είτε τίποτα. Και σας απαντώ με μεγάλη ταπείνεια και σας λέω τη θέση του ΠΑΣΟΚ, την επίσημη, τη θέση των στελεχώνων του Προέδρου μας. Το ΠΑΣΟΚ είτε θα βγει πρώτο και θα προσπαθήσει να κάνει πολιτική ανατροπή και να σχηματίσει κυβέρνηση με συνεργασία ή μόνο του, όχι με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά δεν απαντάτε με συνεργασία. Σας λέω με συνεργασία, αν είστε πρώτοι και έρθει ο Τσίπρας και πει θα συμφωνήσουμε σε πέντε πραγματάκια να κυβερνηθεί η χώρα. Θα πείτε όχι.
2: Εγώ προσωπικά θεωρώ τον κύριο Τσίπρα και δεδομένων αυτών που λένε τα στελέχη του κύριου Τσίπρα,
0: όχι,
2: ένα πολιτικό πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο.
0: Ωραία
2: μια ανύπαρκτη πρόταση αυτή.
0: Α, δεν υπάρχει κανένα. Άρα και πρώτοι να είστε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κανεί να σα κυβερνήσει.
2: Θα ξανά στην ερώτηση.
0: Ποιον, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, δεν βάλουμε όλου. Θέλετε με τον Τραμπ, με ποιον θέλετε.
2: Με τον εξή τρόπο, ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο και πραγματικά ο ελληνικό λαό πιστεί ότι αποτελούμε μια εναλλακτική, θα είναι τόσο ψηλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που δεν θα χρειαστεί. Είτε θα υπάρχουν πολύ μικροί σύμμαχοι του προοδευτικού χώρου που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν στην επόμενη
1: δηλαδή
2: βουλή.
1: Δηλαδή πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά? Πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ? Θέλω, δώστε μου μια εκτίμηση.
2: Το πρώτο κόμμα για να βγει πρώτο δεν θα έχει ένα ποσοστό πάνω από 25%, αν υποθέσουμε ότι θα είναι πρώτο
0: κάποιο
2: κόμμα στις εκλογές.
0: Τόσο ψηλά για να... Μισό λεπτό. Τόσο ψηλά...
1: Δεν είναι αυτοδυναμία 35. Το 25.
0: 35 νόμιζα ότι θα πείτε.
1: Αυτοδυναμία δεν βγάζετε με 25.
2: Οπότε, κυρία Γκάτσου και κυρία Καβελάκη, η απάντησή μου είναι η εξής. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν βρει συμμάχους, αλλά είναι πρώτο και έχει πλειοψηφική εντολή, θα ζητήσει αυτή η πλειοψηφική εντολή να μετατραπεί σε αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Είναι προφανές, νομίζω.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Προφανώς. Άμα δεν είναι αυτοδύναμο στις πρώτες κάλπες, που πάνε.
0: Τώρα, πείτε μου, ωραία.
2: Όλων πολύ ναι. Δύσκολα αυτή τη
0: απαντήστε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες και σας κατηγόρησε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και σε αυτά που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, είναι σαν να έχετε φετίχ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης? Φτάσαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον απίστευτο παραλογισμό. Το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τη δική του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, λέει Μητσοτάκης Χατζηνικολάου, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο Ανδρουλάκης, που όχι βελόνα είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά σας λέει και ασόβαρους. Απάντηση.
2: Είναι απόλυτα αναξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία, εξού και δεν μπορεί να πετύχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να μην σχολιάσω τον χρονισμό, τρόπος που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε δύο μήνες, χωρίς πραγματική συζήτηση. Δηλαδή την κάνει για να την κάνει και για να αλλάξει ενδεχομένως και την πολιτική ατζέντα. Δεν είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα, αν ήθελε να πετύχει συνενέσεις η κυβέρνηση.
0: Εδώ λέω ότι θα διαφωνήσετε με τη δική σας πρόταση προκειμένου να μην συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί στην κατεύθυνση και του άρθρου 110, ούτως ώστε η προτείνουσα Βουλή να μην μπορεί να δίνει σε μια απλή πλειοψηφία της επόμενης Βουλής τη δυνατότητα να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να τις αναλαμβάνουν στην κατεύθυνση.
0: Για μου στάξει, λέει ότι εσείς δεν είστε σοβαροί με αυτά που κάνετε.
2: Μα η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά που είχε στα χέρια της άρθρα τα οποία μπορούσε να αναθεωρήσει το 2019 σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε συμφωνηθεί από την αναθεωρητική Βουλή, όπως για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επέλεξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί, άμα υπάρχουν λίγοι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμα και με 75 ψήφους. Αυτό ήταν μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα διαστρέβλωσε την επιλογή που έκανε η προηγούμενη Βουλή, η οποία ήταν αναθεωρητική. Και όλη ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, το πώς διαχειρίστηκε το άρθρο 86, το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα όλη την πολιτική κατάσταση αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, δεν μας δίνουν τα εχέγγυα της αξιοπιστίας για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και να πούμε ότι πιστεύουμε. Ας κάνουμε και την παραδοχή ότι, για παράδειγμα, εμείς λέμε ναι, στο άρθρο 16 η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από αυτά τα περίεργα που λέει για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και πει ναι, να γίνουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη πλειοψηφία είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σύστημα που εμείς δεν θεωρούμε ότι ακόμα ότι πρέπει οι 151, όποιοι και αν είναι αυτοί, ακόμα και αν έχει το Πασόκ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, να είναι η μόνη δύναμη που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Να πω ότι είναι σε, έχει εκδοθεί έκτακτο νεότερο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ναι, για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Από τώρα το μεσημέρι ως το βράδυ Μακεδονία, από εκεί ξεκίνησε πρώτα η κακοκαιρία, εκτός από τη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία. Μακεδονία, η υπόλοιπη είναι μόνο μέχρι απόψε. Θεσσαλία, ορεινά ή ημιορεινά της Ηπείρου, από τώρα μέχρι το βράδυ. Σποράδες Εύβοια, από βράδυ απόψε έως αύριο το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά, είμαστε
1: Αττική,
0: εδώ.
1: Αττική.
0: Εμείς. Ανατολική Στερεά είναι Αττική. Σήμερα από το απόγευμα έως βράδυ, αλλά μου έλεγε ο μετεωρολόγος μας στο Όπεν ότι και ο κύριος Σανιακός νομίζω συμφωνεί,
1: ναι,
0: ότι θα έχουμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουμε τοπικές βροχές σήμερα το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Το πρόγνωση λέει πολύ βροχή από το απόγευμα σήμερα μέχρι ξημερώματα, αλλά μπορεί και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αττική. Σρακή από απόγευμα σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως Λίμνος, από βράδυ Παρασκευής μέχρι αύριο το πρωί το Σάββατο. Είναι κακοκαιρία με. Υπάρχουν φόβοι και για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Με θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Και από την Κυριακή θα έχουμε αύριο, αλλά κυρίως την Κυριακή, ύφεση των καιρικών φαινομένων, και από Δευτέρα Λουκία κανονικό καλοκαίρι με 36-37 βαθμούς. Μαρία μου, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τη Σοφία Βούλτεψη και με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Φυσικά.
15: Real FM.
16: Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Κογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
22: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες
23: μου. Η ώρα είναι 4.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
26: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
26: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
27: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε.
7: Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
26: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
26: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.

0: στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Ειδήσεις χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στην Ιρεμβέργη, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξης Καλογερόπουλος, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
9: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 επίσης και στη Θεσσαλονίκη.

0: κατεβαίνει η συννεφιά με τις κίτρινες βουλίτσες
1: που είναι κάτι.
0: Με τις κίτρινες βουλίτσες που είναι οι καταιγίδες, τα κόκκινα που είναι οι κεραυνοί, τα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Δες το, κοίτα πώς έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Το βλέπεις?
1: Έρχεται, όντως.
0: Βλέπεις. Λοιπόν, είναι τώρα στα βόρεια της Αττικής. Χτυπάει ήδη. Υπάρχουν αναφορές για καταιγίδες νωρίτερα στα βορειοανατολικά της Αττικής με πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προς το παρόν βλέπουμε αραιή συννεφιά εδώ στο Μαρούσι, πρέπει να πω. Δεν δείχνει τίποτα ότι σε μια-δύο ώρες θα έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό φαίνεται από το δορυφόρο, από τα σύννεφα, από την πορεία των φαινομένων. Να περιμένουμε και θα δούμε. Εάν όντως αυτό επιβεβαιωθεί, θα έχουμε τις επόμενες ώρες και εδώ και σε μεγάλο μέρος της Αττικής καταιγίδες, κεραυνούς, θέλει προσοχή.
1: Προσοχή.
0: Και έτσι
1: προσοχή.
0: Θα πάμε με βάση την πρόγνωση ως απόψε ή σε κάποιες περιοχές της Αττικής και ως αύριο νωρίς το πρωί ή το μεσημέρι. Εντάξει, Ιούνιος είναι, μας έχει συνηθίσει ο Ιούνιος σε τέτοιες.
1: Τώρα το βλέπεις ήδη εδώ που έχει αρχίσει ο ουρανός και μαυρίζει. Έχουμε ένα γκρι έτσι.
0: Όχι πολύ.
1: Ναι,
0: έχει πολύ. Δεν φαίνεται
1: είναι
0: ο καιρός.
1: Μουντός,
0: ναι,
1: πάντως, ναι, ο καιρός. Ναι, ναι, ναι. Είναι μουντός.
0: Λοιπόν, άρα μας έχουν προειδοποιήσει. Μην πεις. Νωρίτερα έγινε η ορκομοσία. Επιστρέψαμε καταρχήν 8 λεπτά μετά τις 4. Δηλαδή θα είναι 97,8 Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η δεύτερη από τις 4 εβδομάδες του Ιουνίου. Άντε, φάγαμε και τον Ιούνιο, Λουκία. Έρχεται το καλοκαίρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Πανανού, η Ειρήνη Καλοχέρη. Η Δέσποινα Στρώμα, Δέσποινα Καλοχέρη, ναι, Ειρήνη Κούρτη, την πέρδεψα. Η Δέσποινα Καλοχέρη, με διορθώνει η Μαρία, 2-10-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr. Πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω με Λουκία ένα μήνυμα έχω κρατήσει εδώ του Γιώργου. Για ένα θέμα που ρώτησε χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό, το έχει αναδείξει από μέρες. Τις αυξήσεως 100% στους ιεράρχες.
1: Ακριβώς. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει συνταξιούχος που λέει: ο Πρωθυπουργός είπε ότι το αίτημά του ήταν πάγιο. Το δικό μας για δώρα.
1: Αυτό ήθελα να το
0: δεν είναι
1: διαβάσω
0: πάγιο.
1: Νωρίτερα το.
0: Δεν είναι
1: και
0: πάγιο.
1: Το ναι, φυσικά.
0: Δεν είναι πάγιο. Έλα.
1: Εννοείται ότι είναι πάγιο. Το αίτημα των συνταξιούχων δεν είναι πάγιο. Και είναι αυτό που εγώ το ρωτάω και στα πάνελ. Μου λέω συγγνώμη, βρέθηκαν τα λεφτά για να αυξηθούν μέχρι 100% οι μισθοί των ανώτατων κληρικών. Για τους συνταξιούχους, για το μέσο μισθό, για το μέσο εργαζόμενο. Έτσι. Τι γίνεται εκεί?
0: Και πρέπει να πω ότι με όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, Πασόκ, Σαμαράς, Τσίπρας, ξαναλέω ότι και με δική μας ευθύνη συζητάμε ελάχιστα την ουσία, που είναι τι έχουν να υποσχεθούν τα κόμματα, όχι να υποσχεθούν με λόγια, να δημοσιοποιήσουν και να θέσουν προς συζήτηση ως πρόγραμμα για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική τους κατάσταση. Και μιλώ για όλους, από τους ταξιούχους, τους μισθωτούς, όσους έχουν πολλά παιδιά, που αρκετά έχουν γίνει αλλά δεν φτάνουν, μέχρι συνολικά την φορολογική πολιτική, Λουκία. Διότι δεν αρκούν μεμονωμένα μέτρα. Η φορολογική πολιτική φέρνει πάρα πολλά έσοδα, τα οποία επιστρέφουν με καταγράφοντας υπερπλεονάσματα και επιστρέφουν τη μορφή επιδομάτων, και το εξήγησε αυτό ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να πληρώνεις του κόσμου τους φόρους και να σου έρθει ένα επίδομα 300 ευρώ κάποια στιγμή. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό.
1: Φυσικά και δεν λύνει το πρόβλημα αυτό.
0: Όταν στο αξιούχο ζει με 800 ευρώ και περιμένει να πάρει 300.
1: Θα ζήσει από τα 300.
0: 300.
1: Εντάξει, θα βρει μια
0: είναι,
1: τρύπα. Μέχρι εκεί.
0: Ένα ευρώ την ημέρα είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: 300. Αυτό θέλω να σου
0: και
1: πω.
0: Να πάρει και
1: 2,5%. Έτσι όπως θα τα πάρει, λογικά έτσι θα φύγουν.
0: Και να πάρει και 2,5%. 2,5%. Όταν ο πληθωρισμός είναι 5 στο τέλος του χρόνου. Πρωτοκαλύψει για ένα ολόκληρο χρόνο που θα είναι άλλο 5 του χρόνου πληθωρισμός και να καταργηθεί για τους υπόλοιπους το πιο άδικο μέτρο που είναι προσωπική διαφορά στο τέλος του χρόνου. Θετικά. Όλα είναι θετικά.
1: Όλα θετικά. Δεν θέλουμε αλλά να δεν είμαστε σε
0: φτάνουν.
1: Μια διάθεση μηδενισμού, αλλά δεν φτάνουν.
0: Δεν
1: είναι
0: φτάνουν.
1: Αυτό το θέμα.
0: Έτσι. Νωρίτερα, ανέλαβα καθήκοντα, ορκίστηκαν νέοι υπουργοί και υφυπουργοί. Ο κύριος Κότσιας, θέση του κύριου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών.
1: Στη θέση του κύριου Κότσιρα πήγε ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Έτσι, ο κ. Μαρκόπουλος ως υφυπουργός οικονομικών για πρώτη φορά σε κυβερνητικό ρόλο. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, που δεν την ήξερα, ως υφυπουργός περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Και ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου σε ένα γνώριμο ρόλο του ως υφυπουργός εξωτερικών, που θα αναλάβει την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Λοιπόν, καλό απόγευμα, κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Διαβούλτα, δεν ξέρω ότι θα σφαίρω σε δύσκολη θέση, αλλά φαντάζομαι.
1: Σιγά που δεν περίμενα να σα ρωτήσω.
0: Δεν περίμενα να σα ρωτήσω κάτι άλλο παρά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργό είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, περίπου τον είπε αχάριστο, θα έλεγα. Δηλαδή, είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπο αυτό θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Είναι η άποψή μου, εύχομαι να μην διαψευστώ. Δηλαδή, του είπε: αν κάνεις κόμμα, Αντώνη, θα είσαι ευχάριστος. Αυτό του είπε. Με άλλα λόγια. Το σχολείο σας.
2: Ακούστε. Εμείς έχουμε μάθει ότι η παράταξη είναι πάνω από όλα τα εγώ μας. Από τη στιγμή που κρίνουμε και κρίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από ό,τι είπε και στην αδελφή του, ότι δεν δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά, ότι είναι άδικη συμπεριφορά.
0: Ναι,
2: άδικη συμπεριφορά, γιατί όλοι ξέρουμε, και ειδικά όποιος έχει κυβερνήσει, ότι συμβαίνουν πάρα πολλά, ειδικά στα εθνικά μας θέματα, και κατά διαστήματα όλοι οι πρωθυπουργοί έλαβαν κάποια μέτρα ή είχαν επαφές στην υπελειτουργική σχέση. Εγώ ο πρωθυπουργός, εγώ θα πω μια κανονική σχέση. Κανονική. Συναντιόντουσαν, υπογράφαν συμφωνίες, όλοι. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Αντώνης ο Σαμαράς και εγώ. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, δηλαδή νιώθω πολύ προδομένη. Γιατί ήμουν εκεί όταν συνέβαιναν αυτά.
0: Αν νιώθετε προδομένη.
2: Ναι, πραγματικά δεν μπορώ δηλαδή να το σκεφτώ αυτό. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Εγώ τώρα φαντάζεστε. Κατά καιρούς κάνω πολλές φασαρίες για διάφορα θέματα. Αλλά κάτω από αυτή την ταμπέλα που λέει Νέα Δημοκρατία είμαστε αυτό που είμαστε.
1: Ναι, αλλά τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς για πολύ μεγάλο διάστημα περίπου έλεγε ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ψηφίζουμε, που παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα λοιπά, είμαστε προδότες.
0: Ο πρόσωπος του κ. Τσούτσιας είπε ότι δεν το έχει πει ποτέ, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα. Ότι δεν
2: το είπε ως λέξη. Όχι, μισό λεπτό. Δεν το είπε ως λέξη. Όμως όλες οι τοποθετήσεις, άμα τις πάρετε μία-μία, είναι ότι εμείς ανεχόμαστε κάτι το πρωτοφανές.
0: Ναι, αλλά ο κ. Σαμαράς το εξήγησε από την Κρήτη. Είπε ότι εγώ το κάνω αυτό, διότι δεν έχω αποστεί εγώ από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης και έχει γίνει ίδιος με τον Τσίπρα. Και είπε μάλιστα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Μιλιόκας για Τσίπρα και Μητσοτάκη.
2: Αυτό
0: ότι είναι το ίδιο.
2: Ακόμη χειρότερο. Να πω κάτι.
0: Άρα τι να κάνω εγώ, δεν φταίω. Εγώ το Μητσοτάκη ρωτήστε που γίνει Τσίπρα.
2: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Εάν ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εμείς έχουμε περάσει 8 χρόνια από τη ζωή μας να υπερασπιζόμαστε τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον οποίον ήθελε να τον πάει φυλακή ο Τσίπρας με την υπόθεση Νοβάρτης και έλεγε ότι μπαίνανε τροχύλατες βαλίτσες και έβαζε τους κουκουλοφόρους και ψήφιζε με έβαζε κάλπες με το όνομά του. Εάν, δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη απογοήτευση. Γιατί εμείς την Νοβάρτης, εγώ προσωπικά την Νοβάρτη την επικαλούμε και τώρα. Δηλαδή τώρα αν με ρωτήσεις, ας πούμε, γιατί είπε και ο Τσίπρας κάτι εξυπνάδες σήμερα, ότι δεν παραβίασε ποτέ κανένα κανόνα και τους έχει παραβιάσει όλους, γραπτούς και άγραφους. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις τώρα που μιλάμε, άσχετα αν έχει διαγραφεί ο Αντώνης ο Σαμαράς, άσχετα από ό,τι έχει μεσολαβήσει, θα σου πω να βάλτης.
1: Κυρία Βούλτευση, αυτό που είπε όμως ο κύριος Μητσοτάκης χθες,
2: δηλαδή,
1: που λέει...
2: Δηλαδή ο Μητσοτάκης υπερασπίζεται. Είναι το ίδιο.
1: Κυρία Βούλτευση, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη, είναι μια παραδοχή, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσετε εσείς, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, θα ζημιώσει την παράταξη.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το εκλαμβάνω αλλιώς και ίσως η διατύπωση θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Με σκοπό να ζημιώσει την παράταξη. Γιατί την παράταξη δεν θα τη ζημιώσει. Θα το λέω με τα λόγου γνώσεως. Κυκλοφορώ.
0: Συνάδελφοί σας έχουν πει και έχουν παραδεχθεί ο κ. Πέτσας, ο κ. Μακόπουλος, ο κ. Καραγκούνης, ο κ. Κατσαφάδος, ότι θα ζημιωθείτε, ότι θα σας κόψει ένα σημαντικό ποσοστό.
2: Εντάξει, εκτίμηση έχει ο καθένας δικαίωμα να λέει.
1: Ο καθένας κάνει τη δική του εκτίμηση.
2: Εγώ θεωρώ που μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί οι οποίοι διαβάζω ότι θα πήγαιναν ευχαρίστως, δεν είναι στην παράταξη αυτή τη στιγμή. Άρα έτσι κι αλλιώς κάπου αλλού θα ήταν.
0: Για να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, συμφωνείτε με τον Χάρη Φθοχάρη που είπε σήμερα, αφού τον είπε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά προημερών και τον αποδοκίμασε ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα είπε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα είναι για δεύτερη προδοσία.
2: Σας είπα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι μπορεί το αποτέλεσμα των πράξεών μας να μας δημιουργεί ένα τέτοιο αίσθημα, αλλά ο σκοπός δεν είναι η προδοσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Για κανέναν, ακόμη δηλαδή και για τον πιο...
0: Όχι, ο Σαμαράς ρωτήθηκε και λέει και εσύ με 75 η πατρίδα πάνω απ' όλα και το κάνω για την πατρίδα αν κατέβει.
2: Εντάξει, η πατρίδα δηλαδή τι ακριβώς, όταν εκείνος δηλαδή έφερνε εδώ τον Νταβούτογλου και έλεγε ο πολίτης, έλεγε, του έλεγε τον Νταβούτογλου ο πολύτιμος φίλος μου και εκείνος έλεγε είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ενώ είχε προηγηθεί το Μπαρμπαρός που αλώνιζε στην Κυπριακή ΑΟΣ και όλα αυτά που συνέβαιναν, τι, ποια κατάσταση.
0: Άρα λέτε ότι καταγγέλει αυτά που έκανε και χειρότερα ακόμα ο ίδιος πρωθυπουργός.
2: Μα όλοι, Νικό, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ μας έβαλε ο Θεός. Εδώ μας έβαλε.
0: Για πάμε στον Τσίπρα τώρα, κυρία Βούλτεψη.
2: Ο Παπανδρέου πήγε με τον Οζάλη, είπε με ακούλπα. Ο άλλος, ο Σιμίτζης, έκανε το Μαδρίτη και το Ελσίνκι. Ο Παπανδρέου, με τον Γιώργο, τον Παπανδρέου, υπουργό εξωτερικών. Ο Καραμαλής έκανε τις κουμπαριές, πήγαινε και αυτός και ερχόταν. Ο Σαμαράς έκανε το πηγενέλα. Όλοι, τι να κάνουμε. Μόνο αν μας επιτεθούν θα απαντήσουμε. Δεν είμαστε επιθετική χώρα.
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, διότι ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσής του στην αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ένα ερώτημα μετά είναι εάν τον επιλέγετε ως αντίπαλο, τον προτιμάτε ως αντίπαλο. Είπε λοιπόν.
2: Τι να τον προτιμάτε.
0: Ακούστε, περιμένετε. Από τη στιγμή λέει, που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη. Μετά πήγε στην Αμπουζουξίδικο. Τα έχει πει στο Χατζηνικόλα, αυτό έτσι. Διώξαν τον Κασελάκη. Πήγε ο Τσίπρας. Έφτιαξε κόμμα. Τι είναι όλα αυτά, λέει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Του Τσίπρα του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα, οι πολίτες, τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα. Είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, καταλήγει ο Μητσοτάκης και απαντάει σήμερα ο Τσίπρας, και αυτό θέλω να σχολιάσετε. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνω όταν παραβιάζει κανόνες, όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, έχει μοιράσει σε ημετέρους, αλλά αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης. Απάντηση.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
0: ούτε πατίνι, λέει ο Μητσοτάκης. Ούτε πατίνι.
2: Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι δεν παραβίασε κανένα κανόνα, έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Έχει νομίζω ξεχάσει τον κύριο Πετσίτη και τα ταξίδια στο νησί Μαργαρίτα, αυτόν που τώρα δεν του στέλνει στο κόμμα του, γιατί προφανώς έχει πάρει κάποιους που τους έχει κάνει λογοτομή και τον πιστεύω.
0: Τον λέει και ανέντυπο. Ανέντιμο. Ευτυχώς μου λέει δεν υπάρχει, λέει, εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα.
0: Τον λέει ανέντυπο.
2: Δεν παρακολουθεί ούτε τις εξελίξεις, ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της περίοδου της δικής του. Έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες εντελώς. Με πρώτους τους συνταγματικούς κανόνες για τη διάκριση των εξουσιών, το άρθρο 26.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας παίζει το χαρτί της εντυμότητας, το ξέρετε αυτό, κύριε Βούλτευση.
2: Ποια είναι η εντυμότητα, ο Πετσίτης? Ποια είναι η εντυμότητα?
1: Και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά και επί των ημερών του δεν υπήρχαν αυτά τα σκάνδαλα.
2: Πώς δεν υπήρχαν? Ο Πετσίτης υπήρχε. Η 717 εκείνος δεν την έκανε. Την Αθηνών Πατρών, εκείνος την έκοψε σε κομμάτια.
0: Εσύ μας πει ότι φταίει για τα τέμπη ο Τσίπρας.
2: Τα κανάλια, εκείνος θέλησε να
0: και
2: τα μοιράσει.
0: Και τα τέμπη φταίει ο Τσίπρας, κυρία Βούλτεψη.
2: Ακούστε,
0: ήταν
2: δεν είμαι
0: κυβέρνηση επί τεμπών.
2: Εγώ δεν είμαι δικαστής.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι 17,
2: δικαστής. Ναι. Η 717 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.
0: Μεσολάβησε όμως. Ναι, αλλά μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 19, 20, 21, 22.
2: Ναι, γιατί στο μεταξύ άλλαξε η σύμβαση. Διότι όταν κάνεις μία σύμβαση, δεν κρατάει για πάντα. Αυτοί με τους οποίους κάνεις τη σύμβαση, κάποια στιγμή σηκώνονται και φεύγουν. Και ξαναρχίζει από το μηδέν. Μήπως ξεχάσατε.
0: Κυρία Βούλτευση,
2: έκανε...
0: αν δεν ήταν ασφαλή τα τρένα, είχατε 2-3 χρόνια να τα σταματήσετε. Και όχι
2: να ακούστε, εγώ δεν αθώω κανέναν.
0: Μην ανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά
1: δεν την ανοίξουμε, γιατί κιόλας διαβεβαίωνε ο κύριος Καραμαλής ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Διαβεβαίωνε.
2: Για το τρενάκι του Πηλίου.
1: Ναι, διαβεβαίωνε όμως.
0: Μα τα σταματούσε ο υπουργός.
2: Εγώ, μα καλά τώρα, συγγνώμη. δεν έκανε τον ποινικό κώδικα ο Τσίπρας, ενώ είχε ανακοινώσει εκλογές και κράτησε τη Βουλή παρανόμως μια εβδομάδα ανοιχτή για να μετατρέψει το έγκλημα, το βασικό έγκλημα του εμπειρισμού από κακούργημα σε πλημέλημα.
0: Για να πέσει στα... την 7-17, γι' αυτό σας το είπα αυτό.
2: Ναι, και τώρα σας λέω λοιπόν αυτό. Το μάτι δεν πέθαναν άνθρωποι. Όμως το βασικό έγκλημα του εμπειρισμού, το οποίο κατέλαβε τους κατηγορούμενους, γιατί πάνε με τον επικέστερο νόμο, το έκανε αφήνοντας ανοιχτή τη Βουλή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς, εδώ έβαλε όλους τους αγγελείς να τσακώνονται μεταξύ τους, να μηνύονται μεταξύ τους, να λέει, να βάζει πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα, να μας φέρνει ποινικό κώδικα 1100 άρθρα ενώ είχε κλείσει, έπρεπε να είχε κλείσει η Βουλή. Αυτά τα έχει γράψει. Τα έχει γράψει ο Βενιζέλος όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα έχει γράψει το 15, όλα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, τα έχει γράψει ο Βενιζέλος στο άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής υπό τον τίτλο «Ο θεσμικός κατήφορος». Ας πάρει να διαβάσει αυτό το άρθρο, να δει ποιος παραβίασε κανόνες και ποιος όχι. Δεν έβριζε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και έκανε δημοψήφισμα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 5 μέρες που δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα και ο εφαρμοστικός νόμος. Δεν έκανε πειθαρχικές διώξεις, δεν κατήργησε τις ανεξάρτητες αρχές για να γίνει καναλάρχης ο παπάς. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτά, δεν θα πάμε καλά, γιατί έχω πολύ καλό αρχείο. Θα ανοίγω τα παλιά κοιτάπια.
1: Και έχετε και πολλά, οπότε έρχεστε στις εκπομπές πολλά κοιτάπια.
0: Μια χαρά πάντως βλέπω ότι προτιμάτε τον Τσίπρα για αντίπαλο, κυρία Βούλη.
2: Και ψηφιότητα
0: του Νίκο Ανδρουλάκη. Όχι εσύ, συνολικά η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ανοίγετε για το.
0: Μόνο του.
2: Μόνο του. Ήταν δεύτερο και τώρα βρίσκεται τρίτο-τέταρτο. Λε και είναι πρόεδρο τοπική στην Πακίου.
0: Εσεί όμω, ναι, ωραία. Αν εσεί όμω είστε πρώτοι χωρί αυτοδυναμία με τον Τσίπρα, θα συνεργαστείτε ή με τον Ανδρουλάκη.
2: Μα όχι, μα γι' αυτό είμαστε.
0: Με κανένα μου πείτε γιατί θα μείνουμε κυβέρνηση.
2: Γι' αυτό ο σκοπός μας, γι' αυτό ο σκοπός μας είναι η αυτοδυναμία. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει λύση με αυτούς εκεί πέρα, οι οποίοι έρχονται και μας
0: ξέρετε,
2: λένε.
0: Ένα ότι θέμα είναι ο σκοπός του, άλλο είναι ότι θα πούν οι πολίτες. Όπως λέτε, δεν λέτε θα σεβαστείτε την ετοιμιγορία των πολιτών. Αν οι πολίτες σας δώσουν, αν είστε πρώτοι, 31. Και θέλετε 5 μονάδες ακόμα για να κυβερνήσετε. Και γίνονται και δεύτερες κάλπες και δεν το βρίσκεται αυτό. Θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Εκεί θα κυβερνήσετε με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη.
2: Κοιτάξτε, ακούστε να
0: δείτε. Με τον Βελόπουλο, με τη Ζωή, με τη Λατινοπούλου, με τον Κουκουέ, με τον Τραμπ, τι θέλετε.
2: Αφού
0: το Μακρόν, τη Μελώνη.
2: Αφού δεν θέλει κανεί, τι θα κάνουμε.
0: Θα μείνουμε κυβέρνητη.
1: Τι θα κάνουμε. Αυτό λέμε και εμεί. Τι θα κάνουμε.
2: Είναι μια παιδιά, είναι απλό γιατί.
0: Το θέλετε, μπορεί να μα το δώσει ο λαό.
2: Μα ο λαό, ακούστε να δείτε, ο λαό. Θα μπει μπροστά σε διλήμματα.
0: Καθίστε και να είστε πρώτοι. Βλέπω μηνύματα ότι βιάζεται η Ευρωβουλή. Πάμε πρώτο
2: το
0: Τσίπρα.
2: Ακούστε να δείτε. Μα ο λαός πιστεύετε ότι θέλει να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή να κάνουμε κυβερνήσεις
0: συνεργασία. Και που ξέρω ότι είστε εσείς πρώτοι. Το λένε δημοσκοπήσεις. Που αλλάξω το δεδομένο τότε.
2: Τι, ότι δεν θα είμαστε πρώτοι.
0: Πού ξέρω εγώ, τι να σας πω.
2: Νίκο, σε παρακαλώ τώρα. Έλα.
1: Δεν είναι
2: παρακαλώ.
1: Και βέβαιο, κυρία Βούλτε.
0: Βουλωμένο
1: γράμμα.
2: Αφήστε το αυτό σε εμά. Αυτό
1: διαβάζετε βουλωμένο γράμμα.
2: Βουλωμένο.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νηφούδη να σας απαντήσει. Γιατί και ο Τσίπρας λέει την πρωτιά διεκδικώ. Και οι Καριστιανοί διεκδικούν.
1: Όλοι διεκδικούν την πρωτιά, κυρία Βούλτεψη.
2: Αφού κατεβαίνουν σε εκλογές, τι θα διεκδικούν τη δευτεριά. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Θα μπορούσαν να πούν ότι απέχουν τα ποσοστά. Είμαστε δεύτεροι. Κάποιο θα μπορούσε να το πει.
2: Να μην είμαστε παράλληλοι.
1: Να είναι, πώς να το πω, ρεαλιστές.
2: Οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης τον βγάζω, δεν ξέρει.
0: Τίποτα.
2: Λοιπόν, όχι, δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Δηλαδή θα βρεθεί τέταρτος και δεν το καταλάβει. Λοιπόν. Είπα το πρωί ότι είναι.
0: Βούλκεψη να μιλάει θετικά για Τσίπρα και αρνητικά για Ανδρουλάκη. Πόπο. Εσείς με το Πασόκ τη κυβέρνηση, είστε με τον Τσίπρα. Μπερδεύτηκα.
2: Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία.
1: Το είπαμε αυτό. Αλλά αν δεν.
2: Ωραία. Άστο το αν δεν. Δεν συζητάμε το αν δεν. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν έχει αν δεν.
0: Μην το συζητά. Λογική έχει ψηφίσει.
1: Κυρία Βούλκεψη
0: είναι ήδη Κυριακή βράδυ των εκλογών και
1: πάει. Απαγορευμένε λέξει. Εντάξει, δεν τι λέμε.
2: Ο Τσίπρα ξέρει επίση τι θέλει. Θέλει κυβέρνηση μειοψηφία σαν του Σάντσερ. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει πρώτος και σου λέει θα είμαι δεύτερος, θα πάρω ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό. ελπίζει κοντά σε αυτό που πήρε την τελευταία φορά που έφυγε, φαντάζομαι.
0: Αυτό στην άσκηση είναι 80 με 80 στην κυβερνήση. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι. Τι θα κάνει, θα μοιράσει.
1: Άρα θα είναι δεύτερος, ναι.
2: Θα μοιράσει η Υπουργεία σε όποιον βρει μπροστά του. Εδώ συνεργάστηκε με τον Καμένο. Σιγά, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ έκανε νόμο για τη Χρυσή Αυγή.
1: Σε όποιον βρει μπροστά του, δηλαδή σε ποιον μπορεί και Καριστιανού να δούμε όποιον βρει.
2: Καριστιανού θα τη δώσει Υπουργείο και στο Βελόπουλο θα δώσει Υπουργείο.
0: Στο Βελόπουλο θα δώσει, δεν θα το πάρει.
2: Και να μην δώσει, και να μην δώσει, θα πάρει ψήφο ανοχής. Θα πει δηλαδή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην πάμε σε εκλογές. Εγώ θα κάνω όπως έκανε ο Σάντζερ. Όπως γίνεται τώρα στη Δανία αυτή τη στιγμή. 12
0: τώρα σας
2: κόμματα
0: πήγανε. Κινδυνολογείτε, περιγράφεται ένα σκηνικό τρέλας για να πείτε η Νέα Δημοκρατία ή χάος. Ο Μητσοτάκης δεν λέει η Νέα Δημοκρατία ή χάος. Λέει Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
2: Βρε Νίκο μου, άκουσα με σε παρακαλώ. Ο Σάντζερ 10 χρόνια δεν έχει κερδίσει ποτέ εκλογές.
0: Ναι,
2: κερδίζει το Λαϊκό Κόμμα. Σωστά. Τι κάνει, πάει στους Βάσκους, τους λέει τι θέλετε, να μας απελευθερώσετε τους τρομοκράτες της ΕΤΑ. Τους απελευθερώνει. Του δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη. Πάει στους Καταλανούς. Τι θέλετε, θέλουμε ειδική φορολογική αυτή και απαλλαγή από το ΦΠΑ. Ειδικό αυτό για τους Καταλανούς τους αυτονομιστές. Αποσχιστές και αυτονομιστές. Πάει στους Ποδέμος. Τώρα τα χάλασε με αυτούς. Κάνει κυβέρνηση με τους Ποδέμος. Μετά παίρνει ανοχή με την Ποδέμος. Μετά κάνει με τη Σουμάρ. Δεν έχει ποτέ κυβέρνηση πλειοψηφία. Δεν έχει ποτέ δεδηλωμένη γι' αυτό και δεν έχει προϋπολογισμό από το 23.
0: Μάλιστα. Θα
2: παλέψει,
0: κύριε Βούλτερ.
2: Αυτό είναι το όνειρό του. Τώρα, δεν μου λέτε στη Σλοβενία
0: πρέπει
2: ποιος
0: να κλείσουν. Πρέπει να κλείσουν. Κυρία Βούλτεψη, σύντομα θα ξαναπούμε.
2: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, διότι ακολουθεί ο κύριος Νιφούδης, Λουκία.
1: Ναι, να δούμε πρόσωπος τύπου της Ελλάδας. Να δούμε αν θα, τα υπουργεία που θα μοιράσει ο κύριος
0: Τσίπρας.
1: Ναι, να δούμε.
0: Και το πατίνι να δούμε.
1: Ναι, το εννοείται.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Βόλο.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, μας έρχονται, Λουκέ, οι καταιγίδες. Θα έρθω τώρα δίπλα σου, γιατί είμαστε μακριά από την άλλη πλευρά. Κάθομαι να σου δείξω το live χάρτη, να δεις πώς.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
3: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Πώς σας γίνεται τώρα με τη συμφωνία που υποτίθεται ότι ο Τραμπ λέει ότι τέλειωσε ο πόλεμος και υπογράφουμε την Κυριακή με τον Βάνς και τον Γκαλιμπάφ? Καταρχήν τον Γκαλιμπάφ δεν ξέρω να εκπροσωπεί το Ιράν. Υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν διαχωρίσει θέσεις τους από τον Γκαλιμπάφ. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει: όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, διότι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε ένα κείμενο συμφωνίας που λέει ότι το θέμα των πυρηνικών παραμένει ανέγκυχτο. Και λέει ο Νετανιάχου, όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά. Λέει, με πίεσε ο Τραμπ για υπιότερη απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Δεν είμαστε υποτελείς. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε το Ιράν με τους Αμερικανούς. Στο κείμενο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει, ένα από τα 100 κείμενα, λέει ότι το Ισραήλ αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο. Αυτό είναι ανέκδοτο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σταματήσει, όχι να αποχωρήσει, ούτε να χτυπήσει. Ο Τραμπ λέει, κερδίσαμε τον πόλεμο.
9: Ο καθένας θα βρει το δικό του αφήγημα τώρα.
8: Λένε δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία και διαψεύδουν ότι θα υπογράψουν την Κυριακή. Ό,τι διαβάσω είναι αλλιώς από κάτι άλλο. Άρα, αν σου πω 22 εκδοχές και 22 διαφορετικές.
9: Ότι θα υπογράψουν. Δεν ξέρω.
8: Μπορεί να υπογράψουν. Μπορεί να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω.
9: Είναι αυτό που θα υπογράψουν.
8: Αλλά ο Τραμπ λέει, κερδίσαμε τον πόλεμο, τέλειος, υπογράφουμε. Και είναι ο μόνος που το λέει τόσο θετικά. Το Ισραήλ λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε οι δυο τους. Διαρρέουν κείμενα που φέρουν το Ισραήλ να συμφωνεί αστείο. Θα φύγει από το Λίβανο. Οι διαρρέουν κείμενα δεν θα συζητήσουν για τα πυρηνικά. Προφανώς κανείς δεν συμφωνεί, ούτε καν οι Αμερικανοί με αυτό. Ικανοποιεί τους Ιρανούς. Και με όλα αυτά, ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε. Εσύ τι λες τώρα, βγάλει συμπέρασμα.
9: Δεν μπορώ. Ποιος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα? Κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
8: Ανταποκρίσει με βεβαιότητα, Τραμπ υπογράφουμε
9: αυτό
8: την Κυριακή.
9: Που λέγαμε ότι έχει ανοίξει πρώτο το φρονοκομείο είναι για τα καλά. Είναι φρονοκομείο όλο αυτό που συμβαίνει.
8: Θα ονομάσουν, λέει, τη συμφωνία συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, η διακήρυξη των
9: Ισλαμαμπάντ.
8: Του Ισλαμαμπάντ. Κάτσε και να θα υπογράφουν την Κυριακή.
9: Έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα.
8: Εγώ δεν πιστεύω
9: τίποτα. Η Κυριακή είναι μακριά.
8: Δεν πιστεύω τίποτα.
9: Η Κυριακή είναι μακριά.
8: Θυμίζω ότι 38 φορές μέχρι χθες και μία σήμερα 39. Οι 38 είμαστε κοντά, τώρα λέει συμφωνήσαμε.
9: Ναι, είναι καλά.
8: Δεν σαραντάρισε αυτό. Όταν σαραντάρισε.
9: Τα 40, λοιπόν, μην δούμε τα 40.
8: Ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρώτης εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς.
9: Καλησπέρα, κύριε Νιφούδη.
10: Καλησπέρα, τι κάνετε?
8: Δεν ξέρω πώς το έχετε καταφέρει και οι συζητήσεις 99% είναι Αλέξης Τσίπρας.
9: Ναι.
8: Αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν είναι και ένα ρίσκο βέβαια, γιατί το ότι είστε στο επικεντρό σημαίνει ότι αναλαμβάνετε και υποχρεώσεις, στις οποίες ή μπορεί να ανταποκριθείτε, άρα θα πάει προς τα πάνω η Ελλάς, ή δεν, οπότε μπορεί να ξεφουσκώσει. Οι δημοσκόποι λένε και τα δύο είναι πιθανά. Άρα είναι στο χέρι σας. Το ερώτημα μου είναι, ο κύριος Τσίπρας έχει δίπλωμα οδήγησης?
10: Ο
8: Πρωθυπουργός είπε, του Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι πολίτες, τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά ο Τσίπρας είναι ο ίδιος.
10: Όπως ο ίδιος απάντησε στην εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έχει δίπλωμα για αυτοκίνητο, για μηχανάκι και για ταχύπλο. Άρα κάθεξε νομίζω τον κύριο Μητσοτάκη.
9: Άρα δεν του το έχουν πάρει τώρα το δίπλωμα.
8: Ναι, αλλά στο Μητσοτάκη δεν το αφήνει να οδηγήσει ούτε πατίνι, είπε ο κύριος Τσίπρας. Και ότι στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν. Για εξηγήστε το αυτό. Είναι πολύ βαρύ να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν.
10: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή. Την τελευταία θητεία του κυρίου Μητσοτάκη μιλάμε για 40 παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ακόμα και να είμαστε οι πιο καλόπιστοι και να θεωρήσουμε...
8: Και στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για το κόμμα που ο κύριος Τσίπρας ηγείτο για 7-8 διασπάσεις. Έχει γίνει 8 κομμάτια. Και ένα από αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να έρθει σε εσάς, θα σας ρωτήσουμε στη συνέχεια. Και ίσως το ένα το είστε εσείς που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έφυγε και με το καινούριο.
10: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Mm. Ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα της κοινωνίας ότι πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα, προφανώς και ο ερχομός του δημιούργησε σεισμικές δονήσεις σε όλη την Κεντροαριστερά και ήταν κάπως αναμενόμενο. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και ιδίως το καταλαβαίνετε. Πιθανότατα να ήταν πιο γρήγορο, θα με ρωτάτε εμένα, να είναι πιο γρήγορες εξελίξεις από ό,τι περιμέναμε, γι' αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλά εμάς το διακύβευμα είναι ένα, ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Θέλει και να έρθει να γραφεί στη myelas.gr, μπορεί να έρθει, αρκεί να μην είναι βουλευτής.
8: Το έχουμε μάθει απ' έξω. Τελευταία ερώτηση και πάμε στη Λουκία.
9: Μητσοτάκη
8: σε Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη, πήγε σε Μπουζουξίδικο, διώξαν τον Κασελάκη, πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα.
10: Τι απαντάω εγώ σε αυτό.
8: Αυτό λέει ο Μητσοτάκη για εσά.
9: Και αυτό το έχουν πει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για σας, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι αν γίνεται όλη αυτή η ιστορία για να φύγει ο Πολάκης παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έμενε εκεί ο κύριος Τσίπρας, θα διώχνουν τον Πολάκη και όλα καλά.
10: Νομίζω ότι έχει απαντήσει πολύ ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας ότι όταν ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί και να ανοίξει το δρόμο σε μια διάδοχη κατάσταση, δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να επιστρέψει. Το ότι επέστρεψε ήταν μια ανάγκη της εποχής και της κοινωνίας και γι' αυτό το έκανα. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική απάντηση. Αν είχαν γίνει τα πράγματα διαφορετικά από τους ανθρώπους που ανέλαβαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε την ευρύτερη κεντροαριστερά τα τελευταία 3 χρόνια, πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θα χρειάζεται να γυρίσω πίσω. Όμως δεν έγιναν και έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
9: Κύριε Νηφούδη, βλέπουμε αλλεπάλληλες ανεξαρτοποιήσεις στελεχών. Είδαμε την κυρία Χτσιόγλου, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος ορκίστηκε τη μία μέρα, την άλλη αποχώρησε και θητεύει αυτή τη στιγμή ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Στελέχη θέλω να πω σημαντικά της αριστεράς. Εσείς ξέρω τι λέτε, ότι θα πάμε από την κοινωνία, δεν έχουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα οφίτσια, καμιά καρέκλα κρατημένη κτλ. Κτλ. Τι θα γίνει όμως όταν προεκλογικά δούμε στα ψηφοδέλτια τα ονόματα όλων αυτών να φιγουράρουν? Ποια θα είναι η απάντησή σας τότε?
10: Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό στις καθημερινές του πια δηλώσεις, βρισκόμαστε μακριά από τις εκλογές, που όπως λέει θα είναι το Μάρτιο του 27, την Άνοιξη του 27.
9: Καλά, άρα εντάξει, ποτέ δεν ξέρετε.
10: Εντάξει, σίγουρα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε και εμείς στην Ελληνική Αριστερή, στην παράταξη, σκοπό έχουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα πολύ ισχυρό με αναφορά στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς δεν στοχοποιούμε τα πρόσωπα. Έχουμε απλά μια συγκεκριμένη στρατηγική.
9: Δεν είπα αν στοχοποιείτε τα πρόσωπα. Λέω, αν τελικά αυτά τα πρόσωπα, επειδή τώρα έχετε ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό το οποίο έχουμε μάθει απ' έξω όλοι, αν τελικά δούμε κάποια από αυτά τα πρόσωπα να βρίσκονται στα ψηφοδέλτιά σας, το αφήγημα τότε δεν θα είναι λίγο, να πω, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέτε τώρα?
10: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα όσο διαρκεί αυτή η Βουλή. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα προκυρωθούν εκλογές και θα γίνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, αυτοί θα αποφασίσουν βάσει των βιογραφικών. Αλλά κρατήστε κάτι, κανείς δεν έχει δεδομένη την υποψηφιότητά του, ούτε εμείς οι οποίοι είμαστε από την αρχή του εγχειρήματος. Όλοι θα κριθούμε τη στιγμή που θα πρέπει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων να κάνει τα ψηφοδέλτια. Άρα είναι κάτι για εμάς. Νομίζω ότι θα είμαστε συνεπείς στο γεγονός ότι δεν έχουμε βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική.
8: Και είναι φοβερό το παράδοξο αιτία. Να υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 16-17% στη δημοσκοπήση, να μονοπολεί το ενδιαφέρον και να μην υπάρχει. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας το ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση στο Θησείο. Θα κάνει και μια ομιλία τώρα, από ό,τι μαθαίνω, στην Κοκκινιά τη Δευτέρα, δεν είναι? δίνοντας το πολιτικό του στίγμα στην Νικαία, ωραία, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα, δεν έχει μία δομή συνηθισμένη ως κόμμα. Είδαμε σήμερα στην εφημερίδα των τακτών ένα πολιτικό συμβούλιο ενδεκαμελές, που είναι οι περισσότεροι από όσους έχουμε γνωρίσει να το εκπροσωπούν. Τελεία. Θέλω να πω, είναι ο κύριος Τσίπρας και μια ομάδα συνεργατών που βλέπουμε σιγά σιγά 5-6, 7-8, 10-11. Αυτό δεν είναι κόμμα. Η ερώτησή μου είναι πόσο απέχετε από το να γίνετε κόμμα και πότε θα μάθουμε ποιες είναι οι θέσεις σας.
10: Ναι. Πρέπει πάντως να μας αναγνωρίσετε το γεγονός ότι για ένα ακόμα δύο εβδομάδων, αυτή τη στιγμή αμέσως από το θυσίο πήγαν οι εκπρόσωποι τύπου, έγινε.
8: Σας το είπα, ναι. Εγώ ρώτησα πρόγραμμα, όργανα, πότε θα γίνετε κόμμα. Κάνετε ένα πρόγραμμα διάγραμμα.
10: Από το τέλος Ιουνίου που θα συγκληθεί το πρώτο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό συμβούλιο, νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα είναι
8: μια ξεκαθαρισμένη. Και είναι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, θα προλάβετε.
10: Θα προλάβουμε, γιατί τα όργανα δουλεύουν ήδη. Δηλαδή, των πραγμάτων, τα προσωρινά όργανα τα οποία έχουν οριστεί έχουν σηκώσει τα μανίκια και δουλεύουν, και οργανώμαστε καταρχήν με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα από όλα τα στελέχη. Το σημαντικότερο που μου είπατε είναι για το πρόγραμμα. Εγώ νομίζω πάλι θα σας ξαναπώ ότι για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην προσπάθεια που κάνουμε, για το γεγονός ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε καταθέσει πράγματα. Σήμερα
9: το πρόγραμμα αυτό και το οικονομικό πρόγραμμα θα το καταθέσετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογηθεί.
10: Φυσικά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα σε αυτά που είπε και τα κοστολόγησε, έδωσε συγκεκριμένα νούμερα και έτσι θα κατευθυνθούν προς εκλογές. Κάθε φορά που εξαγγέλουμε κάτι θα έχει και μια εξήγηση οικονομεδευτική, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο. Είναι κάτι, κ. Σαβελάκη, είπατε κάτι στην αρχή που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Για ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν δύο εβδομάδες, σίγουρα κάτι κάνουμε καλά.
8: Ανεβάζετε ψηλά τον πήχη και ξέρετε, αυτό είναι ένα ρίσκο. Είναι δίκο από μαχαίρι. Είναι πρόκληση για εσάς. Είναι πρόκληση, αλλά και ρίσκο. Τόσο ψηλό πήχη με το καλημέρα.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και μας αγχώνει, αλλά μας γεμίζει η αισιοδοξία ότι ο κόσμος ακούει, είναι έτοιμος και περιμένει μια διαφορετική εντολή διακυβέρνησης.
8: Η μεγάλη απάντηση πάντως πρέπει να δώσετε πριν να ανακοινώσετε το πρόγραμμά σας είναι να αποδείξετε, και αυτό σας ζητούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το λέει και ο Ανδρουλάκης, το λέει και ο Σαμαράς, ότι και η κυρία Καριστιανού, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι όντως άλλος. Και σας λένε, δεν είναι άλλος, είναι ο ίδιος. Έχει αφήσει τους παλιούς συνεργάτες, έχει αλλάξει τη μαρκίζα και από ΣΥΡΙΖΑ το κανελάς, έχει πάρει καμιά δεκαριά 20 φρέσκα νέα πρόσωπα και λέει ότι είναι άλλος, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του είναι ο ίδιος. Εκεί πώς θα αποδείξει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και όχι ο ίδιος, ο οποίος ήδη έχει καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό ως Τσίπρας αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ?
10: Ναι. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας, έχω ξαναπεί εγώ, νομίζω και την πρώτη εβδομάδα της εκπομπής σας, ότι ήταν ο μόνος και είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έκανε την αυτοκριτική του. Ανέλαβε τις ευθύνες του, κατέγραψε τα καλά, κατέγραψε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε.
8: Και πέταξε την πειρά στους συνεργάτες του.
10: Και σήμερα δεν είναι έτσι ακριβώς.
8: Και πού είναι, θέλετε να πείτε πού είναι. Έχει 8 κομμάτια γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Εντάξει, αλλά έδωσε το χώρο του σε όλους τους συνεργάτες του να δουλέψουν ώστε τα τρία χρόνια που.
8: Ο Λαφαζάνης τον κατηγορεί. Κωνσταντοπούλου τον κατηγορεί. Βαρουφάκης τον κατηγορεί. Κασελάκης τον κατηγορεί. Η μισή Νέα Αριστερά που είναι απέναντί του τον κατηγορεί. Πού είναι οι συνεργάτες του που τον υπερασπίζονται?
10: Σήμερα όμως βρισκόμαστε το 2026, ξέρετε, και έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα με πολλούς νέους ανθρώπους. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει μέσα από την πολιτική του πορεία ότι αναδεικνύει τους νέους ανθρώπους, δίνει ευκαιρίες, ακούει. Και έτσι νομίζω στην ελληνική αριστερή παράταξη έχουμε μαζευτεί άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν από διαφορετικές προορισμούς και έχουμε εμπνευστεί από ένα πρόγραμμα διαφορετικό που, όπως και εμείς εμπνευστήκαμε, θα προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε και τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη φορά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλετε ότι κυβέρνησε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη, στην πιο δύσκολη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Αναμφίβολα ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, παρέδωσε τη χώρα.
9: Κύριε Νηφούδη, θεωρείτε ότι τα στελέχη της αριστεράς, όπως ο κύριος Φάμελος παραδείγματος χάρη, ή άλλα στελέχη με τους οποίους έχει δώσει τις μάχες του ο κύριος Τσίπρας και έχουν ένα ειδικό βάρος στο χώρο της αριστεράς, περισσεύουν?
10: Καταρχήν δεν περισσεύει κανείς στην συνεισφορά του και στη συμμετοχή του στην πολιτική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Ο κύριος
9: Αυτό το πείτε σε εκείνους και που έρχονται σε εσάς. Γιατί σε εσάς θα έρθουν όμως. Δεν υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Πήραν απόφαση ως κόμμα ότι θα έρθουν σε εσάς.
8: Η εικόνα είναι ότι είναι στην εξώπορτά σας, χτυπάνε το κουδούνι, αλλά δεν τους ανοίγεται. Και ο Πολάκης είπε, μάλλον δεν έχει ρεύμα το κουδούνι.
10: Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό αφορά τις αποφάσεις ενός άλλου κόμματος, το οποίο εμείς δεν
9: μπορούμε να εκφράσουμε. Ναι, αλλά θέλουν άρθρους εσάς. Πώς δεν μπορείτε να εκφράσετε άποψη, τους θέλετε ή όχι?
10: Εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό που λέμε. Δεν νομίζω ότι αρκεί που
9: ναι, μην μου πείτε πάλι αυτό με τις καρέκλες και τα αυτά. Το έχουμε αυτό. Λέω αν τους θέλετε.
10: Λέω ότι καταρχήν κανείς δεν περιστρέφει σε αυτή την προσπάθεια. Όμως έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος επιθυμεί να παραδώσει την έδρα του και να εγγραφεί χωρίς προϋποθέσεις μέλος της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτος. Νομίζω ότι είναι ένας κανόνας οριζόντιος.
8: Άρα άλλο... ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεστε. Θα δεχθείτε τον Φάμελο να παραδώσει
9: αν
8: την έδρα και έρθει,
9: έδρα,
8: τον Παναγιωτόπουλο να παραδώσει την έδρα και έρθει, το Σημαίο και Δίκλο να παραδώσει, αλλά ως απλά μέλη.
10: Νομίζω
8: μέχρι
10: ότι
8: εκεί.
10: Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει
8: αυτό
10: ο Αλέξης. Φυσικά, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει, ότι αυτές οι συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής κομμάτων να μην έχουν πιάσει το παρελθόν. Εμείς τώρα πρέπει να λειτουργήσουμε.
8: Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία στιγμή εκεί, πακέτο, και να πάρετε και την επιδότηση.
9: Και απλά δεν το ξέρουμε εμείς.
10: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εμείς είμαστε μια πραγματικά προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από το μηδέν με έναν άνθρωπο ο οποίος μας ενέπνευσε και φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο που να αφήσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει, θα το δείτε και στην πορεία. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, ξέρετε, για το μέλλον. Αυτά θα
8: ξέρετε,
10: φανούν...
8: αυτό που είπατε έχει ένα ρίσκο που το επεσήμανε η Λουκία και εγώ θα το ξαναρωτήσω προχωρώντας το χρόνο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι έχει 20 στελέχη. Ας πούμε ότι με αυτή τη λογική παραδίδουν τις έδρες και έρχονται την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές 30 πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σε εσάς. Και εσείς λέτε, ελάτε, τους εγγράφετε ως πολίτες, τους έχετε εκεί και όταν βγουν τα ψηφοδέλτια είναι και 30 υποψήφοι του κόμματός σας. Εκεί δεν θα υπάρχει ένα προβληματάκι.
10: Αυτό αφορά, ξέρετε, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων όταν θα έρθει η στιγμή που θα κρίνει τα βιογραφικά των ανθρώπων.
8: Τι θα αρχίσει, είναι επιφάμελος βιογραφικό.
9: Αυτό δηλαδή τώρα τι θα κρίνει τα βιογραφικά του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Χαρίτση.
8: Και επίσης να σας κάνω σε ένα μαγαζί, σε ένα μέσο ενημέρωση να πούνε πήγε έλα ως απλό μέλος.
9: Μισό λεπτό κύριε Νιφούδη, όσοι γνωρίζουν από εκλογές επίσης ξέρουν ότι χρειάζονται μηχανισμοί και χρειάζονται και γνωστά πρόσωπα. Πώς θα κερδίσετε τις εκλογές χωρίς μηχανισμούς και γνωστά πρόσωπα, ειδικά στην περιφέρεια? Άντε να πούμε ότι στην Αθήνα ή στο επικρατείας κάτι γίνεται. Στις τοπικές κοινωνίες.
10: Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, το λέω γιατί γίνομαι λήψη εδώ των προτάσεων, υπάρχουν αυτοοργανώσεις ανθρώπων, στελεχών της ευρύτερης και κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου που θέλουν μια πολιτική αλλαγή, που αυτοοργανώνονται. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους αναζητούμε σε αυτή τη στιγμή και εμείς δεν βάζουμε τα πρώτα στελέχη επειδή κάποιοι είναι επώνυμοι, κάποιοι είναι λιγότερο επώνυμοι. Mm. Όπως είπατε και εσείς, μέσα σε λίγες μέρες πήραμε ένα υψηλό ποσοστό δημοσκοπικά. Άρα έχουμε χρόνο και τη διάθεση αυτό το πράγμα να το κάνουμε πλειοψηφικό. Και δεν χρειαζόμαστε τα πρώτα όνομα στη μαρκίζα για να το κάνουμε μεγάλο.
8: Ωραία, το είπατε ακόμα καλύτερα. Δεν είναι προσβλητικό. Υπάρχει ο κύριος Χαρίτσης που ήταν στέλεχος, ήταν πρόεδρος στη Νέα Αριστερά. Υπάρχει Έφη Αχτσιόγλου, κορυφαίος στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, η κοινοβουλευτική του ομάδα. Θα πείτε, καθίστε στη σειρά να δούμε τα βιογραφικά, να σας αξιολογήσουν. Δεν μου λέτε ότι αν ένα μέσο ενημέρωση θέλει να μετάξει τη δύναμή του, θα μου πει έλα ως απλός υπάλληλος, δώσε μας ένα βιογραφικά μου το από 40 χρόνια και θα δούμε και όταν έρθει η ώρα θα σου πούμε αν θα δουλέψεις. Και εγώ θα πάω.
10: Ναι, ξέρετε όμως πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, παρακολουθώ τόσα χρόνια, ότι τα κόμματα δεν είναι εταιρείες. Δηλαδή, εσείς θα πάτε το βιογραφικό σας γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος και θα αναζητήσετε
8: να κάνετε. Ο Φάμελος δεν είναι έμπειρος, πρέπει να δώσει
10: ένα
8: βιογραφικό.
10: Είναι ένα έμπειρος στελέχος, αλλά αυτή τη στιγμή.
8: Ο Χαρίτση Αξιόγλου.
10: Είναι πολύ αξιόλογοι και πολύ έμπειρα στελέχη. Φυσικά. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα κόμμα από την αρχή που δεν υπάρχουν πρώτα στελέχη και δεύτερα και όποιος θέλει να συμμετάσχει έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις και δεν αλλάζουν για κανέναν. Είναι νομίζω κάθε μέρα τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας και εμείς όλοι οι υπόλοιποι γύρω φυσικά.
8: Πότε η επόμενη ομιλία είπατε, Δευτέρα?
10: Δευτέρα στην Νίκαια.
8: Βράδυ.
10: Το απόγευμα, μετά τις 7.
8: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ
10: και
8: πολύ.
10: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία έχει τη λογική των εκδηλώσεων της νέας γενιάς που είναι το unmute. Δηλαδή δεν θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή. Θα πάρουν το λόγο πολίτες, δηλαδή αυτοοργανώνονται και θα πάρουν το λόγο 10-12 πολίτες. Και απλά στο τέλος θα κάνει μια ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακούσει δηλαδή τους πολίτες και τα προβλήματα της περιοχής και θα τοποθετηθεί στο τέλος.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νιφούδη.
10: Αναπληρώνει
8: εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς ο Νίκος Νιφούδης. Πάμε διαφημίσεις.
11: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΑ συμμετοχών.
18: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
20: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
20: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
21: Για πότε είναι αυτά?
20: Και σήμερα.
21: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
21: Φτάσαμε.
20: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
22: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μην ξεχνάτε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player για να κερδίσετε τη Δευτέρα εκκλήρωση στην εκπομπή Μάνου Νιφλίμπα Παπαδημητρίου. Ένα υπέροχο ταξίδι 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Μαλφιτάνα για 2 άτομα, Λουκία. Είναι Νάπολη, Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Μάνεση Στράβελ, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Ξαναλέω, η κλήρωση τη Δευτέρα. Και...
9: Λοιπόν, η Real News τη Κυριακή με πολύ πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αλλά επίσης αυτή την Κυριακή έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας εβολής της σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο, επίσης ειδική έκδοση Drive Tech και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού app όπως κάθε Κυριακή.
8: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μας σήμερα. Τα συντόνιζε όλα εδώ. Τη Δήμητρα Πανανού κάθε μέρα μαζί μας. Δέσποινα, καλοχέρι και όλους εσάς και Λουκία.
9: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
8: Προσέξτε, έρχονται βροχές με βάση την πρόγνωση. Ναι. Εγώ γαλάζιο ουρανό που βάζω μπροστά μου. Και εμείς Δευτέρα το ήρθαμε.
9: Δευτέρα εδώ.
8: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλαστή.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
27: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
28: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
27: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
29: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
30: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
3: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Τα φέρνε.
3: Πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.

0: Γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας κατασκευάσουν.

0: οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... ναι, αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος. Αυτό που... με αυτό ας πούμε μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν το η κινητήριος δύναμη.
0: Διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν πόσο 15 χρονών εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής, ήταν
1: ναι,
0: 1963.
1: Ακούγαμε, εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχολη, μ' άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Δηλαδή, πάση θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήταν.
0: Εκεί λοιπόν στο
1: και
0: Σύλλογο,
1: εκεί, λοιπόν, σύλλογο φίλων, Φιλονικής Μουσικής, που ήταν ο Ζάκης ο Κουνάδης και ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε, με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια, θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα και είχα φωνή και όλοι ξέραν ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι ένα νεαρό αγόρι με φουντωτά μαλλιά και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο, θυμάμαι, πρώτη συνάντηση, που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες. Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω το πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον καημό τότε. Ήταν μεγάλος, ο καημός της στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, του Μίκη, το τραγούδι. Ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχεις φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητάω, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσω και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, με το... ήτανε κάτι πολύ όμορφο.
0: Επομένως, αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που ο Μίκης Θοδωράκης βλέπει μια 16χρονη, 17χρονη να τραγουδάει τον καημό και την πλησιάζει και της λέει: γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου, το ξέρεις, θα γίνεις ιέρια μου.
1: Ναι. Και γυρίζει στη μητέρα μου, γιατί με συνόδευε η μητέρα μου, και λέει: το ξέρετε, το κορίτσι σας μπορεί να το εμπιστεύεστε. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ έτσι αυστηρή. Και λέω, εγώ του είπα, το ξέρω ότι θα ακολουθήσω.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι στο θα γίνεις ιέρια μου, έχεις γεννηθεί να τραγουδάς τα τραγούδια μου, η απάντηση ήταν,
1: δεν εξεπλάγει, γιατί το ήξερα, σου λέω, από τότε που γεννήθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο με μουσική. Ίσως παίξανε ρόλο και τα προβλήματα της υγείας που είχα, και ήταν μια αντίδραση η μουσική και όλο αυτό, έπρεπε κάπου να στηριχτώ, και ήταν αυτό το τραγούδι. Οπότε έρχεται ο Μίκης, καταλαβαίνεις, και μπαίνω μέσα σε έναν κόσμο Πολύ σημαντικό, πολύ, τώρα εκ των υστέρων λέω και ουτοπικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό και όλα αυτά, αλλά τότε καταλαβαίνεις για ένα νέο παιδί που μπαίνει σε αυτό τον, έρχεται ο Μίκης, μας συνδέει με τον ήταν και ο Μητροπάνος. Εκεί λοιπόν μου λέει ο Μίκης, θα έρθείτε στον Πειραιά, θα κάνει ο σύλλογός σας και η χοροδία σας, υπήρχε και χοροδία εκεί, η χοροδία θα δώσει μια συναυλία στο Δημοτικό του Πειραιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Και θυμάμαι στα παρασκήνια που έφεραν κάποιοι φίλοι του Μίκη τον Μητροπάνο, ένα νεαρό αγόρι, και του είπαν ότι ο πατέρας του, ξέρω εγώ, είχε ιστορία ολόκληρη με την πολιτική, με τις διώξεις τότε, ήταν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν και στο...
0: Ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό.
1: Λοιπόν, και είδα τον Δημήτρη, ο οποίος μιλούσε με τον Μίκη, τον ρωτούσε ο Μίκης, και ήταν, θα έρθεις λέει και εσύ στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο θυμάμαι, όχι, το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν, τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα. Και το Mauthausen που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο Mauthausen με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο, είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του Μίκη.
0: Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά αφιερωμένο δίσκο σε ιέριά του δεν υπάρχει άλλη, ο δικός σας είναι.
1: Ναι, ναι, κοίτα,
0: με το όνομα της τραγουδίστριας στο δίσκο, έτσι δεν είναι, αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλο.
1: Και θέλω να σας πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί είχε έτρεφε ιδιαίτερα έτσι αισθήματα για μένα, γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 66 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικός αυτό του Φεστιβάλ Αθηνών, και είχε του Φεστιβάλ Αθηνών, ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το φεστιβάλ, νομίζω.
0: Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε ο Χατζατουριάν.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε μια περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση, και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει, γιατί να είναι νέα. Και μου λέει ο Μίκης, Μαρία, το ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες, αυτό. Και εγώ θα έρθω, λέω, ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα. Αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την...
0: Το μετανιώσατε?
1: Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ, πολύ τυχερή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδάω κοντσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέει εδώ, με τον πατέρα θα αυτό, κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την, αυτό, και ακολούθησα, ήταν σπουδαία η μουσική κοντά μας, ήμασταν σαν οικογένεια, και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάκης ο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ, ήταν λοιπόν, ζούσαμε σαν οικογένεια, και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα, η διωγμή, δηλαδή με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη. Και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
0: Πριν πάμε στη Χούντα.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για το Σωτήρη Πέτρουλα.
1: Ναι, Σωτήρη Πέτρουλας, ναι.
0: Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς ανοιχτά στον κόσμο εκεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε.
1: Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε... Μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήταν, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε
0: το αφιερωμένο στο Λαμπράκι,
1: ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά. Το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα... ήταν με την, στις πορείες ειρήνης το Μαραθώνας, θυμάμαι, το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι. Μα ένα πράγμα καταπληκτικό. Σαν να είχαμε, πώς να σου το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια... Βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε.
0: Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο. Mm-hmm. Για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη.

0: μία από τις αφορμές για την σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη Παρασκευή, και μιλάω για ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύμπραξή σας με την επίσης σπουδαία τη Λένα Πλάτωνος στο Ηρώδιο. Άκουσα την κουβέντα σας στο 8 για αυτή την παράσταση, για αυτή τη σύμπραξη, και θέλω να την ακούσουμε και εδώ μαζί.
1: Η Λένα Πλάτωνος είναι η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, είναι τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, είναι ένας άλλος κόσμος που έχει σχέση με το σύμπαν. Έτσι, είναι σαν να μέσα στο χρόνο αυτό το συμπαντικό. Κατάλαβες, που δεν θα πεις ότι έχει παρελθόν, που έχει σπουδαία, ας πούμε, πράγματα στο παρελθόν. Που συνδέει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ενώ είναι, αν θες, avant-garde, έτσι, με ήχους ηλεκτρονικούς, την ίδια στιγμή είναι και ένα πηγαίο. Λυρισμό. Είναι πολύ λυρική, πολύ τρυφερή. Έχει μια πνευματικότητα το έργο της που, δηλαδή, βλέπει ουσιαστικά και βαθιά τα πράγματα. Πόσο μάλλον αυτά τα θέματα που θα τραγουδήσουμε, τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, είναι οι αρχαίες ποιήτριες που βρήκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο καθηγητής και φιλόλογος, και τα έβγαλε μέσα σε αρχείο. Βρήκανε κάπου 60 ονόματα αρχαίων ποιητριών ποιητικά. Μια άλλη μιλάει για την ισότητα των φύλων. Η Τελέσσυλα από το Άργος, εκείνη την εποχή, 4ο αιώνας, μέσα από ένα ποίημα μεταφορικό, έγραφε για την μητέρα του Δία, τη Ρέα, που το σκάσε από τον Όλυμπο και έφυγε, γιατί είχε πάρα πολύ καταπιεστεί από τους θεούς, όλοι οι άντρες. Παρακαλούσε ο γιος της, ο Δίας, γύρνα μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα. Λέω, όχι, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη και τη θάλασσα. Δεν είναι καταπληκτικό?
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιήθηκε
20: προς... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
21: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
24: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
25: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
24: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου, ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το ναι. Μόνιμο, τραγουδάμε. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι ακούσαμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Του Brendan Behan και από το θεατρικό έργο Ένας Όμηρος. Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Mauthausen που σας είπα και άλλα όμορφα.
0: Το οποίο έρχεται πολύ ναι. νωρίς το Mauthausen, μόλις το 64,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή,
1: ναι.
0: για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα.
1: Ακριβώς.
0: Αφιερωμένος και τραγουδιέται
1: Έλληνες,
0: τελικά
1: ναι.
0: στην Ελλάδα.
1: Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή.
0: Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή.
1: Ναι, ήταν πολύ περίεργες εποχές, έτσι που. Από παγκόσμια, δηλαδή. Έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα. Παντού, Αφρική, Λατινική Αμερική. Είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Bob Dylan και η John Baez και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσαν, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια από το 70, από το 71 επήρε ο Νερού το Νόμπελ,
0: λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα, ο Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος, τέλος πάντων, σπουδαίες.
0: Ο Νερούδα την εποχή που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Χενεράλ, γιατί είναι συγκλονιστικό έργο. Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής της Χιλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε τον Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό. Το μεγάλο τόμο, το ποιητικό τόμο του που ήταν το Κάντο Χενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από... και όλο αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο. Είναι ένα τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, συγγνώμη, του το δόρισε. Μέσος ο Μίκης επηρεάζεται, ξέρεις, ήρθε θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμέναμε και ήρθε με στην καλή χαρά και από εδώ εξαφανίζομαι, μου λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο, ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης Οδηδήλης, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά, όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα, λοιπόν, τα ποίηματα, και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μου αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα
0: παγκόσμιος ύμνος. Ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει.
1: Είναι τη Χούντα αμέσως δολοφονεί το Αλιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστοι λόγοι, δεν ξέρουμε,
0: αδιευκρίνιστο
1: ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Χενεράλ στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Χενεράλ. Και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι και σε ένα κήπο και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά έτσι ωραία πράγματα. Και ο Μίκη, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει.
0: Μιλάει κάποιος άλλος πια.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο και κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τολιοτόμι. Το τολιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τολιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τολιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τολιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πνευματικό εμβατήριο, Σικελιανός. Ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο από τη λάσπη. Σηκώνεται, κυρία Φαραντούρη.
1: Να σας πω, όταν ήμουν στην ηλικία που το έλεγα, ήμουν σίγουρη ότι όλα, το πάθος μας, η πίστη μας, ότι μπορεί, ήδη τον είχαμε σηκώσει τον ήλιο, αλλά μετά αρκετές φορές διαψευστήκαμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Αλίμονο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποιήση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νοήματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την ότι δεν μπορεί να, ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω, ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες, η ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πως τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Εκεί που γίνεται πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, ναι, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο, σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, οι ξένοι, όλες τις χώρες δηλαδή, το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φυλακή, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στέλνανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν σε τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που. Ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
26: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
25: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
27: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
25: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
28: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
29: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
28: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
24: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πεινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία, φύγε, βγες στο εξωτερικό, είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα?
1: Ναι, πήρα το μήνυμα να πάω στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. Αυτός κρυβόταν ασφαλώς σε άλλο χώρο και εκεί μου δώσαν...
0: Δεν είχε πιαστεί ακόμα, ήταν ακόμα.
1: Και εκεί μου έδωσαν ένα κουτί και μου λέει, πάρ' το αυτό με τσίχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή, έτσι. Το πήρα, συζήτησα με τον πατέρα μου και μας παρότρινε να φύγουμε ένας-ένας. Μην σταματήσετε εδώ. Αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο μου. Εσείς μην φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν. Είχε δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλαισιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί, και μας ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή. Και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες, υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε, πολύ μεγάλη αυτή, γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μην εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίσεις.

0: αστική νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχες ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε, γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω ήταν, ναι. Ήταν αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δηλαδή είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήταν φυσικό. Δεν λέγαμε, δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, μέχρι και ο Yves Saint Laurent. Ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο τύριο που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό. Ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία.
1: Όπως το έλεγε ο Oscar Wilde, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό.
0: Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μία άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που, ναι.
1: Έρχεται το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο, από τον Ατήλα, και έρχεται η συνεργασία με το Λιβανελί. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της, και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Βεβαίως.
1: Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών,
0: έτσι,
1: όπως αυτοί εκφράστηκαν, στις συναυλίες, στην αποδοχή όλης αυτής της δουλειάς.
0: Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελί, που βρισκόμενος στην Σουηδία, και με συνάντησε και τα είπαμε, και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Τα ακούω, λέω, δεν το συζητάμε, θα κάνουμε ελληνική μετάφραση, γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό. Έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές, και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελί, ήρθε εδώ, βρήκα το Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω. Ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με το Λιβανελί, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα κι εμείς. Και βέβαια μια άλλη, ας πούμε, κατάσταση είναι λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε κι εμείς αντίστοιχες εμπειρίες, με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με τον Λιβανελή στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Παντού που κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε και όταν προκύπτει, και εδώ στην Ελλάδα λοιπόν θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα, κάποιοι τώρα να τους λέμε οι φασίστες, ήτανε απάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε, σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μια εκπομπή, θυμάμαι μια εκπομπή πολιτιστική, αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι, μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελή και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελή, ότι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα σχήμιες, ας πούμε.
1: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή...
0: Νίκο, μου θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του στην Κόρδοβα, και θυμάμαι από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι για να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθισε στο δωμάτιο του εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγει στο χέρι της αδελφής του. Τώρα τι να σας πω. Την τραγούδισα βέβαια Λόρκα, και όχι μόνο αυτό, αλλά φέραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Αυτό πρέπει να το πω, ότι ο Λαμπράκης το έκανε, έφερε τη Συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο, ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος, και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο, και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια πάρα πολλά, και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 96, νομίζω, ναι.
1: Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες, τον εκτέλεσαν τον Λόρκα.
0: Α, καλά, αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα, ναι.

0: μητέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης Χατζηδάκης.
1: Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια, ωστόσο ήταν μαζί, μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν, τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική, έκανε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του Ματωμένου Γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο, έτσι. Που ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το Ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το Ρεμπέτικο, είχε κάνει το Ματωμένο Γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά, πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, πεζότανε η Αντιγόνη και άλλα μπαλέτα, μουσική, συμφωνίες, και τα παρατάει για να έρθει. Γίνεται ο επιτάφιος και τα παίρνει και του λέει: Μίκη μου, εγώ θα το κάνω, με την Άννα Μούσχουρη. Το έκανε με ένα πολύ όμορφο λυρικό τρόπο. Και αργότερα κατεβαίνει και ο Μίκης, του πιάνει η εταιρεία η άλλη, κάνει με τον επιτάφιο, με τον Μπιθικότσιο, που έπιασε πια ευρύτερα τον κόσμο. Φανταστείτε ότι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, που τώρα εμείς ξέρουμε τι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, και τραγουδούσαν τον επιτάφιο. Απίστευτο πράγμα.
0: Ο Χατζηδάκης παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας, δηλαδή εσείς το 72 έρχεστε με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πεθαίνει ο πατέρας.
1: Πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό, και θυμάμαι ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε μία αυτό να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου, τα είπαμε και ξανέφυγα. Ωστόσο δεν χαθήκαμε ποτέ, στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα και μαζί με το Μίκη, και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μία ξένη ταινία ο Μάνος, και εμείς κάναμε περιοδία με το Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην Ντένα Σινιωρία, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές, έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του, άνθρωποι που τολμούσαν να κάνουν, να πουν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Αυτή είναι και ξέρανε ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα, που ενώνονται, είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει, είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο, που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω ο Μίκης, και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό. το υπαρξιακό, το λυρικό.
0: Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο
1: διάλειμμα. Πώς ενώνονται τα αντιθέτα, έτσι ακριβώς.
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
14: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πείτε μου για αυτή τη συνάντησή σας με την Μαρία Φαραντούρη.
21: Τι να σας πω, τα φαινόμενα ευτυχής φαίνεται να είναι. Δηλαδή εμείς την ετοιμάζουμε με ευτυχία. Πάντως ευτυχισμένες ούσες.
0: Είχα ακούσει σε μια παλιότερη κουβέντα σας για τη σχέση σας με την Φαραντούρη. Την είχατε χαρακτηρίσει υπερανθρώπινη.
21: Ναι, και θα τη χαρακτήριζα και τώρα, ναι. Ναι, ναι, είναι το ξώτης είναι η Μαρία. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία εικονογραφικά και μόνο. Να φανταστεί κανείς το τόξο αυτό να φεύγει από μέσα της και να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο των ανθρώπινων που θέλει να, να διατρυπήσει, να ακουμπήσει και τα λοιπά. Η φωνή της. Η φωνή της και η μεγαλειότητα της σαν καλλιτέχνη, δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Και
0: εσείς,
21: αυτό
0: λοιπόν,
21: αποδεικνύεται
0: εσείς
21: από τις επιλογές που έχει κάνει. Μετά το Θοδωράκι, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε από αυτό το τη μορφή, τη καταπληκτική μορφή και τότε, τη θεοδωρακική, άρχισε να κάνει επιλογές διάφορες, τζαζ, ας πούμε, ανατολικά τραγούδια. Τι να σας πω.
0: Έχουμε λοιπόν,
21: εσείς
0: λοιπόν έχετε πει για τη Φαραντούρη ότι είναι υπερανθρώπινη. Η Φαραντούρη λέει για σας ότι είστε συμπαντικοί. Ενώνεται λοιπόν το υπερανθρώπινο με το σύμπαν. Πείτε μου, τι θα δούμε την άλλη Παρασκευή, τι έχετε ετοιμάσει?
21: Θα δείτε, να σας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Τεχνάκης τώρα για.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις μεταφράσεις, βρήκε αυτό το υλικό το σπουδαίο.
21: Ναι, γιατί αυτός μας ξεσήκωσε και τις δύο.
0: Θα πάμε στον κύριο Σακνάκη, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε πρώτα,
21: ναι.
0: Να μου επιβεβαιώσετε πρώτα. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι η πρώτη σας παράσταση στο πιάνο ήταν ενώ ήσασταν 2 ετών?
21: Ναι, έπαιξα τα κάλαντα. Και ευλογημένα. Ευλογημένα, ναι. Έπαιξα τα κάλαντα, ήταν ο πατέρας μου με τα πολύ σπουδαίες μουσικός και άνθρωπος. Έπαιξε με τα παιδιά τα κάλαντα, τα έβαλε μέσα τα παιδιά. Και τους λέει, θα σας συνοδεύσω εγώ. Αυτά χτυπούσαν τα τριγωνάκια βέβαια, αλλά τα συνόδευσε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν άρρωστη. Εκεί κοντά σε ένα διβάνι με 40 πυρετό είχαμε χαμηλές. Και μόλις έφυγαν όλοι μαζί και έκλεισε η πόρτα, πήγε και ο πατέρας μου σε δουλειές του. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, κάτι το θυμάμαι σαν τώρα βέβαια, σαν τώρα, που πήδηξα από το κρεβάτι και βρέθηκα πάνω στο πιάνο και άρχισα να παίζω το εκτάλαβο. Αυτή ήταν η σκηνή. Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιο το άλλο με μία φίλη της, η οποία φίλη της μισολιποθύμησε, γιατί ήταν το θέμα κάπως υπερβολικό και φυσικό.
0: Είναι επίσης ακριβές ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι μάθατε τα θεωρητικά της μουσικής?
21: Ναι, ναι.
0: Σε ηλικία 12 ετών αυτό?
21: Ναι, ναι, και μετά έβαλα γυαλιά, τα οποία έχω βγάλει τώρα. Έπαθα μεγάλες ιστορίες με τα μάτια μου μετά από αυτό.
0: Πείτε μου τις αναμνήσεις σας, τις θύμησές σας από τη Λιλιπούπολη.
21: Είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικές είναι γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω ότι ήμασταν εντάξει. Δηλαδή, καλά, μπορεί κάποιος να έγραψε κάτι καλύτερο σε ένα τραγούδι, κάτι καλύτερο στο άλλο, αλλά ήμασταν όλοι περίπου της ίδιας ηλικίας, έτσι τα 27, 25, 26 εκεί. Δεν ήμασταν πάνω από 30 ετών. Ήμασταν όλοι σπουδαγμένοι, όλοι ήταν στο εξωτερικό. Μας ήθελε ο Μάνος έτσι να έχουμε την κουλτούρα τη... να έχουμε πάρει από την κουλτούρα τη δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, και να έχουμε και τη δικιά μας την κουλτούρα βέβαια, την κάπως ανατολική, την ελληνική και την κάπως ανατολική, και φτιάξαμε πράγματα τα οποία μεταξύ τους έχουν μια ομοιογένεια, φάνταστη, και εγώ τα λατρεύω, τα προσωπικά τα λατρεύω και ο κόσμος τα έχει λατρέψει. Φτιάξαμε μια οικογένεια εκεί δική μας, την οποία ήθελα να μπει και ο Χατζηδάκης.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας.
21: Η Μαριανίνα του έλεγε όχι, δεν θα μπείτε κύριε Χατζηδάκη.
0: Εκείνη η συνάντησή σας, η πρώτη συνάντηση με τον Χατζηδάκη, σωστά?
21: Ναι. Εκεί... Καλά, η πρώτη συνάντησή μου ήταν 4 μετρά με να παίζω το γαρίφαλο στο αυτί.
0: Εκεί είναι πια στη δεύτερη συνάντηση που
21: και
0: σας
21: μετά,
0: χρήζει.
21: Μετά με τη Βουγιουκλάκη. Με που έκανα τη Βουγιουκλάκη βέβαια και έδινα παραστάσεις στο σπίτι το μέρος. Με τη μεσαία πόρτα του Ψαλονιού εκεί.
0: Πότε σας έχρισε διάδοχό του? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζω, ότι ο Χατζηδάκης είχε πει ο διάδοχός μου θα είναι γυναίκα και λέγεται Πλάτωνος?
21: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός και μάλιστα μεταδόθηκε πανελληνίως αυτό στο ραδιόφωνο. Το τρίτο έκανε μια πανελλήνια μετάδοση εκείνη την ημέρα. Έπαιξε ο Χατζηδάκης της μητέρας του, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή, έπαιξε το μεγάλο του έργο, τη σκοτεινή μητέρα. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μαρία τη Φαραντούρη, εκείνη την ημέρα. Μετά με έβαλε εμένα και έπαιξα 5 δικά μου καινούργια τραγούδια, και του Ρούκου και του Καριωτάκη.
0: Με προτροπή του Χατζηδάκη έγινε ο Καριωτάκη, σωστά?
21: Ναι, με προσωπή του Χατζηδάκη γίνονταν τα πάντα. Όχι ότι δεν συζητούσαν η παραγωγή, κύριε Χατζηδάκη, έχουμε τις ιδέες, αλλά περνούσε τελική, η τελική απόφαση ήταν του Χατζηδάκη. Και εγώ μάλιστα τον Καριωτάκη, που ήταν Μάιος τότε του 78-79, φοβήθηκα να το κάνω. Γιατί μου είχε φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο σπίτι και εγώ πώς κάνω τόσο μεγάλο ποιητική. Έτσι την είδα τότε, τέλος πάντων.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη, ειδικά για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, αλλά πείτε μου, σε αυτή την παράσταση, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε και τις μοίρες, θα έχουμε και το σαμποτάζ, σωστά?
21: Λίγο σαμποτάζ, επειδή ήθελε πάρα πολύ ο Στάθης ο Καραπάνος να παίξει, γιατί το αγαπάει πολύ το σαμποτάζ και ήθελε πάρα πολύ να παίξει. Οι μοίρες λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τις μοίρες ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάω με την κακιά μοίρα που κόβει το νήμα της ζωής, την άνθρωπο. Στη μέση είναι η μοίρα, η κλωθό, η οποία πλέκει τη ζωή και τα λοιπά, που την έχω συνδέσει εγώ με το τώρα. Και στο τέλος έχω βάλει τύχη τη λάχιστη, που είναι των σκαλής τύχης, ας πούμε, και της γεννήσεως και της αναγεννήσεως και όλα αυτά. Όπως είχε θα τελειώνει με ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη μαζί με την Αθήνα Ρούτσι, για δύο φανές είναι στο τραγούδι. Είναι ένα μεγαλόπρεπο τραγούδι γεμάτο ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι να πούμε τώρα και τι να κάνουμε, βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ο καθένας να παρενεί, ας πούμε, να ελπίζει, να έτσι δεν είναι?
0: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είναι εκεί και η Άτροπος και η Κλωθό και η Λάχεσης, και κυρίως θα είστε,
21: και θα τελειώσει με τη Λάχεση,
0: και κυρίως θα είστε εσείς και η Μαρία Φαραντούρη. Κυρία Πλάτωνος, ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
21: Ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
1: Real FM.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι, με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Όταν κοιτάς από ψηλά,
30: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην σύγχρονη πραγματικότητα τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου. Κύριε Τσακνάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια της, στο χρόνο της πανδημίας, και μάλλον είναι αυτή που μας κράτησε, ξέρετε. Μας έδωσε αισιοδοξία και χαρά. Και τώρα, ακούγοντας τη Λένα πριν από λίγο εδώ δίπλα μου, συγκινήθηκα πάλι, γιατί, ξέρετε, δημιούργησε η Λένα έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτές οι ποιήτριες, λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είναι γνωστές στους φιλολογικούς κύκλους, στους επιστήμονες, έχουν εκδοθεί σε, πώς να τα πω, υπάρχουν σε ανακοινώσεις πανεπιστημιακές κλπ. Όμως, δυστυχώς, από το πολύ ευρύ κοινό, σε αυτό παραμένουν άγνωστες. Ξέρει κανείς την Σαπφό φυσικά, την τόσο επιδραστική σε όλες τις άλλες, την Τελέσσυλλα, ίσως λίγο την Πράξυλλα και μέχρι εκεί. Όμως, ξέρετε, υπάρχουν 63 σπουδαίες γυναίκες από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά, εκ των οποίων μόνο από τις 18 διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια σπαράγματα. Από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η Λένα συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε για την ύπαρξη ενός τέτοιου υλικού, και η Μαρία φυσικά, οι Φαραντούς, που μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και από την αρχή πυροδοτηθήκαμε οι τρεις μας σε μια πραγματική, ήταν, τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πανηγύρι. Η δουλειά ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, πανηγύρι, όταν το λέω, εννοώ, ναι, λέει η Λένα τώρα. Πήραμε φωτιά. Πήραμε φωτιά, γιατί έπρεπε να βυθιστεί κανείς μέσα σε αυτούς τους κόσμους. Ιδίως η Λένα, γιατί κάθε μια από αυτές, παρότι έχουν πολλά κοινά σημεία και πηγάζουν όλες από την μήτρα, την μεγάλη που είναι η Σαπφό, η κάθε μια είναι μια πολύ διαφορετική προσωπικότητα, ένας πολύ διαφορετικός κόσμος, μια πολύ διαφορετική ζωή. Ωστόσο, και αυτό μάλλον είναι και ο πλούτος που προσέφερε η Λένα σε αυτό το έργο, ανασύροντας αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καθεμιάς, και γι' αυτό θα ακούσει κανείς σε αυτό το φοβερό έργο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ διαφορετικές πάρα πολύ διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Μια πολυτροπία.
1: Μια πολυτροπία, τη λέει η Λένα εδώ δίπλα μου. Ναι, ταξιδεύει από τις αρχαίες ελληνικές κλίμακες σε βυζαντινές κλίμακες.
2: Μέσα σε ένα κόσμο μυστικό.
1: Ναι, είναι ένας μυστικός κόσμος, ωστόσο.
2: Ελληνικός αρχαίος κόσμος.
1: Μου μιλάει η Λένα δίπλα μου και καταλαβαίνετε
0: την ακούμε,
1: ότι
0: ναι.
1: Ξέρει πολύ καλύτερα από μένα να πει. Εγώ ήμουν δίπλα της και έβλεπα αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι, γιατί ήταν πραγματικά μια καταβύθιση. Τα κείμενα αυτά από τις 18 ποιήτριες των οποίων γνωρίζουμε σπαράγματα, κρατήσαμε τις 10, η Λένα, διαλέξαμε αυτές, και αυτά τα σπαράγματα απέκτησαν ξανά με τη μουσική της Λένας φωνή. Δεν μπορούσε άλλη φωνή παρά της κυρίας Φαραντούρη να είναι αυτή που θα τα έφερνε σήμερα σε μας κοντά. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη ανάγκη που είχαμε όλοι όταν τις ανακαλύψαμε, να τις φέρουμε κοντά στον πολύ κόσμο. Ξέρετε, εγώ και σαν δάσκαλος, γιατί δουλεύω σε δημόσιο σχολείο 30 χρόνια ως φιλόλογος, πάντα είχα την αγωνία πως οι νέοι, κάτι που είναι κλασικό, κάτι που είναι αρχαίο, κάτι που είναι παλιό, ο αρχαίος λόγος, εν πάση περιπτώσει, όπως συνέβη και με τον Πλάτωνα, με τις Μοίρες, πως θα φτάσει να συγκινήσει, να γοητεύσει, να είναι ελκυστικός στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μουσική. Άλλωστε, και μάλιστα τη μουσική της Λένας, που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο με μια ευφυΐα και μια άνεση που την ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να την πω εγώ, και μπορεί να γίνει ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο άκουσμα, όντας ταυτόχρονα κλασικό, γιατί και η έννοια του μοντέρνου, ξέρετε, έχει και αυτή υποστεί τις διάφορες τις ωραίες της, έτσι. Ναι, είναι, αυτό μας συγκινεί πιο πολύ, ότι πρόκειται για μια πολύ αγαστή συγκυρία, όπου ο αρχαίος λόγος, αυτό που λέμε κλασική παιδεία, γίνεται έτσι κατάλληλο να αγγίξει ένα νέο κόσμο, ένα νέο κόσμο μέσα από μια ελληνική γλώσσα πολύ σύγχρονη και με μουσικούς τρόπους που μπορούν να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν τους νέους. Στην συναυλία αυτή η Λένα έχει τοποθετήσει σε αυτό το έργο την ηλεκτρονική της μουσική, αλλά και 4 όργανα επί σκηνής. Πρόκειται δηλαδή για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη μορφή συναυλίας που πραγματικά είναι, νομίζω θα εκπλήξει τον κόσμο.
0: Κύριε Τσακνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το δώρο που μας έχετε κάνει, και εσάς και την κυρία Πλάτωνος, και βεβαίως το ραντεβού όλων μας είναι πια την άλλη Παρασκευή στο Ηρώδιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί και να το απολαύσουμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή και για το Real και για την
1: μένα,
0: εκπομπή και για μένα.
1: Και για μένα που ήρθα κοντά σου σε μια τόσο γνωστή και επιτυχημένη και ουσιαστική εκπομπή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η μυθιστρωματική ζωή σας, η απίστευτη παγκόσμια πορεία σας. Νομίζω ότι έγινε για μια ακόμα φορά αντιληπτό ότι οι πραγματικοί, οι σημαντικοί, οι μεγάλοι δεν έχουν κανένα είδος υπεροψίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε ένα από τα μοναδικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ πολύ υπεύθυνο αυτό που λέτε, αλλά μου δημιουργεί. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Να λειτουργώ έτσι σαν μαθήτρια κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες. ενέργειές σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, εκτός είναι οριστικά ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Real Weather.
21: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στο Ράδιο 1.
1: Κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, εκτός είναι οριστικά ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι μια ωραία Παρασκευή που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φοβάμαι ότι έχει πέσει έξω.
1: Δεν βλέπεις αυτό που συμβαίνει εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές υπήρχαν
0: για
1: προβλήματα.
0: Εδώ, για εδώ.
1: Ναι, για εδώ, ναι. Στη Δυτική Αττική, Βορειοδυτική Αττική υπήρχαν προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει, δηλαδή τις 7.30 ώρα έχει μαυρίσει το σύμπαν από εδώ.
1: Ναι. Όμως,
0: αστράφτη δεν ξέρω, δεν έχει.
1: Μια χαρά. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον μια χαρά.
0: Έχει κάτι αστραπούλες στο βάθος, βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι.
1: Ωραία Παρασκευή η σημερινή. Ωραία Παρασκευή.
0: Δεν είναι άσχημη.
1: Δεν είναι άσχημη. Δεν
0: είναι άσχημη. Συμπαθής.
1: Νομίζω ότι είναι μια συμπαθητική Παρασκευή.
0: Ναι, συμπαθής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97,8, 12 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Παρασκευής και 12 του μήνα. Πώς τα λέω έτσι, παιδί μου, και εδώ.
1: Τρομερή ευφάνεια.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ καλά. Μανώλη Παρδάλη στο να μετέχει.
0: Και Ελένη Κατσαμπεκή στο άλλο. Και ο Γιάννης Κραγεβράκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ειρήνη Κούρτη είναι στο
0: τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βαρεθήκαμε να βλέπουμε το διβάνι να λέει
1: δυστάξει. Μα πάλι ο Γρηγόρης Διβάνης εδώ. Τι ξέρω.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ο Χιλίαρχος λέει εντάξει τώρα, αυτό είναι τη Μπέκη. Ποτο απαγόρευση. Είναι τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, έτσι.
0: Εσύ είσαι η Μπέκη, έτσι.
1: Εγώ είμαι η Μπέκη, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι της Μπέκης.
1: Ναι, αυτό είναι της Μπέκης. Οριακά από τα απαγόρευση, γιατί είναι το 1935 το κομμάτι αυτό, Έλα Φιτζέραλντ, σε ηλικία 18 ετών. Και είναι η πρώτη της ηχογράφηση. Love and Kisses το
0: ναι,
1: κομμάτι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι, μάλλον λίγο μετά την ποταπαγόρευση. Το έπιασε δηλαδή ο Χιλίαρχος, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Έχει τη λέω μήνυμα, κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα. Δεν ξέρω. Τι, να σας πω κάτι. Κανείς που δεν είναι καλά δεν το διαπιστώνει εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που το βλέπουν οι άλλοι και του λένε μα είσαι καλά. Και είναι καλά είμαι.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Έχεις κοιταχτεί να δεις στον καθρέφτη πως φαίνεσαι. Σαν λεμόνι είσαι. Έβλεπα μια ταινία για αυτό το πατώ σαν λεμόνι χθες. Που παίζει διπλό ρόλο Χατζηχρήστο. Έβλεπα ταινία για να έρθει η ώρα του αγώνα. 5 ώρα το πρωί.
1: Συγγνώμη, κάθισες 5 ώρα το πρωί και είδες αγώνα. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
0: Έχει μουντιάλ.
1: Τι και δεν θα κοιμάσαι?
0: Στα διαλύματα.
1: Στα διαλύματα, λιγάκι με ξυπνητήρι.
0: Στα διαλύματα, άτεξτο. Ρε τον Κακομοίρη. Που λες ήταν ο Χατζηχρήστος, έπαιζε διπλό ρόλο. Ο δίδυμος αδερφός ήταν ο Θήμιος που ήταν στο χωριό. Και έχει το θέατρο, δεν πάει καλά κτλ. Και του λέει σε κάποια στιγμή ο φωτοπλός, είσαι, του λέει, κίτρινο σαν το λεμόνι. Το κοιτάει ο Χατζηχρήστος καλά καλά. Του λέει και εσύ, του λέει, τι ήρθες να μου το πεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, ήταν λοιπόν χτες ένας Βραζιλιάνος διαιτητής. Καλός φαντάζομαι για να σφυρίζει το Μουντιάλ στην πρεμιέρα. Οι διαιτητές έχουν και κάμερα, εγώ το είχα πάρει χαμπάρι πάνω τους. Και σε κάποια στιγμή είδα μια φάση αεροπλανική. Και λέω,
1: τι
0: πώς
1: αυτό?
0: Το κάνουν αυτό? Και είναι από την κάμερα του διαιτητή.
1: Έλα.
0: Ναι. Πώς τα βλέπει ο διαιτητής και καλά. Εντάξει.
1: Καταπληκτικό.
0: Θα φτάσουμε σε άλλο επίπεδο.
1: Λοιπόν, απόψε να
0: το
1: πούμε.
0: Ναι, να περίμενα να σου πω τώρα τι, γιατί σου το λέω.
1: Για πες.
0: Σε κάποια στιγμή λοιπόν τον καλούν στο ΒΑΡ. Στη δεύτερη αποβολή της Νοτιού Αφρικής. Για να δει μια φάση που ο παίχτης της Νοτιού Αφρικής χτυπάει όντως τον Μεξικάνο. Αλλά το καινούριο σύστημα στο Μουντιάλ, ένα από τα καινούργια συστήματα, είναι ότι πρέπει να αιτιολογεί κιόλα την απόφασή του και το μικρόφωνο του. Εδώ ακόμα δεν το έχουμε φέρει στην Ελλάδα αυτό το κολπάκι. Το μικρόφωνο το ακούγεται σε όλο το στάδιο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Που εξηγεί για ποιο λόγο.
0: Εξηγεί για ποιο
1: αιτιολογεί,
0: λόγο. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο αλλάζει την απόφαση που παίρνει.
1: Την απόφαση του.
0: Είχε όμως πρόβλημα με τα αγγλικά του. Και το κοιτάγαν όλοι και δεν καταλαβαίνανε.
1: Έλα,
0: και,
1: μωρέ,
0: ναι, και το μόνο που καταλάβανε ήταν στο τέλος που Red Card προσπαθούσε
1: Red
0: να πει
1: card.
0: Αλλά δεν του βγήκε. Δεν ξέρω τι έπαθε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το πει.
1: Δεν μπορούσε, ναι.
0: Δηλαδή τον κοιτάγανε και οι Νοτιοαφρικανοί και όταν ακούσανε το Red Card καταλάβανε.
1: Ναι.
0: Τον κοιτάγανε και κάνανε έτσι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τι λέει? Λοιπόν. Έλα, πες τώρα.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σήμερα δόθηκε μια παράταση για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Εν όψη της
0: για περίοδου. Για τα πέθανε κεφάλια την Τρίτη.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι πολύ λίγες οι.
0: Ναι, γιατί είδαν ότι δεν έχει δουλέψει το σύστημα.
1: Η πλατφόρμα. Οπότε δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 22 του μηνός. Θα μιλήσουμε
0: μια εβδομάδα δηλαδή.
1: Είναι μια εβδομάδα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Μανώλη. Δηλαδή δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα.
0: Κοίτα να δεις κάτι. Μια οργανωμένη πολιτεία και ένας οργανωμένος δήμος προλαβαίνουν πολλά. Δηλαδή αν βάλουν ένα προγραμματισμό, προλαβαίνουν. Αλλά
1: ιδιώτες προλαβαίνουν.
0: Ο ιδιώτης έπρεπε να έχει προνοήσει νωρίτερα.
1: Και για εκείνους είναι, για όλους.
0: Ναι, αλλά ο ιδιώτης δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις,
1: ναι,
0: και τις πολλές.
1: Οπότε να χρειάζεται πολλή πολλά διάσπαση, συνεργεία και πολλοί κόσμο να δουλέψει για αυτό.
0: Εντάξει, πώς είναι αυτοί που έχουν τέτοια θέματα.
1: Οι ιδιώτες δεν έχουν και τα λεφτά που έχουν οι δήμοι για να τα μαζέψουν.
0: Προφανώς. Από αυτή την άποψη, ούτε μια εβδομάδα φτάνει στον ιδιώτη. Mm. Αν δεν έχει τα λεφτά, δεν θα τα έχει και μετά από μια εβδομάδα το πιθανότερο.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες φωτιές οι οποίες δεν ήταν και πολύ μικρές.
0: Όχι.
1: Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν η απροσεξία, δεν ήταν εμπρισμοί. Δηλαδή αποδείχθηκε το
0: ότι. Όπως την πλειονότητα των περιπτώσεων των πυρκαγιών ετησίως.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο μετά τις 9.30 που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Και σκεφτήκαμε επίσης με τον Μανώλη ότι απόψε που είναι έτσι μια ωραία Παρασκευή, ίσως θα ήταν καλό να πηγαίναμε λίγο μουσικά τη δεύτερη ώρα μας.
0: Έως και πολύ.
1: Έως και πολύ, ναι. Μουσικά. Έως και πολύ μουσικά.
0: Αλλά με θέμα όμως, όχι,
1: όχι
0: άντε
1: έτσι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Όχι έτσι. Διότι το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τις συνεργασίες. Τις πολιτικές συνεργασίες.
0: Σας ακούω, μην ανησυχείς.
1: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου.
0: Σκέφτομαι το επόμενο καρφί μου.
1: Βλέπω το σνεφάκι της σκέψης σου. Λοιπόν, για τις συνεργασίες, τις πολιτικές. Μέχρι και λέγαμε συνεργασίες. Μήπως να κάνουμε κάτι για τις μουσικές συνεργασίες, που μερικές φορές είναι και απρόβλεπτες, αλλά σίγουρα είναι επιτυχημένες. Και κάπως έτσι θα το πάμε τη δεύτερη ώρα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης στην. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ραδιόφωνο τηλεόραση στην ΕΡΤ. Στο δημόσιο τέλος πάντων ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Όπου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι γενικώς δεν θα υπάρξουν συνεργασίες σε καμία των περιπτώσεων. Δεν τον άκουσα βέβαια να λέγεται. Α, και είπε κάποια πράγματα και για τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ουράς αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ποιο πνεύμα?
0: Στο πνεύμα του ότι έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα. Προφανώς είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός. Η ιστορία του δεν διαγράφεται. Και ποιος είμαι εγώ σε πολιτική εμπειρία για να. Αλλά πώς είναι δυνατό να κάνει κακό, γιατί έχει αρχίσει τώρα και αυτή η επίκληση.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, σίγουρα έχουν μια σημασία οι δηλώσεις αυτού του τύπου, αλλά ξέρεις, πρέπει να τις εξετάζουμε στους χρόνους που γίνονται οι δηλώσεις αυτές. Γιατί όταν έρχεται η πραγματικότητα, έρχονται και οι ανατροπές μερικές φορές. Κρίνονται στη στιγμή τους τα πράγματα αυτά. Δεν ανακοινώνονται από πριν, γιατί δεν φαντάσουν να υπήρχαν τέτοιες ανακοινώσεις από πριν των κομμάτων.
0: Έδωσε και ο κύριος Χαμένος μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Όπου υποστήριξε ότι η Χαριστιανού θα είναι τρίτη. Και υποστήριξε ότι αν συνεχίσουν έτσι τα κόμματα, τη δεύτερη Κυριακή, εάν υπάρξει, που το πιθανότερο λέει να υπάρξει, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην μπει ούτε στη Βουλή.
1: Γι' αυτό, Μανώλη, ίσως είναι άγια κάνουμε, πράττουμε απόψε και το πάμε λίγο πιο μουσικά με συνεργασίες άλλες. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια συζήτηση η οποία, ναι, έχει μια αξία, αλλά έχει μια αξία μέχρι ενός σημείου.
0: Ναι, να σου πω όμως τώρα κάτι.
1: Η ανάλυση
0: η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Πού βασίζεται η ανάλυση δηλαδή αυτή? Δεν βασίζεται στην πραγματικότητα.
0: Όχι.
1: Των αριθμών.
0: Ναι, προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή επιχειρεί, και εντάξει, λογικό είναι δικαίωμά τους, επιχειρεί να προβάλλει το σενάριο της αυτοδυναμίας ως τη μόνη λύση.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αυτό όμως μπορεί να της βγει, μπορεί και να μην της βγει.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο εγώ λέω να μην της βγει, αλλά μπορεί να της βγει. Εάν δεν της βγει, και έχοντας πει ότι η μοναδική λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει μετά?
1: Κοίταξε, Μανώλη, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να σηκώσει από την πρώτη Κυριακή τους ψηφοφόρους, τους ψηφοφόρους της από τον καναπέ. Δηλαδή δεν θέλει οι ψηφοφόροι της ή αυτοί που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία να πούνε, μα αφού θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν το αφήνω τώρα να πάω στις δεύτερες να ψηφίσω.
0: Και αν γίνει έτσι?
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Απλά ο στόχος είναι να μην να κινητοποιηθούν όσο γίνεται οι ψηφοφόροι.
0: Ναι.
1: Ή όσοι είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάνε να ψηφίσουν.
0: Για να.
1: Έτσι παίζεται τώρα. Δηλαδή είναι καθαρά η ιστορία, νομίζω, κρίνεται σε αυτό. Σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει συμμετοχή, να πάει κόσμος να ψηφίσει με το αφήγημα πρώτη Κυριακή.
0: Για να
1: λυθούν όλα την πρώτη Κυριακή. Να δούμε, θα το φέρει.
0: Για
1: θα το φέρει,
0: δούμε.
1: Υπομονή.
0: Έτσι,
1: είναι και οι χρόνοι. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πότε θα γίνουν.
0: Εγώ θα επιμείνω στο 2026.
1: Ναι.
0: Εγώ. Α, είχαμε την ορκομοσία,
1: Είχαμε και την ορκομοσία. Το σημαντικό όμως, Μανώλη, και θέλω να με κοιτάξεις τα μάτια τώρα που θα το πω αυτό. Έχεις δει τι γίνεται με την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, χαμπέμους πάξ. Έχουμε ειρήνη? Έχουμε.
0: Περίμενε.
1: Βγήκε λευκός καπνός?
0: Εγώ δεν είμαι τα λατζικά.
1: Γιατί? Εντάξει, μωρέ, εντάξει, αυτά είναι λίγο κλισέ λατινικά. Χαμπέμους πάπαμ.
0: Το χαμπέμους πάπαμ το ξέρω.
1: Πάξ Ρωμάνα.
0: Πάξ Ρωμάνα το ξέρω.
1: Χαμπέμους πάξ.
0: Εντάξει, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, εδώ...
0: Σωστό, μικρέ βλακούλη, σκέψου λίγο. Ήμαρτον. Σωστό.
1: Υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Το είπε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Είναι κοινά αποδεκτό αυτό το κείμενο.
0: Ναι.
1: Και πάμε προς την ειρήνη πια. Η Ελβετία εντωμεταξύ προσφέρεται να φιλοξενήσει αυτή την υπογραφή, τις αντιπροσωπείες που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Υπήρχε ένα δημοσίευμα νωρίτερα που έλεγε ότι θα γίνει την Κυριακή στη Γενέβη η υπογραφή της συμφωνίας. Αυτό το Ιράν το είχε διαψεύσει. Τώρα όμως βγαίνει η Ελβετία και λέει, ελάτε, εφόσον έχετε συμφωνήσει, είμαστε σε επαφή, ελάτε να υπογράψετε την συμφωνία.
0: Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, παίζανε την κουμπάρα όλες τις μέρες. Όλες τις ώρες.
1: Και δεν ξέρω και μετά αν θα τις.
0: Την κολλητή δηλαδή... και τέτοια. Ναι, φεύγουμε. Ωραία.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι θα το πάρουμε έτσι βαριά όλο αυτό που γίνεται απόψε.
0: Να, ξέρω εγώ. Παιδιά, λέει το Μπέκι, είναι φανταστικό. Καθιερώστε το όπως λέμε, χουδαλά και παλιά τούδε το τουδεσιά. Ωραία, εγώ συμφωνώ, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πες σε μένα τι θα λες. Παρδά. Ναι, έχουμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα αλλάξω. Αλλά ναι, να το καθιερώσουμε το Μπέκι, είναι ωραίο.
1: Ωραία, έγινε.
0: Λοιπόν, Μπέκι, πάμε.
1: Πάμε,
0: γιατί έχουμε πακέτο.
1: Πάμε.
0: Και μετά τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις. Κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου. Και συζητούσαμε για τα καθαριστά οικόπεδα, την παράταση που δόθηκε.
1: Την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 22 του μηνός. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αντιπύραρχο, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλησπέρα, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα για το πώς έχει πάει μέχρι στιγμής αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων?
2: Βεβαίως. Από την νέα υπουργική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί και προέβλεπε τον υποχρεωτικό καθαρισμό από 1 Τετάρτη ως 15 Ιουνίου, η ημερομηνία λοιπόν καταληκτική ήταν για τη Δευτέρα την ερχόμενη που μας έρχεται, έχουμε διαπιστώσει μια απόκληση σχέση με πέρσι κοντά στις 150.000. Είμαστε κάτω φέτος, για τον απλούστατο λόγο όμως ότι δεν είναι συγκρινόμενα τα μεγέθη, δεν είναι συγκρίσιμα. Γιατί πέρσι η ημερομηνία η καταληκτική ήταν 31 Μαΐου, ενώ φέτος είναι 15 Ιουνίου και δόθηκε μια παράταση 15 ημερών. Ενώ φέτος είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο, ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου και η παράταση είναι για 7 ημέρες. Και επίσης το γεγονός ότι οι βροχές μας πήγανε όλοι αυτό τον καθαρισμό, σε όλους τους συμπολίτες μας πήγαν πιο πίσω. Δηλαδή σκέφτονται ότι αφού βρέχει, αφού η βλάστη θα μεγαλώσει ξανά και ξανά, καλό θα ήταν να πάω πιο πίσω. Όλοι λοιπόν το αφήσανε από ό,τι βλέπουμε για τελευταία στιγμή. Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια από τους συμπολίτες μας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Δήμο, ο Δήμος ήταν μέσα στην αρμοδιότητά του να ενημερώσει μέχρι 31 Μαΐου τους πολίτες, τους δημότες του. Τα σημερινά στοιχεία λοιπόν δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει περιθώριο μεγάλο για να ενισχυθεί ο ρυθμός των καθαρισμών σε σχέση με την περσινή χρονιά. Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, η πρόληψη είναι εκείνο το κρίσιμο μέγεθος το οποίο αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς. Αυτό λοιπόν, εάν το προσέξουμε φέτος, και έχουμε ξαναπεί ότι τα καθαρά οικόπεδα θα το φωνάζουμε, θα το υπογραμμίζουμε σε κάθε μας δήλωση παντού. Και η καμπάνια μας, αυτό αν δείτε στην καμπάνια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, αυτό αναφέρει, ότι η πρόληψη μέσω των καθαρισμών, των καθαρών οικοπαίδων, είναι το Α και το Ω για τις ιδιοκτησίες των πολιτών. Δεν μιλάμε για την ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την πρόληψη. Αν θέλετε, μπορεί να είναι και μια τέτοια συζήτηση. Μιλάμε για τον καθαρισμό, για τα ατομικά καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφές στις πυρκαγιές και είναι αυτά τα οποία παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα οικόπεδα, στους οικοπεδούχους, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα σε περίπτωση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
1: Κύριε Αρτοπιέ, επειδή εσείς βρίσκεστε στο πεδίο και έχετε και την εμπειρία εκείνη την ώρα, αυτό που λέτε μπορείτε να μας το πείτε λίγο πρακτικά και σε χρόνους? Δηλαδή τι συμβαίνει όταν προκύπτει μια φωτιά, όταν σκάει μια φωτιά και το οικόπεδο είναι καθαρό ή δεν είναι καθαρό?
2: Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Η βιομάζα που λέγεται ξέρα χόρτα γενικά είναι πιο λεπτή. Το πάθος της βιομάζας είναι συνεχής και είναι και πιο λεπτή αυτή η βιομάζα. Τα χόρτα λοιπόν, όταν αυτά τα χόρτα βρεθούν σε περιπτώσεις έναρξης πυρκαγιών και ειδικά στη μίξη βασικού με αστικό ιστό, καίγονται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση. Το χειρότερο πράγμα σε μια αγροτοδαστική πυρκαγιά να μπει η πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό και να βρει τροφή σε τέτοιου είδους χαμηλή βλάστηση. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Η πυρκαγιά αποκτά καλπάζουσα μορφή, μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στον αστικό ιστό και συμπαρασύρει με τη βοήθεια του ανέμου. Βρίσκει τροφή αυτή η καύσιμη ύλη και γίνεται ό,τι επικίνδυνέστερο για τον πολίτη. Εκείνη λοιπόν την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα έχουμε όλο αυτό το χρονικό παράθυρο για να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα στα σπίτια μας. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για την πρόληψη που αφορά τον κάθε ένα πολίτη από εμάς ξεχωριστά. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό, αυτή η υπουργική απόφαση δεν αφορά μόνο πολίτες, δεν αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αφορά και τους Δήμους. Κάνουμε λοιπόν έκκληση και στους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα και στις περιφέρειες που έχουν δημοτικά ακίνητα ή ακίνητα της περιφέρειας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το βλέπουμε αυτό και έχουμε και αναφορές και από ακροατές μας και για τους Δήμους, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε ο καθαρισμός.
2: Κοιτάξτε, η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι καιρικές συνθήκες και η ξηρασία αυξάνουν καθημερινά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Είτε πρόκειται για έναν πολίτη, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα όπως σας, είπα.
0: Εσείς καλά τον λέτε, αλλά...
2: Δεν μπορεί να μένει αμέτωχος σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που κατά μας θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Υποχρεωτική μεν, αλλά αυτονόητη. Πρόκειται για την μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων και πολύ περισσότερο των πολιτών της χώρας μας. Είμαστε μια πυρόπληκτη χώρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για πρόληψη, το α και το ω για να κερδίσουμε τη μάχη κόντρα στις πυρκαγιές είναι το να προσέξουμε όλοι ατομικά. Η ατομική υπευθυνότητα είναι αυτή που πρώτα απ' όλα είναι που θα μας κάνει ικανούς να κερδίσουμε τη μάχη κατά των πυρκαγιών. Βεβαίως και τα ενιαία μέσα, βεβαίως και οι πυροσβέστες και τα οχήματα και τα ντρόνς και οι δορυφόροι. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται καθένας από εμάς να προσέξει και με τους καθαρισμούς και φυσικά να μην προβαίνει σε αμελείς ενέργειες όπως αυτές που βλέπουμε καθημερινώς. Έχουμε 82 συλλήψεις, αν είναι δυνατόν, 82 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς για ανθρώπους οι οποίοι κάνανε καύση στην Ήπεθρο. Τους έφυγε η πυρκαγιά κατά το κοινό λεγόμενο και έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας 82 πολίτες οι οποίοι με αμελείς ενέργειες έφεραν σε μεγάλο κίνδυνο μια ολόκληρη κοινότητα. Ακόμη και χθες είχαμε σύλληψη. Προχθές στο Φίληρο 3 εργάτες για θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Λοιπόν, αυτού του είδους οι ενέργειες, όσα και αεροπλάνα να έχεις, όσα και ελικόπτερα, ξέρετε, η χώρα μας έχει ίσως το μεγαλύτερο στόλο εναέριων μέσων στην Ευρώπη. Πάνω από 80 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη φέτος θα είναι στη διάθεση της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, θέλουμε να το τονίσουμε αυτό. Όσα εναέρια μέσα και να επιχειρήσουν, όσοι χιλιάδες πυροσβέστες, αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα αν δείτε τη διεθνή πραγματικότητα. Το διεθνές πυροσβεστικό γίγνεσθε. Υπάρχουν πολύ προηγμένες χώρες, όπως η Αμερική, ο Καναδάς. Σας πληροφορώ ότι σε συνεργασία που έχουμε με αυτές τις αρχές, οι πυρκαγιές δεν ακούν. Έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Και οι πυρκαγιές δεν συγχωρούν λάθη. Δεν συγχωρούν αμέλεια. Το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι αυτό. Δεν συγχωρείται καμία απροσεξία. Και η νομοθεσία, όπως σας είπα, δεν είναι σε καμία περίπτωση διαπραγματεύσιμη. Οι κυρώσεις πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές.
0: Σας ακούω, όση ώρα σας ακούω, κυρία Αρτοπιέ, σκεφτόμουν και έκανα πράξη με το μυαλό μου και χωρίς να έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω τους αριθμούς που δώσατε, γιατί προφανώς αυτοί είναι. Αλλά σκέφτομαι το εξής. 150.000 σημεία καθάριστα σε σχέση με πέρσι. Παράταση μιας εβδομάδας. Η παράταση δόθηκε σήμερα, δηλαδή 3 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, που ήταν και 15 μέρες επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Και έχετε το σκεπτικό, και καλώς το έχετε, αλλά εκεί εγώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε, ότι να που έβρεξε και το πήγαμε λίγο πιο πίσω. Όμως ο πολίτης δεν ξέρει, ή ο Δήμος δεν ξέρει ότι θα δοθεί την Παρασκευή παράταση για τη Δευτέρα. Άρα αυτά τα 150.000 μήπως δεν είναι μόνο αυτοκίνητα αμέλεια. Το έχουμε αφήσει πίσω, γιατί φαντάζομαι σε 3 μέρες, αν δεν δινόταν παράταση, 150.000 σημεία δεν θα καθαρίζονταν.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το αναφέρετε, γιατί θα σας πω, η παράταση μπορεί να δόθηκε τώρα, αλλά η περίοδος των καθαρισμών έχει ξεκινήσει από 1 Τετάρτου, δηλαδή ο πολίτης έχει στη διάθεσή του.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω για αμέλεια. Διότι όταν φτάνουμε Παρασκευή, 3 μέρες πριν να λήξει η προθεσμία, και έχουμε 150.000 σημεία καθάριστα. Εγώ βλέπω αμέλεια μετά από τόσο καιρό που είχε στη διάθεσή του ο πολίτης ή ο Δήμος.
2: Η αλήθεια είναι όμως και αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι υπήρχαν περίοδος των βροχοπτώσεων, ήταν αρκετές σε σχέση με πέρσι, αρκετά περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος βλέπει ότι ακόμη και τώρα, να το πούμε αυτό, στα δυτικά προάστια μέχρι πριν λίγο έβρεχε καταρακτοδός.
1: Ναι.
2: Στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι έβρεχε καταρακτοδός. Στην Λεωφόρο Καβάλας, μπορεί στο Μαρούσι που είστε.
0: Μαυρίλα πολύ έχει, αλλά δεν έβρεξε.
1: Δεν έβρεξε, όχι.
2: Το Χαϊδάρι αυτή τη στιγμή έβρεχε πριν από λίγο. Η πληροφορία μου ήταν όπως λέγουμε, καταρακτοδός και στη Λεωφόρο Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο μια μικρή απόθεση στον κόσμο να κάνει καθαρισμό. Σου λέει, ας το αφήσω λίγο πίσω. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είμαστε και στην Ελλάδα, θέλουμε και τη μικρή παράταση. Δόθηκε η μικρή παράταση, βεβαίως. Δεν δόθηκαν 15 μέρες. Δόθηκαν 7 ημέρες προκειμένου να πάμε όλοι να κάνουμε τους καθαρισμούς. Προλαβαίνουμε. Είχαμε όλο το χρονικό αυτό περιθώριο και πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν με αυτή την παράταση και θα κάνουν τους καθαρισμούς. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι θα πρέπει και να συντηρούν τα οικόπεδά τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Πράγμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλο προληπτικό μέτρο.
0: Ναι, δηλαδή, όχι τα καθαρίσαμε και τα αφήσαμε.
1: Ναι, για τον Αύγουστο θα έχουν πάλι. Ναι.
2: Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Λέμε ότι συντηρούμε αυτά τα οικόπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Αυτό εντάσσεται στην αλλαγή της κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να έχουμε. Είμαστε μια πυρόπληκτη χώρα. Η πρόληψη είναι, όπως σας είπα, ο ισχυρότερος σύμμαχος πολιτικής προστασίας. Είναι αυτή που αποτρέπει την διακινδύνευση, την ενδεχόμενη έκθεσή μας σε κίνδυνο σε περίπτωση μιας κρίσης, μιας πυρκαγιάς που έχουμε δει στο παρελθόν τι ζημιές έχει προξενήσει σε οικίες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι ασφάλεια για τον ίδιο, για την σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Και φυσικά για τις περιουσίες και φυσικά για το φυσικό πλούτο και για ολόκληρες τις κοινότητες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι η ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως.
0: Έχετε δίκιο. Τι πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση που δεν καθαρίσει κάποιος?
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια κατηγοριοποίηση στα πρόστιμα. Αν κάποιος δεν καθαρίσει καθόλου το οικόπεδό του και δεν τον υποβάλει. Δεν είπαμε για την νομοθεσία, ότι η νομοθεσία τη επιβάλλει καθαρισμό πλέον μέχρι τις 22. Και ανεβάζουμε την υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Εάν δεν κάνω καμία ενέργεια μέχρι τις 22, θα επιβληθεί ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη υπεύθυνη δήλωση.
0: Αν έχει γίνει ο καθαρισμός και δεν το έχει ανεβάσει.
2: Και δεν το έχει ανεβάσει, είναι 100.
0: Ναι. Αν θα πρέπει βέβαια να αποδείξει ότι το έχει καθαρίσει.
2: Βέβαια. Ναι. Εάν δεν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση ότι το έχει καθαρίσει, όταν θα πάει αυτεπάγγελος καθαρισμός του Δήμου. Γιατί εάν δεν κάνω κανένα καθαρισμό, έρχεται η Δημοτική Αρχή και κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό βάσει της υπουργικής απόφασης.
0: Ναι. Αυτό γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή είναι κάτι που...
2: Θα σας πω, για να μην τα ανοίγουμε όλα τα θέματα. Ναι. Διοικητικά πρόστιμα, 500 ευρώ δεν κάνω τίποτα. 100 ευρώ, κάνω καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλω τη δήλωση. Και ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός πότε ξεκινάει? Θα ξεκινήσει λοιπόν αντί για τις 16 Ιουνίου, θα ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου. Ο Δήμος, με βάση το Εθνικό Μητρό Ακινήτων της πυροπροστασίας, υπάρχει το Εθνικό Μητρό το οποίο έχουμε και από πέρσι, θα μπει να κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό και το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει όλες τις καταγγελίες. Είτε αυτοπρόσωπες μέσω email, μέσω υποβολής στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, είτε στην πλατφόρμα μας στο ακαθάριστα.gov.gr. Το ακαθάριστα.gov.gr δεν δέχεται μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις, δέχεται και καταγγελίες πολιτών. Θα τις εξετάσουμε λοιπόν όλες πλέον από τις 23 Ιουνίου. Ήταν οι 16, πάμε στις 23. Σε κάθε περίπτωση, αν έρθει ο Δήμος να κάνει τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό, θα υπάρχει μια χρέωση για τον πολίτη 1 ευρώ το τετραγωνικό. Θα δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε μισό στρέμμα, 500 τετραγωνικά. Επομένως,
0: 500 ευρώ,
2: για να πάρει 500 ευρώ, στην τα 500 ευρώ από την πλατφόρμα που δεν έχουν καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Είναι ένα,
1: τώρα,
0: είναι ένα
1: μεγάλο ποσό.
2: Να πούμε όμως εδώ και το πολύ σημαντικό πρακτικό θέμα. Πολλοί θα καθαρίσουν. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουν σε καμία περίπτωση, τους θα απευθύνουμε και σε αυτό το πράγμα έκκληση, να μην βγάζουν τα κλαδιά και όλα τα κυπαία τους στο πεζοδρόμιο, διότι η ξηρή καύση μήλη γίνεται ακόμη ξηρότερη και γίνεται αυτό που λέμε το τέλειο προσάνομα σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
1: Άρα πού τα βάζουμε δηλαδή αυτά?
2: Ωραία. Είναι η υποχρέωση λοιπόν του οικοπεδούχου να μεταφέρει κατόπιν συνεννόησης με τη Δημοτική Αρχή, μένω στο Διόνυσο, επί παραδείγματι, μένω στο Διόνυσο και καθαρίζω το οικόπεδό μου.
1: Ναι.
2: Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο Διονύσου, επί παραδείγματι λέω, και λέω, πού έχετε πράσινα σημεία, πού τα αναποθέτω? Τα αναποθέτεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. στο τάδε σημείο. Εκεί λοιπόν ο πολίτης θα μεταφέρει με τη βοήθεια ενός φορτηγού ιδιωτικού, έχει ήδη αναλάβει τον καθαρισμό, και ο άνθρωπος που του έχει κάνει τον καθαρισμό του μεταφέρει τα κλαδιά όλα στο
0: στο σημείο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2: Εκεί τελειώνει η υποχρέωση του οικοπεδούχου. Όταν μεταφέρει αυτά τα κλαδιά, όχι στο πεζοδρόμιο, σε προκαθορισμένο σημείο της Δημοτικής Αρχής.
1: Άρα, δηλαδή, δεν ισχύει αυτό ότι βγαίνουν, ειδοποιούμε μέσω του Νόβοβιλ και έρχονται από το Δήμο και παραλαμβάνουν τα κηπαία, τα συγκεκριμένα. Γιατί εγώ αυτό ήξερα ότι συμβαίνει συνήθως, έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Έρχονται δηλαδή τα οχήματα του Δήμου και παραλαμβάνουν τα κηπαία.
2: Εδώ εξηγούμε την νομοθεσία. Ο οικοπεδούχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό, την αποκομιδή και τη μεταφορά σε προκαθορισμένο χώρο της Δημοτικής Αρχής. Εκτός εάν συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή και πει, έλα, υπάρχουν δημοτικές κοινότητες οι οποίες αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και την αποκομιδή και τη μεταφορά. Εκεί βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το προβλέπει η υπουργική απόφαση. Αντί να πάρω έναν εργάτη, λέω στο Δήμο, το κάνουν, αν το κάνει ο Δήμος, το αναλαμβάνει ο Δήμος. Βεβαίως, το οποίο δεν είναι δωρεάν, είναι ο καθαρισμός που θα πλήρωνε σε έναν ιδιώτη, τον πληρώνει στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Άλλη μια ερώτηση, κύριε Αρτοπία. Αν λοιπόν εγώ λέμε ότι έχω τώρα ένα οικόπεδο, το καθαρίζω, το δηλώνω, αλλά δεν είμαι συνεπής ως προς αυτό που είπατε πριν, σε 2-2,5 μήνες να το προσέχω για να το ξανακαθαρίσω, γιατί μπορεί να βρέξει, να φουντώσει, ξέρω εγώ τι, και προκύψει μια πυρκαγιά από εκεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το προβλέπει η νομοθεσία?
2: Βέβαιως, αυτό που σας είπα πριν από λίγο είναι ότι η συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου,
0: ναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι
2: θα σας πω, κατάλαβα τι θέλετε, ναι, να πείτε. Η συντήρηση είναι υποχρέωση του οικοπεδούχου.
0: Υποχρέωση ήμουν, εγώ δεν το έκανα όμως.
2: Ας πούμε λοιπόν, ωραία, επειδή θέλετε case study, μελέτη παραδείγματος λοιπόν.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Ξεκίνησε μια πυρκαγιά από ένα οικόπεδο το οποίο ενώ καθαρίστηκε στην αρχή, μετά από 3 μήνες έμεινε καθάριστο.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος άφησε το οικόπεδο το καθάριστο θα ελεγχθεί πειθαρχικά, διότι αφενός θα πάρει το διοικητικό πρόστιμο και αφετέρου στην προανακριτική διαδικασία διερεύνηση των αιτιών για την πυρκαγιά θα έχει ευθύνη που άφησε το οικόπεδο του ακαθάριστο ενώ έπρεπε να το συντηρήσει. Επομένως έχει και ευθύνη έναντι του νόμου σε περίπτωση που ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
0: Ναι. Τα πρόστιμα είναι ίδια και για τους δήμους, τα ποσά?
2: Τα πρόστιμα τα επιβάλλει και το πυροσβεστικό σώμα και η Δήμη.
0: Ναι, όχι, λέω, αν όμως ο Δήμος.
1: Σε εκτάσεις του Δήμου, αν δεν καθαρίσουν, είναι ίδιο τα τετραγωνικά, δηλαδή όπως μας το περιγράψατε, είναι τέτοια ποσά.
2: Βεβαίως. Το πυροσβεστικό σώμα επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα. Mm. Μπορεί να είναι συνεργάτες οι Δήμοι, οι δημοτικές αρχές, αλλά σε περιπτώσεις παρεκκλήσεων από την νομοθεσία επιβάλλει πρόστιμα όπου χρειάζεται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι μόνο οι πολίτες οι οποίοι, όπου υπάρχουν αμελείς συμπεριφορές, ακόμη και από δήμους, υπάρχει η ελεγκτική αρχή. Σας είπα ότι
0: εγώ για το ύψος ενδιαφερόμουν, μήπως αλλάζει επειδή. Ναι. Εντάξει, για τη δημοτική αρχή, ας πούμε.
1: Το ύψος του προστήμου.
0: Ναι, το ύψος του προστήμου, μήπως αλλάζει.
1: Είναι όλοι λοιπόν ακριβώς το ίδιο.
2: Όλοι είναι υπόχρεοι, τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα νομικά πρόσωπα. Και σας είπα και πάλι, το στίχημα το μεγάλο του φετινού καλοκαιριού είναι να καθαρίζουμε τα οικοπεδά μας, να καταλάβουμε ότι είναι μια συλλογική ευθύνη τόσο των αρχών, των κρατικών αρχών, του πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των πολιτών. Mm-hmm. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζουμε την κουλτούρα ασφάλειας, αυξάνουμε κατά πολύ την αφεκτικότητα των κοινοτήτων, των κοινωνιών, και έχουμε το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα, ασφαλέστερους πολίτες.
1: Ναι. Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα, εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
19: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
18: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
27: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
28: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
27: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
29: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
30: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
31: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
30: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
31: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
30: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
31: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
30: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
31: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
32: Γιώργο, πεινάς?
33: Έχω μία πείνα.
32: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
33: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
1: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 10 λεπτά μετά τις 10, μου λέει 10 και 10 μου λέει.
1: Ναι, Μανώλη, 10 και 10.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να σου πω κάτι. Είπαμε θα παίξουμε τραγούδια, δεν μπορώ να μην πω, να διαβάσω αυτή την είδηση.
1: Ναι.
0: Μπορώ.
1: Υπάρχουν και μηνύματα. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι υπάρχουν και πολλά μηνύματα. Όντως είχαμε πει ότι θα παίξουμε έτσι και θα το κάνουμε. Θα παίξουμε έτσι συνεργασίες μουσικές. Αλλά υπάρχουν και πολλά μηνύματα σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Αυτή, αυτό του κύριου Κωνσταντίνου είναι το πιο ωραίο. Έχω, λέει, κάνει τρεις δηλώσεις τα τρία τελευταία χρόνια και στο ιστορικό των δηλώσεων στην κατάσταση οικοπαίδου και στις τρεις δηλώσεις αναφέρεται υπό έλεγχο. Δηλαδή, ακόμη το ελέγχουμε. Εντάξει. Θέλει ένα χρόνο για να γίνει σωστά ο έλεγχος.
1: Θέλει το χρόνο του.
0: Σιγά μην περνάνε τα παίξω.
1: Θέλει τα χρόνια του, μάλλον.
0: Στέλνουν φωτογραφίες εντωμεταξύ με πεταμένα. Καλά, μην πάτε πολύ μακριά, κυρία Ιωάννα, που στέλνετε κλαδιά και σακούλες. Σας είπα την περασμένη εβδομάδα, Big Bang εδώ και μήνες, με χαλίκι, χώμα και κάτι άλλο. Μία θέση υπάρχει, ίσως και μία μισή. Άπειρες επικοινωνίες με το Δήμο. Ναι, ναι, ερχόμαστε. Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Μπαρδάλης είναι πάλι. Πρέπει να βρίζουν εδώ μεταξύ μέσα. Άντε ρε με το βλάκα που μας παίρνει κάθε εβδομάδα. Έρχονται. 6 μήνες τώρα.
1: Λέει εδώ...
0: Δεν βρίσκουν το στενό, μάλλον.
1: Λέει εδώ ο κύριος Στέλιος για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Η κυβέρνηση, όπως πάντα, μετακινεί το κόστος στον πολίτη. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την πυροπροστασία, ο Δήμος Πεντέλης περισυνέλεγε στα κλαδιά και τα χόρτα των οικοπαίδων, αλλά και των σπιτιών που καθάριζαν τις αυλές τους δωρεάν. Σήμερα ζητάει 5 ευρώ για κάθε σακούλα με φύλλα. Και για τα κλαδιά ζητά όσο θέλει ο επόπτης του Δήμου. Τελικά τα υπέρογκα δημοτικά τέλη αφορούν μόνο τα σκουπίδια και τον ανύπαρκτο δημοτικό φωτισμό.
0: Γιατί τα μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Καλά, κάπου τα μαζεύουν.
1: Εντάξει, κάπου τα μαζεύουν. Αλλά εγώ αυτό πάντως που ξέρω και το είπα και στον κύριο Αρτοπιό είναι ότι ειδοποιείς και τα παραλαμβάνουν. Γιατί φαντάσου ένα οικόπεδο να πρέπει μετά ο ιδιώτης να νοικιάσει ή να αναθέσει ένα φορτηγό, να πληρώσει ένα φορτηγό. Και να κάνει τη μεταφορά. Δηλαδή, εδώ ξεφεύγουμε σε κόστη.
0: Ναι.
1: Θα σου κοστίσει το να βάλεις ανθρώπους να το κάνουν, να το μαζέψεις τον κήπο. Γιατί δεν μπορούν όλοι να το κάνουν μόνοι τους.
0: Αμπά. Θες και εγώ, παιδάκι. Και δεν μπορείς και να το στηρίσεις.
1: Δηλαδή, άμα είναι κάποιοι άνθρωποι κάποια ηλικία ή που δεν έχουν την δύναμη να το κάνουν.
0: Πούλα το.
1: Αυτή είναι η λύση.
0: Άμα δεν έχεις να το στηρίζεις, να πληρώσεις το προστιμάκι.
1: Να το πάρει κάποιος άλλος που μπορεί, δηλαδή. Αυτορύθμιση είναι και αυτό, έτσι. Τα πράγματα. Είδες, έρχονται και.
0: Περίμενε. Για φαντάζομαι να έχεις τη δυνατότητα να το καθαρίσεις. Εγώ σου λέω μικρό έχω παιδί. Και δεν έχει, δεν βγαίνει από τη σύνταξη. Θα βγει τώρα άλλο και θα πει: και γιατί να το έχει το οικόπεδο? Γιατί το κληρονόμησε από τον παππού του?
1: Γιατί δεν είναι δικό του, του ανήκει.
0: Τι θα κάνουμε τώρα? Να πάει μόνο του. Μα δεν γίνεται, περπατάει με πι. Να πάει με το πι. Λοιπόν, ακούστε τώρα η λύση, επειδή έχει στείλει και ο κύριο Κώστα κι άλλοι. Με βάση αυτά που μα είπε ο κύριο Αρτοπίο, έτσι δεν τα λέμε εμεί. Αν λοιπόν ο Δήμο δεν έρθει να καθαρίσει το οικόπεδο, να μπαίνετε στο ή να παίρνετε τηλέφωνο ή να μπαίνετε σε αυτό το site και να λέτε ο Δήμος τάδε ειδοποιήθηκε για το τάδε οικόπεδο και δεν έχει έρθει να το καθαρίσει. Ο Δήμος τάδε ειδοποιήθηκε για το δίνα οικόπεδο και δεν έχει έρθει να το καθαρίσει. Δεν βλέπω. Ή εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου και γύρω γύρω είναι ακαθάριστα και δεν έρχεται κανείς, ούτε ο Δήμος ούτε ιδιοκτήτες. Δεν ξέρω ποιοι είναι ιδιοκτήτες. Δεν είναι και δική σας. Δεν είναι και δικό σας.
1: Ναι, κοίταξε. Μανώλη, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνεις αυτή την καταγγελία. Και εγώ θεωρώ ότι κάποιοι σε κάποιους Δήμους πολίτες έχουν κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες. Τι γίνεται μετά? Τι γίνεται, πραγματικά τι γίνεται μετά?
0: Φαντάζομαι θα ελέγχονται.
1: 3 χρόνια είναι υπό έλεγχο πάντως.
0: Ναι, ναι, έχει έρθει όμως εδώ και το μήνυμα του κυρίου Σταύρου που λέει ότι έχει ψηφιστεί κανονισμός καθαριότητας από το 24 για το Δήμο Πεντέλης και έχει βγει στη διάβγεια και έχουν ενημερωθεί οι πολίτες. Ναι, αυτό όμως εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Μπορεί, λέει, να μην ελεγχθεί το οικόπεδό του γιατί ίσως το είδαν καθαρό ή δεν το είδαν καθόλου όταν βγήκαν για έλεγχο.
1: Αν το είχαν δει καθαρό, θα έχει ελεγχθεί.
0: Το βάζανε, δηλαδή, ελέγχθηκε, δεν είναι υπό έλεγχο.
1: Δεν είναι πόλεμο.
0: Δεν ξέρω. Είναι το πράγμα, είναι λίγο.
1: Πάμε στη. Δεν ξέρω τι θέλει να. Είπε σε μια είδηση.
0: Θέλω να σου πω αυτή την είδηση που διάβασα. Στη Θεσσαλονίκη. Που έχουν αρπάξει σωρό γυναίκας από το νεκροταμείο. Οι υπάλληλοι μαϊμού γραφείου τελετών. Προσπαθώ να καταλάβω. Τι σημαίνει μαϊμού γραφείο τελετών. Λοιπόν, μία γυναίκα λέει από τη Σερβία κατέληξε στη Χαλκιδική και έφτασε στην υπηρεσία για νεκροτομή. Παραδόθηκε στους υπαλλήλους ενός γραφείου τελετών. Όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το κόλπο. Ένας οδηγός που παρέλαβε τη σωρό εντοπίστηκε και περίμενε σε ένα βενζινάδικο για να παραλάβει πιστοποιητικό θανάτου. Τι είναι τούτο.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα ξέρεις έτσι είναι. Μυρίζει από μακριά μαφία.
1: Τι να σου πω ρε Μανώλη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πήγαινε για εξαφάνιση το πτώμα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μαϊμού γραφείο τελετών. Παίρνει τη σωρό χωρίς χαρτιά. Είναι σαν να λέμε πέρασε, δεν το είδα. Τι έκανε και θόρυβο, δεν το άκουσα. Τι μου μίλησε, μα είμαι κουφός. Είμαι μουγκός, είμαι και τυφλός.
1: Ναι,
0: στανταράκι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Εντάξει τώρα. Και σε κάποιο βενζινάδικο περίμενε για να παραλάβει το πιστοποιητικό θανάτου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν και κεντρικά εκεί πέρα. Αδέρφια, δεν έχω το πιστοποιητικό. Πού είσαι, εκεί.
1: Περίμενε.
0: Στη γωνία έχει ένα βενζινάδικο.
1: Δώσε στίγμα. Στείλε στίγμα.
0: Έχει ένα βενζινάδικο.
1: Ναι.
0: Είναι δίπλα από τις μπουγάτσες, είναι το βενζινάδικο.
1: Εκεί.
0: Εκεί έχει πιο, είναι πιο ανοιχτό σιά.
1: Ναι. Αλάρμ και σταμάτα.
0: Ναι, για περίμενε και ερχόμαστε. Σου φέρνουμε το χαρτί.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα. Ακούω τι γίνεται, ναι.
1: Πολλαπλά βαράνε.
0: Αυτό είναι ένα πυροσβεστικό που περνάει, γιατί το βλέπω.
1: Το οποίο πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω. Ωραία. Θα μάθουμε σε λίγο.
0: Θα μάθουμε, εννοείται θα μάθουμε.
1: Μου είχε στείλει ένα φίλο ένα μήνυμα στο κινητό. Μου λέει, να σου πω κάτι. Ξέρει, μου λέει, για το υγρό τσιμέντο ταχεία που έξει. Θα χτίσουμε.
0: Ας το χαλαρώσουμε λίγο το πράγμα.
1: Βάλετε, παιδί μου, είχες ένα
0: το γλυκάνουμε λίγο το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε συνεργασίες, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μια από τις πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίες, πάρα πολύ πετυχημένες συνεργασίες είναι αυτή τη Σωτηρίας Μπέλου με τον Διονύση Σαββόπουλο στο Ζεϊμπέκικο.
1: Μάλιστα.

0: 22 λεπτά μετά τις 10, δηλαδή 22-22. Όταν λέμε γι' αυτό. Τώρα πάει. Γιατί τώρα δεν πάει. Γιατί έγινε 23 ναι. λεπτά μετά τις 10. Ναι. Αλλά ήταν, πες το, ήταν καρκινική. Το διάβασα σε πολλές μεριές. Λοιπόν, το επόμενο το ντουέτο που έχουμε επιλέξει έχει και τίτλο που είναι νομίζω παντός καιρού.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, ο τίτλος δεν έχει, δεν είναι ακριβώς.
1: Έχει ένα μικρό λαθάκι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι λάθος. Μπορεί, ναι, ο τίτλος, η λέξη λεφτά του τίτλου, δεν σας λέμε τον τίτλο, θα τα ακούσετε, έχει αντικατασταθεί με τη λέξη μπετά.
1: Αλλά, ναι.
0: Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι είναι ένας έντεχνος παύλα ροκ καλλιτέχνης που συμπράττει με μία από τις μεγαλύτερες μορφές
1: τις λαϊκές φωνές
0: του λαϊκού μας πενταγράμμου.
1: Να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτό που βλέπουμε εμείς από τα παράθυρά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει πιάσει ένα αυτοκίνητο φωτιά εδώ στο Μαρούσι, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ανωδικό ρεύμα, στα φανάρια του ΚΑΤ. Και αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Όσοι δηλαδή μας ακούτε αυτή την ώρα, καλύτερα να κάνετε κάποια παράκαμψη και να μην να αποφύγετε αυτό το κομμάτι της Κηφισίας.
1: Ή οπλιστείτε με υπομονή, εν πάση περιπτώσει, γιατί εντάξει, δεν έχουμε και εικόνα τώρα πώς πάει η κατάσβεση και τι έχει γίνει.
0: Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ακινητοποιημένα.
1: Προφανώς θα υπάρξει καθυστέρηση όταν, εν πάση περιπτώσει, απελευθερωθεί το ρεύμα και η κυκλοφορία ομαλοποιηθεί. Πάλι θα σας το πούμε, αλλά αυτή την ώρα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε και μέχρι που φτάνει η ώρα, γιατί σιγά σιγά μαζεύονται τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι και νωρίς, ο κόσμος είναι έξω, οπότε πάρα πολύ προσοχή στην άνοδο της Κηφισίας εδώ, Μαρούσι προς Κηφισιά, και υπομονή.
0: Για τις συνεργασίες, τις μουσικές, ο κύριος Γιάννης εδώ μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αλήθεια. Είναι μάλα μας Αλεξίου Ιωαννίδης, το τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Τριό βέβαια έχουμε.
0: Έχουμε, αλλά για το
1: αυτό
0: συγκεκριμένο, το οποίο πραγματικά έχει δίκιο, είναι εξαιρετικό.
1: Βρε, εντάξει τώρα, αν πάμε σε συνεργασίες.
0: Πολλά πράγματα.
1: Την άμμο της θάλασσας.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Την άμμο της θάλασσας. Λοιπόν, σε πόση ώρα το πάμε τώρα. Λοιπόν.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Πάμε στο καλησπέρα σας. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Ολυμπιακού στις γυναίκες στο Μάλτα. Ο τελικός Champions League. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο με 7-5 της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Πάνε πάρα πολύ καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, με την Θαματοπούλου τον Αφλάκα να έχει κάνει 9-13.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Και 26ο λεπτό, Καναδάς Βοσνία 0-1.
1: Το ήξερες ότι το λένε hydration, όχι cooling.
2: Ποιο?
1: Το break. Hydration, λέει break.
2: Καλή συνέχεια, το πω.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Νομολογήσω, Μανώλη, ότι αυτό το ντουέτο που το διάλεξες εσύ, Γιάννης Πάριος, Σταμάτης Γονίδης, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Κοίτα να δεις, είναι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλά ντουέτα. Δηλαδή τώρα που ψάχναμε, που το είπαμε, είδα και κάτι ντουέτα, ρε παιδί μου, Χαριτοδιπλωμένος Κανελίδου.
0: Ναι.
1: Που είναι ωραίο το τραγούδι. Καλά, έχει άπειρα ντουέτα τώρα, δεν είναι. Δηλαδή,
0: άπειρες συνεργασίες.
1: Μα παίζουμε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε όλη την άλλη εβδομάδα μουσική. Και να παίζει όλο το δύο. Και δεν πάλι δεν τα εξαντλούμε. Έχει πάρα πολλά ντουέτα. Και υπάρχουν και. Δηλαδή, βρήκα και πολλά ντουέτα που δεν τα θυμόμουν να κάνω. Δηλαδή, που όταν το είδα, λέω και.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Έχουν πόσα χρόνια, 30 χρόνια περάσαν, 35 που το είχα ακούσει, ας πούμε, τέτοια, σε τέτοια κατάσταση. Πού πάμε τώρα?
0: Πού λες να πάμε τώρα?
1: Μαρτυριέρης.
0: Πάμε να ακούσουμε. Ναι. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα που το πες, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα ντουέτο χριστουγεννιάτικο.
1: Καλά, με σένα παρέατο στο στούντιο θα μπορούσε να είναι κάθε βράδυ Χριστούγεννα. Θα μπορούσε να ήταν κάθε βράδυ μουσική μας.
2: Ε!
1: Σε αυτό το
0: κάθε βράδυ Χριστούγεννα, καλά το.
1: Κάθε βράδυ Χριστούγεννα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι με αυτό που θα βάλουμε τώρα το κομμάτι πρότεινες, εγώ ενθουσιάστηκα γιατί είναι μια συνεργασία πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ούτε εγώ δεν την ήξερα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία.
0: Αφού είπα το όνομα και δεν πήγε το μυαλό μου.
1: Ναι, γιατί είναι ο Έντι Βέντερ των Pearl Jam με την Beyoncé.
0: Και είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι και ωραίο τραγούδι, δηλαδή είναι και τραγούδι με νόημα.

0: Εντάξει, εμείς το απολαύσαμε έτσι.
1: Ύμνος της Ρέγκε. Το Redemption Song, έτσι.
0: Ναι. Όντως.
1: Ύμνος της Ρέγκε, Bob Marley. Συγκλονιστικός, τραγούδι, ύμνος γενικά. Αλλά νομίζω ότι με πολύ σεβασμό. Εντάξει, από τους Pearl Jam δεν περίμενα κάτι
0: καλά,
1: λιγότερο.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Αλλά και από τη Σακύρα.
0: Δεν ήταν η Σακύρα.
1: Από την Beyoncé. Μου διάλειτο έκανα.
0: Ξέρεις γιατί το κάνεις τώρα αυτό? Γιατί είχαμε προηγουμένως.
1: Την κουβέντα αυτή.
0: Μια κουβέντα.
1: Για περί. Είπα, δεν μ' αρέσει εμένα η Σακύρα.
0: Beyoncé και Σακύρα.
1: Ναι. Δεν, δηλαδή, εντάξει, πολύ καλή καλλιτέχνη είναι προφανώς, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Η Beyoncé θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ποιοτική.
0: Ναι.
1: Αλλά η Σακύρα είναι πιο ξεσηκωτική.
0: Πολύ ιδιαίτερη, ναι. Πολύ ιδιαίτερη.
1: Αλλά δεν έχει κάποιο τραγούδι έτσι που να ξεχωρίζω. Ενώ τη Beyoncé, εντάξει, όχι ότι τρελαίνομαι, αλλά πιο εύκολα θα την ακούσω.
0: Τώρα εδώ πέρα έτσι, επειδή έχει γλυκάνει η βραδιά,
1: ναι,
0: για
1: μας
0: έχει γλυκάνει, έχουν γλυκάνει οι καρδιές.
1: Κάνουμε τα στραβά μάτια. Γιάννη, τα στραβά μάτια κάνουμε.
0: Όχι, εγώ το διαβάζουμε του Γιάννη. Όχι, τίποτε. Είναι, είπαμε, υπάρχει κλίμα ειρήνης, έτσι,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Λέει ο κύριος Γιάννης, είδες τι ωραία που είναι όταν όλα δουλεύουν ρολόι.
1: Έτσι,
0: όταν είμαστε ζάχαροι, που λέει και ο Άδωνης, τραγουδάκια. Κεφάκι, φιλοβροντίσεις, ειρήνη, ούτε εντάσεις, ούτε συχτηρίσματα, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Το πήρατε απόφαση, βλέπω. Άντε, καλό 2031.
1: Δηλαδή, κοίτα, τώρα έχει 10 λεπτά εκπομπή ακόμα. Στέλνει αυτό το μήνυμα ο Γιάννης και είναι, λες, ρε παιδί μου, το κάνω τώρα ένα 10 λεπτό κούγκι. Να μην είναι τίποτα όρθιο.
0: Όχι, ρε Σιμάνο.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν το κάνω, εντάξει, προφανώς. Προφανώς είπαμε Παρασκευή βράδυ. Να χαλαρώσουμε λίγο, να...
0: λίγο πιο χαλαρά.
1: Λίγο
0: πιο χαλαρά.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Λοιπόν, και επειδή σας είπαμε προηγουμένως για την Κηφισίας, έτσι να κάνουμε την τελευταία ενημέρωση, ότι έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα.
1: Κανονικά η κυκλοφορία, δηλαδή τέλος πάντων δεν υπάρχει.
0: Κανονικά δεν υπάρχει. Ναι,
1: πριν,
0: είναι κανονική ήρωη των αυτοκινήτων. Είναι λήξαν το περιστατικό που σας αναφέραμε προηγουμένως. Λοιπόν, εντάξει, πού να πάμε? Αυτό το διάλεξε εσύ.
1: Ποιο είναι αυτό που διάλεξα εγώ? Μου είπες πριν.
0: Βρε Σιμανόλη, δεν με παρακολουθείς. Ποιοι παίζουν απόψε και δεν με παρακολουθείς?
1: Ο Καναδάς με την Βοσνία Ερζεγοβίνα, αλλά τώρα έχει. Κανέναν ημιχρόνο, ναι. 0-1.
0: Εντάξει.
1: Για, ναι.
0: Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Α, Παβαρότη.
0: James Brown.
1: Ποιο είναι τελευταίο?
0: Αρνείται ο Αντώνης, δεν θέλει τώρα Αντώνης να το βάλουμε αυτό.
1: Α, είπε και τελευταίο. Μάλλον
0: καμία ήμουνα, επικοινωνία ήμουν, μεταξύ
1: ήμουνα,
0: μας.
1: Ήμουνα στο Redemption εγώ. Ένα Redemption. Λοιπόν, πού θα πάμε τελικά?
0: Έλατε, πού θα πάμε? Λοιπόν, κοίτα, εγώ λέω να πάμε στη συνεργασία τριών.
1: Να πάμε,
0: μεγάλων,
1: ναι, να πάμε, ναι.
0: Τριών μεγάλων. Αντωνή, λέω να πάμε Αδαμαντίδης, Μπάσης και Μητροπάνος, Πυρόγα.

0: το είπα. Μη διαλέγεις τόσα πολλά τραγούδια. Δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε.
1: Τώρα αγχώθηκα και εγώ, ρε Μανώλη.
0: Εσύ μου το λύγεις το μεταξύ. Σου λέω όχι, τα παίρνω.
1: Εσύ είχες πιο πλάνα για περισσότερα. Για ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, γιατί λέω θα κάτσει μια ωρίτσα ακόμα μαζί μου. Αλλά δεν το πέταξα, ήταν η κατάλληλη στιγμή.
1: Σιωπή εδώ.
0: Λέω να κάτσει μια ωρίτσα, να κάνω άλλη μια ωρίτσα.
1: Σιωπή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ναι, θα σε αποχαιρετήσω.
0: Καλή ξεκούραση.
1: It's a man's word. Έτσι.
0: Δεν είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα, στο Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ακόμα στο 0-1 και είμαστε στο 41ο λεπτό. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Λένα, την Μπέκη. Ναι, όχι άλλη. Άλλη. Το άλλη καλό είναι. Το άλλη όχι, δεν είναι. Είναι πολύ. Άλλη για τις άλλη. Σκοτώνονται, λέει, στην αντιπολίτευση. Ποιος θα μεταφέρει τζάμπα τον κόσμο με τα αστικά? Θα γελάσει κάθε πικραμένος φέτος με αυτούς. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα η αντιπαράθεση να επικεντρώνεται σε τέτοια θέματα. Σε επίπεδο προγραμματικό, τώρα να πει ο καθένας κάποια πράγματα, ναι, αλλά τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Όποιος ανεβαίνει την Κηφισίας μετά το Ρεάλ, προσοχή, υπάρχει όχι μακαμένο στην αριστερή λωρίδα. Τα λέγαμε και πριν. Ο Παντελής ο Χάρος, να σε καλά, Παντελή μου. Καλό δρόμο. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, να πούμε, στην Κηφισίας, στην άνοδο που νωρίτερα είχαμε ποτηλιάρισμα. 1-0 Ολυμπιακό στα πέναλτι. Και η ισοφάριση 1-1. Τώρα θα πάει, ξέρετε, τα πέναλτι είναι κακά τα ψέματα. Παίζουν όλα ρόλο. Παίζει και η ικανότητα, προφανώς παίζει και η τύχη. Η ικανότητα και της εκτελέστριας και της τερματοφύλακος, όλα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Προφανώς. Λοιπόν, 2-0 Ολυμπιακός. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ισοφάρις, δεν ήταν. Γιατί πάνε στα αντίπαλα τέρματα. Έχει κρατήσει το σκορ η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Τώρα αποκρούει και η αντίπαλος, οπότε παραμένει το 2-0. Αλλά έχει ένα σημαντικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός, γιατί έχει ένα προβάδισμα ενός τέρματος πλέον. Και τρίτου. Χάνουν και το τρίτο πέναλτι. Τώρα απέκρουσε ή ήταν δοκάρι? Δεν το είδα, δεν προλαβαίνω το δω. Νομίζω ότι όχι, μπαίνει. Θέλει τουλάχιστον άλλα δύο τέρματα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το momentum δείχνει Ολυμπιακό πάντως. Για να δούμε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Είπαμε και πόλο βλέπουμε, όλα τα βλέπουμε. Επειδή λέει σε αυτό το κράτος όλο πληρώνουμε πρόστιμα και φόρους. Είπαμε τα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, Billy the Kid. Προφανώς είναι υπεύθυνο το κράτος. Δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Τελείωσε, το πήρε ο Ολυμπιακός. Το πήρε ο Ολυμπιακός, τέλος. Μπράβο. Απίστευτοι πανηγυρισμοί. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, Champions League. Νικητής Champions, νικήτρια Champions League, η ομάδα του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών. Αν δείτε πως χαίρονται αυτά τα κορίτσια, πραγματικά. Εντάξει, και το αξίζανε. Είναι μεγάλο πράγμα. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Ανάμνηση, λέει Αντώνης Βαρδής. Νατάσα Θοδωρίδου. Πού τα έχετε? Δεν μπορεί να τα έχω ακούσει αυτά τα τραγούδια. Κύριε Τάσο, δεν είμαι σίγουρος όμως ότι τα... Συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί κάποια από αυτά να μην τα έχω ακούσει. Που και μόνο λόγω του Βαρδί είναι δύσκολο. Και αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή από τα ντουέτα ήταν που είχαμε επιλέξει, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πολύ ωραία και ένα τραγούδι που έχει και ένα σχετικά πολιτικό υπόβαθρο. Αφού λέει δεν ανέχεις ο μισθός του Μητροπολίτη να είναι μικρότερος από εκείνον του Μουφτή, γιατί το ίδιο δεν κάνεις και με τους μισθούς των εργαζομένων και των συνταξιούχων που είναι κατά πολύ μικρότεροι των υπολείπων λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευαισθησία σταματάει στο ράσο. Ωραία ερώτηση, κύριε Νίκο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ευρώπης στις γυναίκες στο Champions League πριν από λίγο, μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ. Η γυναική ομάδα λοιπόν του Ολυμπιακού κέρδισε στα πέναλτι 3-0 την Φερετσβάρος, την Ουγγρική ομάδα. Ένας τελικός που στην κανονική διάρκεια ήταν 14-14 ισοπαλία. Με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι μπροστά στο πρώτο μέρος με 7-5, όμως στην τρίτη και τέταρτη περίοδο έβγαλε αντίδραση η Ουγγρική ομάδα, πήγε το παιχνίδι στην διαφορά κάποια στιγμή στο 3-20 πριν το τέλος, προηγήθηκε 14-12, όμως 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Στεφανία Σάντα έφερε το παιχνίδι στα ίσια, έκανε το 14-14, είχε προηγηθεί 1-20 πριν το τέλος η Άντριους για τον Ολυμπιακό να κάνει το 13-14 και έτσι πήγε το παιχνίδι στην ψυχοθόρο διαδικασία των πέναλτι. Σημειώνω ότι η Ιωάννα Σταματοπούλου στην κανονική διάρκεια ήταν από τις κορυφές του Ολυμπιακού η τερματοφύλακας, όμως η Ολλανδή τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα πέναλτι, η Ντόπελστιν, έβγαλε αποκρούσεις 1, 2, 3
0: τα τρία πρώτα, ναι.
1: Και έτσι με την βοήθεια των τερματοφυλάκων στην κανονική διάρκεια η Σταματοπούλου και στη διαδικασία των πέναλτι η Ντόπελστιν, που ήταν αυτή που κάθισε κάτω από την αιστεία του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός στέφεται για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο των γυναικών.
0: Όσο τα λες, επειδή εγώ βλέπω, έχουν πέσει όλοι στην πισίνα, αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω και τις παίχτριες της Φερεντσβάρος,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουν βγει και κλαίνε όλες.
1: Μην ξεχνάς ότι στη Φερεντσβάρος παίζει και η Ελευθερία Πλευρίτου, που έχει αντίπαλο στον Ολυμπιακό την αδελφή της, τη Βάσο Πλευρίτου, στελέχη και τα δύο της εθνικής ομάδας, και όπως και να το κάνουμε είναι ένα ξεχωριστό σημείο. Λοιπόν, στην διαδικασία των πέναλτι, εδώ σκόραρε η Μυριοκεφαλιτάκη, η Βάσο Πλευρίτου, η Σιούτη, ενώ η Τριχά το έβγαλε τερματοφύλακας η Ουγγαρέζα. Σαφώς μια μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια του Ολυμπιακού αυτή η κατάκτηση του τροπέου. Μια νεανική ομάδα, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι οι κάμερες πέφτουν συνέχεια πάνω στην πλευρή του, της Φερεντσβάρος.
1: Στην Ελευθερία.
0: Ναι, η οποία κλαίει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και οι κάμερες πέφτουν συνέχεια πάνω της.
1: Ναι, με ηρωίδα λοιπόν τη Φάουντεν Ντόπελστιν, ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό το τίτλο. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, που είχε 500 θέατες στη Μάλτα, Champions League Final Four. Τα κατάφεραν τα κορίτσια λοιπόν να φτάσουν σε αυτήν την επιτυχία μέσα στη διαδικασία των πέναλτι με 3-0, 14-14 κανονική διάρκεια, στον ελληνικό σκορ 17-14. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό πόλο, για τα κορίτσια αυτά. Μου είχε πει την περασμένη εβδομάδα που είχα βγάλει την Φωτεινή Τριχά ότι πάμε εκεί να περάσουμε πρώτα από τον προημιτελικό. Απέκλεισαν εκεί την ισπανική Ματαρό, ενώ η Φερεντσβάρος απέκλεισε την κάτοχο τίτλου, την ισπανική Σαν Ανδρέου, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε σαν στόχο να σηκώσουμε τον τρόπαιο, ήταν τα λόγια της Φωτεινής Τριχάς, της Φωτεινής Τριχά, της μια από τις καλύτερες ελληνίδες παίκτρες, μόλις στα 21 της χρόνια, που αυτή μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Champions League στο πόλο των γυναικών.
0: Έχουν βγει τώρα τα κορίτσια και της Φερεντσβάρος, χειροκροτούν τους οπαδούς τους και του Ολυμπιακού μπροστά από τους φίλους του Ολυμπιακού που ταξίδευσαν στη Μάλτα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Και σε λίγο θα γίνει και απονομή.
1: Και σε λίγο θα γίνει και απονομή. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό να φτάσεις στο Champions League και να το πάρεις, να φτάσεις σε αυτή την επιτυχία και να πάρεις τον τίτλο. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί εκτός από το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός, θέλαν τα κορίτσια, ήταν κάτι που μου είπε και η Φωτεινή, να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης.
0: Θέλω να σου πω κάτι για το Πόλο.
1: Ναι, αύριο να πω ότι η αντρική ομάδα που δεν τα κατάφερε και θα παίξει στον μικρό τελικό, θα παίξει στο μικρό τελικό αύριο τα παιδιά του Ολυμπιακού, δεν κατάφεραν να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάναν τώρα. Αγκαλιασμένες βλέπουμε τις παίκτρες της Φερετσβάρος, Ουγγρικό Πόλο, μια μεγάλη σχολή και σε άντρες και σε γυναίκες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην Ουγγαρία είναι δύο τα αθλήματα που έχουν επικεντρωθεί εκεί και έχουν πολύ καλές ομάδες σε όλα τα επίπεδα και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι το πόλο και το χάντμπολ.
0: Ναι.
1: Μετά είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Και πολύ πιο μετά το βόλεϊ και το μπάσκετ.
0: Ήθελα λοιπόν να σου πω για το πόλο. Ναι. Ότι είναι ένα από τα αθλήματα,
1: ναι,
0: που πέραν το ότι είναι συγκλονιστικό άθλημα για τον οργανισμό,
1: ναι,
0: απαιτεί τεράστια αντοχή και φοβερή φυσική δύναμη,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κρατηθεί στο νερό
1: για αυτά τα 4-8 λεπτά,
0: ναι, και υπό τις πιέσεις που ασκούνται και από τους αντιπάλους και την κόπωση βεβαίως που υπάρχει από την συνεχή προσπάθεια.
1: Σωστό.
0: Είναι και ένα άθλημα στο οποίο η Ελλάδα έχει να επιδείξει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Μεγάλη παράδοση και μεγάλες, ναι, επιτυχίες. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στο Πόλο το 2004 πήρε αργυρό μετάλλιο, όταν κανένα άλλο ομαδικό άθλημα δεν είχε φτάσει να φέρει την επιτυχία. Και, τώρα...
0: και η ομάδα των αντρών είναι μονίμως σε τελικούς.
1: Ναι, είσαι μονίμως Ολυμπιακούς αγώνες αρχικά. Τα τελευταία χρόνια είναι σε τελικούς ευρωπαϊκών και παγκοσμίων. Έχει χτίσει, αλλά τα κορίτσια προηγήθηκαν. Πρέπει να το πούμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί και το 2011 πήραν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κίνα.
0: Έτσι, και υπάρχουν και παραδοσιακές δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, είναι και βουλιαγμένοι.
1: Βουλιαγμένοι είναι ναυτικός όμιλος Χίου που βγάζει παίκτες. Τώρα στα αξιοσημείωτα είναι ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Ντόσκας και συνεργάτης του είναι ο Γιώργος Φουντούλης. Ο αδελφός του Γιάννη Φουντούλη παίζει στον Ολυμπιακό. Δύο παιδιά που γαλουχήθηκαν στο ναυτικό όμιλο Χίου πριν πάρουν μεταγραφή να συνεχίσουν αλλού την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Ντόσκας και ο Γιώργος. Δηλαδή που τα Χανιά, πολύ μεγάλη δύναμη, είναι ομάδες.
0: Ο Παναθηναϊκός δυναμώνει.
1: Ο Παναθηναϊκός δυναμώνει, ναι, αλλά σε αναπτυξιακό επίπεδο βουλιαγμένοι, Ολυμπιακός, Χανιά, Χίος, είναι τα πρώτα βιολιά, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, η Σταματοπούλου, η μία τερματοφύλακας, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, ένα γκολ, Τριχά, δύο. Η Άντριους, πολύ μεγάλη εμφάνιση στην κανονική διάρκεια, 5 τέρματα, η Σιούτη, 2, η Δρακοτού. Η Νίνου 2, η Βάσο Πλευρή του 2, η Τορνάρου, Μύριο Κεφαλιτάκη, η Φάντεν Ντόρμπελστιν, η άλλη τροφλέκας Κισέκουλιτς. Είναι τα γκόλ για την και η ομάδα του κυρίου Ντόσκα του Ολυμπιακού. 3, 8, 10, 12, 14. Είναι στην κανονική διάρκεια αυτά. Σύν ότι στα πέναλτι είπαμε ότι ευστόχησαν εκεί η Μυριο Κεφαλιτάκη, η Βάσο Πλευρή του και η Χριστίνα Ισιούτη, επίσης πολύ καλή παίχτρια. Παίχτριες με παγωμένο βλέμμα. Αν δεις το βλέμμα της Τριχάς στα παιχνίδια και στους τελικούς πρωταθλήματος που είδα, της ρώτησα το βλέμμα σου, λέω, το έχεις δει στις φωτογραφίες. Μου λέει ώρες και εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου πώς είμαι μέσα στο γήπεδο. Το προσέχω μετά. Η Σιούτη που είχε ένα χαμόγελο ωραίο, λες τι ωραία κοπέλα, και στο πισίνα είναι
0: βγαίνει τώρα η αγωνιστικότητα, το πάθος.
1: Εντάξει, στην πισίνα είναι. Είναι μια αντίπαλος που της είπα βαράς λίγο.
0: Αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, μου λέει, σκληραίνει. Έτσι είναι και το άθλημα, μου λέει. Όταν τη είπα εγώ βαρά σε μια συνέντευξη λίγο.
0: Σκληραίνουν τα χαρακτηριστικά.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Και μην ξεχνάς ότι η Παλμή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Πόλο, με κορίτσια που κατάφεραν να πάνε την ιστορία στην παράταση, να φτάσουν για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Το τέταρτος τίτλος, σαφώς πολύ μεγάλη στιγμή, παρά το γεγονός ότι στο τέλος της κανονικής διάρκειας εκεί ο Ολυμπιακός πιέστηκε πάρα πολύ, αλλά η Σιούτη στο τέλος έκανε το 14-14, πήγε στα πέναλτι. Πλέον δεν υπάρχει παράταση, υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το σημαντικό αυτό, ότι φτάσανε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών. Ξαναλέω, η Σάντα 1, η Τριχά 2, η Άντριους 5, η Σιούτη 2, η Νίνου 2, η Πλευρή του Ιβάσο 2, τα γκόλ της ομάδας του Ολυμπιακού σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε αυτό το πολύ μεγάλο τεχνικό που σε λίγο θα πάρει τον τίτλο στο Champions League. Επαναλαμβάνω, με χαμηλό μέσο όρος. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Ηλικιακό, βέβαια.
1: Ηλικιακό μέσο όρος.
0: Και δείχνει και το μέλλον. Καλά, βέβαια, έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες και παίχτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ωραία, από εκεί πέρα.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουμε και εξαγωγή αθλητών.
1: Ναι, εντάξει. Στο Πόλο, όχι τόσο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Στο
0: Πόλο
1: είχαν βολευτεί μέσα εισαγωγικά και παίζανε εδώ στον Ολυμπιακό, στην Γλυφάδα, επίσης η Γλυφάδα πολύ καλά αναπτυξιακά, στη Βουλιαγμένη. Δεν πηγαίνανε έξω όπως πηγαίνουν στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ που παίζουν στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια άρχισαν και παίζουν στην Ουγγαρία, στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Φύγαν τα τελευταία 10 χρόνια,
0: φεύγουν
1: σε δυνατά πρωταθλήματα. Φύγανε. Γιατί ξέρεις τι, για να παίξεις στο εξωτερικό δεν είναι το εύκολο, όσα λεφτά και να παίρνεις. Θα σκεφτείς ότι θα πας στη Γερμανία ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Ουγγαρία και 8 το βράδυ μετά από διπλή προπόνηση είσαι σπίτι σου. Δεν πας βόλτα στη Γλυφάδα καφέ.
0: Εντάξει, και δεν είναι, να σου πω κάτι.
1: Εντάξει,
0: και τα λεφτά του Πόλο.
1: Και τα λεφτά του Πόλο δεν είναι του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό δεν είναι, δηλαδή επαγγελματικό είναι, αλλά.
1: Ναι. Αλλά σκέφτεσαι ότι εκεί η ζωή είναι μοναχική. Μοναχική. Θα μου πεις βγάζουν λεφτά τα μεγάλα.
0: Να σου πω, η ζωή του αθλητή είναι πολύ καλή.
1: Ναι, θα πάει να κάνει την προπόνησή του διπλή. 8 η ώρα, αν είσαι Γερμανία ή κάπου αλλού, που 7 η ώρα στα κάτω χωριά.
0: Αν δεν είσαι σε μεσογειακή χώρα.
1: Αν δεν είσαι σε μεσογειακή χώρα, 7 η ώρα στι πόλει τη Γερμανία ή στην Ουγγαρία και λοιπά, νεκρώνει το σύμπλαν.
0: Σουσλάφεν είναι κατευθείαν για ύπνο. Εντάξει.
1: Ναι, νεκρώνει το σύμπλαν, βλέπεις τηλεόραση δορυφορική. Δεν είναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα, για το
0: επειδή το έχει στην πλάτη,
1: ναι.
0: Είναι 0-1 ακόμα στο 67,
1: ναι.
0: Η Βοσνία. Κάτι πάει να κάνει ο Καναδάς, αλλά να σου πω κάτι. Δεν παίζουν μπαλά.
1: Εντάξει τώρα, μην περιμένεις να δεις από αυτό.
0: Κάτι πάει να κάνουν. Τώρα και μεταξύ χάσανε μια ευκαιρία η οποία.
1: Ανύπαρκτη
0: ήταν, δηλαδή θα μπορούσαν και να σκοράρουν από το πουθενά. Αλλά στο πολύ ρελαντή η Βοσνία το αντιμετώπισε.
1: Να σου ξαναπώ.
0: Ναι, βρε, δεν περιμένω. Αλλά
1: από τον Καναδά πολλά πράγματα.
0: Αλλά και το απόψινό παιχνίδι είναι ωραίο.
1: Ναι. Ο Τραμ, μαθαίνω τώρα, άκουσα έξω το Στέλιο το Φωκά στο Real.gr, ότι ευχήθηκε καλή επιτυχία.
0: Στο Ιράν.
1: Όχι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παιχνίδι 4 ώρα με την Παραγουάη.
0: Να σου πω, αν κερδίσει η Παραγουάη, πιστεύεις θα τους απελάσουν όλους τους Παραγουάνους σε δύο μέρες.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα.
0: Και, βέβαια, η παιχνιδάρα είναι αύριο 1 η ώρα το βράδυ.
1: Ποιο?
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Ναι, θα το δούμε. Ναι.
0: Βραζιλία-Μαρόκο τώρα.
1: Εδώ, θα είμαι στο ησυχαστήριο μέσα, θα το δω εδώ. Θα το δω εδώ και μετά θα φύγω.
0: Γιατί εντάξει, είναι παιχνιδάκι αυτό.
1: Αυτό το παιχνιδάκι είναι δύσκολο παιχνιδάκι.
0: Ωραίο.
1: Και για τους δύο.
0: Ωραίο.
1: Και δεν ξέρω, πάλι ο Νεϊμάρ έχει θέματα. Θα μου πεις τώρα, δεν σώνεται η.
0: Να σου πει κι άλλους παίχτες σε Βραζιλία.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν σώνεται. Μην τρελαθούμε. Δεν σώνεται από το Νεϊμάρ. Ωραία, δεν είναι ο Νεϊμάρ το τέλος του κόσμου για τη Βραζιλία. Μπορεί να έχει θέματα και να μην μάλλον τον υπολογίζουν. Όμως δεν σώνεται. Δεν είναι, έχει πολλούς παίχτες και πολύ και καλούς παίχτες. Λοιπόν, πιθανόν λέει να χάσει όλη τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ ο Νεϊμάρ. Γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει θεματάκι και χάνει την πρεμιέρα. Χάνει την πρεμιέρα αύριο με το Μαρόκο. Δεν θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα πούμε και αργότερα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή. Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Θόδωρο από την Παλίνη.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 90.
3: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Από το Χάλκινο και μετά θα πάμε στη Φερεντσβάρος και μετά θα πάμε στον Ολυμπιακό. Και ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη περίμενε υπομονετικά, ελπίζω. Ελάτε, κύριε Θόδωρε.
9: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Α, να πω μόνο ότι στην Κηφισίας μου στέλνει εδώ Παντελής Χάρος μήνυμα ότι εκεί που είναι το καμένο αυτοκίνητο υπάρχει ένας αστυνόμος με φακό. Δεν ξέρω. Μπορεί να φτάνει, ξέρω εγώ. Ελάτε, κύριε Θόδωρε, συγγνώμη.
9: Λοιπόν, χθες ακούσαμε συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού,
0: ναι,
9: ο οποίος για τους συνταξιούχους, εγώ είμαι συνταξιούχος του δημοσίου, καθηγητής, είπε ότι δεν είναι στις προοπτικές, στο πρόγραμμά του να δοθεί, ας πούμε, η 13η σύνταξη.
0: Ναι. Και ότι ήταν και ξεκάθαρος ήταν σε αυτό.
9: Ξεκάθαρα, ναι. Δεν το έχει, δηλαδή, και στην επόμενη κυβέρνηση, άμα ξαναβεί τρίτη τετραετία, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Είναι δηλαδή στον κιάδα οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι πάλι. Ως προς την αδικία που τους έγινε, που τους αφαιρέθηκαν δύο μισθοί, δύο από τους 14 μισθούς. Και αποκατάσταση δεν έχει γίνει. Που λέει έχει δώσει κάποιες αυξήσεις, δίθεν, ας πούμε. Δίνει κάτι 250 άρικα, αλλά εμάς, με συνταξιούχους καθηγητές που είμαστε γύρω στα 1200 ευρώ, είναι η συνταξή μας με 34-35 χρόνια. Συντάξιμα, με πλήρη απασχόληση, η σύνταξή μας είναι 1250 ευρώ καθαρά, μαζί με τις επικουρικές όλα, σύνολο εσόδων,
0: ναι.
9: Και με το κόστος ζωής που είναι σήμερα έχει εξευτελιστεί, δηλαδή, γιατί ήταν 1850 όταν πρωτοπήρα εγώ σύνταξη, γύρω στο 2006, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί δηλαδή, και τα χρόνια ήταν 1850 επί 14 συν άλλες κοινωνικές, κοινωνικός μισθός, δηλαδή 0% συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις που τώρα δεν υπάρχουν, και καλύτερο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας τότε. Οπότε, εντάξει, εγώ έχω κάνει ένα υπολογισμό και έχω βρει ότι από το 100 που είχαμε τότε σε παροχές, σε αγοραστική δύναμη, δηλαδή, έχει πέσει η αγοραστική δύναμη πολλές φορές, πάνω από 4 φορές. Από τότε μέχρι τώρα. Οι αυξήσεις που έχουμε πάρει Και μιλάω για τους καθηγητές συγκεκριμένα που το ξέρω καλά αυτό το θέμα. Είναι μηδέν. Πέρυσι πρωτοπήραμε αύξηση κάτω από 20 ευρώ που μας έκοψε τη μισή προσωρινή. Πήραμε τη μισή αύξηση από όσοι θα παίρναμε, γιατί μας έμεινε η μισή προσωπική διαφορά. Φέτος θα πάρουμε, ας πούμε, κανένα 40 αύξηση. Αυτές οι αυξήσεις, που είναι μόνο αυτές που ακούσατε, δηλαδή αυτή που πήραμε ήταν, πόσο ήταν, 20 ευρώ.
0: Το 2,4% αυτό είναι.
9: Ναι, αυτό δεν αντικαθιστά την απώλεια. Είπε ότι οι αυξήσεις που έχουμε δώσει, λέει, αντικαθιστούν ένα μέρος, λέει, της 13ης σύνταξης. Τίποτα, ψέμα.
0: Κοιτάξτε, αντικαθιστούν ένα μέρος στη λογική του ότι αν αρχίσεις να θρίζεις αυξήσεις, μπορεί να σε 10 χρόνια να πάρεις μία 13ης σύνταξη.
9: Αλλά στα 10 χρόνια ο πληθωρισμός θα είναι πενταπλάσιος από
0: αυτές.
9: Δεν έχει νόημα. Έχουμε ένα διαρκή. Εγώ σας λέω ότι έχω κάνει υπολογισμούς και αυτά που παίρναμε τότε, αν ήταν 100, σήμερα είναι 15. Μια μέρα το αναλύουμε, ας το αναλύσω πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ λέω ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, από το Μητσοτάκη δεν βλέπουμε φως. Και απορώ πως υπάρχουν συνταξιούχοι που θα ψηφίσουν την καταστροφή τους, την περαιτέρω. Και εν τω μεταξύ πλησιάζουμε και είναι τα τελευταία μας χρόνια που ζούμε, δηλαδή, γιατί είμαστε μεγάλες ηλικίες. Εγώ η περίπτωσή μου και
0: η. Αυτό.
9: Ναι. Δηλαδή, πάγαμε ένα χαστούκι, δηλαδή. Την πληρώσαμε δηλαδή τόσο πολύ την κρίση. Λέω, από το 100 πήγαμε στο 15 σε αγοραστική δύναμη παροχές. Τέλος πάντων, και μετά πάμε στο δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, ας πούμε, που όπως εμφανίζουν οι δημοσκοπικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τι έχει πει για τη 13η και τι έχει πει. Τίποτα. Τι έχει πει για τον νόμο Χατρούγκαλου, που ήταν δικός του. Και αυτός ρήμαξε περαιτέρω τη συντάξη. Έδωσε την Καριστική Βουλή. Λοιπόν, τίποτα γι' αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο το όνομα Σκατρού, είναι και το ΕΚΑΣ, έτσι.
9: Ε?
0: Είναι και το ΕΚΑΣ.
9: Όχι, εγώ είμαι δημόσιο, εμείς δεν είχαμε ΕΚΑΣ. Μιλάω για τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιούχους. Λοιπόν, δηλαδή φάγαμε καρπαζέρα χέρι και από το Τσίπρα, το οποίο το ψηφίσαμε. Εγώ το ψήφισα προσωπικά, δηλαδή σκίστηκα να βγει στην Πρωθυπουργία επανειλημμένα. Και μετά από αυτό που φάγαμε, δεν βλέπω ούτε από εκεί. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ούτε από εκεί ελπίδα για οικονομική βελτίωση αγοραστική δύναμη. Δεν μιλάμε τώρα αυτοματικά, πάρουμε 30 ευρώ το χρόνο, 50 ευρώ το χρόνο παραπάνω. Όταν η αυξήση των ειδών, των αναγκαίων ειδών για να επιβιώσουμε, να μην σας πω ότι τρώγω κάθε μέρα. Δηλαδή, έχω τρελαθεί στα όσπρια που είναι τα πιο φθηνά. Δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό από το οικονομικής μετά, αυτό να το σκεφτούν οι άνθρωποι, ποιον θα ψηφίσουν. Γιατί έχει σημασία η ψήφος. Εγώ είμαι κατά βέβαια τη αποχή. Έπρεπε να ψηφίζουν και να καθορίζουν το αποτέλεσμα, γιατί οι συνταξιούχοι, από ό,τι ξέρω, οι συνταξιούχοι του πρέπει να είναι κάπου πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο. 2,600, 2,700. Είναι δηλαδή, αν βγάζουν κυβέρνηση, είναι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καταλάβατε δηλαδή σε ποια κατάσταση ζούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο κόσμος, τι απορώ με τον κόσμο, τους ανθρώπους σαν και εμένα δηλαδή, την κατηγορία μας. Πώς σκέφτονται. Και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο ποιοτικό θέμα.
0: Ναι.
9: Γιατί λέγαμε, ας πούμε, ότι και μιλάω για τα αριστερά, και τα αριστερά σημαίνει να βελτιώνεται η κατάσταση των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ας πούμε. Έτσι, ας δώσουμε ένα τέτοιο απλοϊκό ορισμό, τι εννοούμε αριστερά σήμερα. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν έχει συμβεί, λόγω ότι η κρίση την πληρώσαν αυτοί ακριβώς. Και ποια αριστερά υπάρχει σήμερα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αριστεράς ποια είναι. Δηλαδή, εμείς πιστεύαμε από νέοι που είμαστε, εγώ ήμουν μια ζωή αριστερός, ας πούμε, με την ευρία έννοια. Κούκου εσωτερικού ήμουν παλιά και τα λοιπά. Και λέμε τώρα, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι ποιότητα έχουμε. Δηλαδή, έχουμε το φαινόμενο, δηλαδή παλιά, ας πούμε, επί κούκου εσωτερικού, υπήρχε κάποια ισοκομματική δημοκρατία. Κάποια, όχι ότι ήταν και η τέλεια δημοκρατία ισοκομματική, αλλά τέλος πάντων καθορίζαν σε κάποιο βαθμό και τα μέλη, γινόταν σε κάποια συνέδρια, καθορίζαν την πολιτική.
0: Συγγνώμη, κύριε Θεόδωρε, να πω απλά ότι ο Καναδάς ισοφάρισε σε 1-1 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο 78 λεπτό. Ελάτε, συγγνώμη.
9: Λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία σε μια κυβέρνηση, σε ένα κίνημα, σε μια προσπάθεια δηλαδή να βελτιωθεί η κοινωνία, να υπάρχει και το στοιχείο της δημοκρατίας. Δηλαδή αριστερά με δημοκρατία. Δεν λέμε, ας πούμε, να έχουμε έναν φωτεινό αρχηγό τύπου Κιμ Γιονγκ Ουν, πώς λένε αυτό της Κορέας, το Κιμ. Λοιπόν, ότι ένας φωτεινός νους αποφασίζει τα πάντα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε τώρα ότι τα κόμματα στην Ελλάδα, όλα σχεδόν, είναι πάρα πολύ αρχηγοκεντρικά. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα το Μητσοτάκη. Ποιος είναι μετά το Μητσοτάκη που καθορίζει την πολιτική? Δηλαδή, ποιος μπορεί να το πάει κοντά? Δεν διέγραψε και το Σαμαρά, εντάξει. Θα μπορούσε να τον αφήσει και το Σαμαρά να λέει τα δικά του. Τι έγινε, δηλαδή. Τώρα έπαθε, θα πάθει λιγότερη ζημιά. Λοιπόν, βλέπουμε διαγραφές. Ο άλλος, ο Φάμελος, τύπη διέγραψε τον άλλο, τον Κωνσταντακόπουλο, διότι είπε κάτι. Δηλαδή, τολμάει να κάνει και κανείς τον διαγράφει. Και έχουμε προσωποπαγή κόμματα. Και τώρα η ελπίδα την οποία προσφέρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος περιέργως έχει την αμέριστη συμπαράσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, έχει κάνει διαφήμιση. Δηλαδή, το έχει γίνει και με το βιβλίο και τώρα. Και είναι, και έχει το, καμία κριτική δεν του γίνεται, σαν και αυτά που λέω εγώ τώρα.
0: Πρέπει να σας πω πάντως ότι η κριτική στο Τσίπρα έχει ασκηθεί.
9: Έχει ασκηθεί γιατί είναι απεπραγμένα του, ναι.
0: Είναι.
9: Αλλά λέμε τώρα την προσπάθεια που κάνει τώρα να παρουσιάσει ένα καινούριο κόμμα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Για τα απεπραγμένα του γίνεται και τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη κριτική προς το παρόν.
9: Όχι, υπάρχει και η κριτική του προσωποπαγούς. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα. Έτσι. Ποια είναι τα στελέχη? Ποια είναι, ποιος είναι, πού είναι οι ισοκομματικοί αντιπολίτες? Δηλαδή είναι μια μικρή κυβέρνηση το κάθε κόμμα. Δεν μπορεί να μην έχει τάσεις.
0: Εντάξει, δεν είναι καινούριο αυτό πάντως, κύριε Θοδωρέ.
9: Δεν είναι καινούριο. Ναι, αλλά γιγαντώνεται τώρα. Χειροτερεύει η κατάσταση. Δηλαδή γίνεται πώς λέμε, προσωποπαγή, δηλαδή μοναχίες. Τι κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα τώρα? Να είμαστε τυχεροί να βγάλουμε ένα φωτεινό νου και όλοι να κοιμόμαστε και να μας πηγαίνει αυτό σαν πρόβατα. Ναι, καμία αντίρρηση να μην του κάνουμε. Δηλαδή. Αυτό δεν είναι πρότυπο κοινωνία. Δηλαδή, απέχουμε πολύ από τη δημοκρατία που είχαν οι ελεύθεροι Αθηναίοι. Όσοι ήταν ελεύθεροι πολίτες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
9: Όπου είχαν και η συγχωρία, η οποία δεν υπάρχει συγχωρία τώρα. Έτσι, ποιοι βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και όσο πιο μεγάλος είσαι και όσο πιο συμβατός με το σύστημα, μιλάς πιο πολύ στα μέσα, επηρεάζει πιο πολύ τον κόσμο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, δεν έχουμε ποιότητα. Και αν αυτοί κάνουν κυβέρνηση, δηλαδή, ο Τσίπρας, ας πούμε, το έχει γίνει ότι δεν θα βελτιωθεί, ας πούμε. Γιατί δεν λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούκαλου που υπάρχει ακόμα? Γιατί το λέει αυτό? Ήταν λάθος, μα ήταν αναγκαίο κακό.
0: Γιατί πιστεύετε ότι θα τον καταργήσει?
9: Όχι, δεν έχει.
0: Άρα...
9: Όχι, γιατί δεν το έχει πει.
0: Γιατί προφανώς δεν θα το καταργήσει.
9: Μα τι λένε τώρα,
0: ναι, σε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, που κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, προφανώς δεν θα το καταργήσει. Όπως δεν το κατήργησε και ο Μητσοτάκης.
9: Άμα ήταν, ακούστε, για να κάνεις παροχές, πρέπει να κάνεις μετατόπιση των βαρών από εμάς, τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που έχουν πληρώσει το μάρμαρο μέχρι τώρα, να μετατοπιστούν τα βάρη προς αυτούς που οικονομάνε. Όπως παράδειγμα οι εταιρείες υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υπάροχοι φυσικού αερίου, οι εταιρείες, οι διάφορες ιδιωτικές αυτές και όλες οι εταιρείες, οι τράπεζες. Είναι δυνατόν σε μια χώρα να μην υπάρχει κρατική τράπεζα ή αγροτική τράπεζα κρατική? Τα διαλύσαν όλα και είναι όλα ιδιωτών. Και αυτές έχουν καταπληκτικά προνόμια. Δηλαδή, οι αφορολογίες δεν πληρώνουν φόρο, αναβαλλόμενος φόρος κτλ. Έχουν δηλαδή εκεί που δεν πληρώνουν φόρο μόνο οι εφοπλιστές, δεν πληρώνουν και οι τραπεζίτες. Λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, παράδειγμα, ένα καλό που λέει ότι θα αυξήσει το φόρο επί των μερισμάτων όσοι έχουν μετοχές και παίρνουν κάποιο μέρισμα. Ο φόρος είναι 5% τώρα στην Ελλάδα επί των μερισμάτων. Θα τον αυξήσει να πάει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ας πούμε ότι είναι 7-8. Πόσα λεφτά θα μαζέψει από αυτό και τι μπορεί να κάνει με αυτά τα λεφτά?
0: Μόνο από αυτό. Κύριε Θεόδωρε, απλά να πω ότι τώρα, αυτή την ώρα, γίνεται η απονομή στη Μάλτα του κυπέλου. Τώρα, τα λέω τώρα και για τους υπόλοιπους φίλους που...
9: Ναι, ναι, τα λέτε, κάποια άλλα είναι. Λοιπόν, να μας πει πόσα δις θα δώσει, θα μετατοπίσει, θα δώσει, θα τα αφαιρέσει από εκεί. Όταν οι τραπεζίτες, ας πούμε, βγάζουν κάποια δις το χρόνο, η κάθε τράπεζα, από τις τέσσερις τιμητές, τουλάχιστον ένα δις το χρόνο, κέρδη. Πόσα, και δεν πληρώνουν φόρο. Και όταν και υπάρχουν οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, ξέρω εγώ, υπάρχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, ας πούμε, και αυτές κάποια δις ο καθένας ή μισό δις ο καθένας, δηλαδή κάθε μία. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή πάνω από 10 δις, ας πούμε, χοντρικά, τα οποία ή δεν φορολογούνται καθόλου ή φορολογούνται όχι όσο θα έπρεπε. Από εκεί θα πάρουν λεφτά, να μπορέσουν να δώσουν 13η σύνταξη, ας πούμε, παράδειγμα. Άρα, για να μην τη λένε, δεν θα τα πάρουν. Θα παραμείνει το ίδιο καθεστώς και τώρα κάνουν ένα συναγωνισμό παροχών επιπέδου εισιτηρίων. Μέχρι τα 24, λέει ο ένας, πάνω από τα 24, λέει ο Τσίπρας. Λέει, με 24 χρόνια ο Μητσοτάκης, το είπε, ποιος το είπε.
0: Καλά, τώρα αυτό με τα εισιτήρια, πραγματικά.
9: Μιλάμε για μικροποσά, δηλαδή. Δηλαδή, που δεν θα επιβάλλουν πολύ τον κρατικό προϋπολογισμό. Να με ξέρω, ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς ανεβαίνει ο ετοιμάριθμος 5%, παράδειγμα, έχει 5% αύξηση εσόδων. Μόνο από το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν ο ΦΠΑ μαζεύει 30 εκατομμύρια, 30 δις το χρόνο από το. Ας πούμε, δεν ξέρω τα νούμερα, δεν είμαι ακριβής. Να λέω περίπου. Αν μαζεύει 25 δις, ας πούμε, το χρόνο από το ΦΠΑ, το 10% είναι 2. Άρα, 1 και 25 δις μαζεύει μόνο από το δημάριθμο, επί του ΦΠΑ. Δηλαδή, θα τα δώσει αυτά τα 1 και 25 πίσω στον κόσμο. Όχι. Δεν είναι 400 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Πόσα έδωσε τώρα που μοίρασε, 800, πάντως κάτω από ένα δις. Μοίρασε, ας πούμε, αυτά τα επιδόματα στους πολύ χαμηλές συντάξεις, που είναι κάτω από 800 ευρώ, ας πούμε, περίπου. Δηλαδή, δεν είναι ψύχο, δηλαδή είναι μικροπράγματα, δηλαδή είναι 300 ευρώ το χρόνο, 250 ευρώ το χρόνο, και τι έγινε, δηλαδή, σώθηκε ο άλλος, θα χορτάσει τον πίνα του. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται. Αυτά έχω να παρατηρήσω. Και πάμε σε μια κοινωνία μειωμένης δημοκρατία. Δηλαδή, προσωποπαγή κόμματα και η κυρία. Πώς το λέμε.
0: Κυρία Χαριστιανού.
9: Όχι, ναι, και αυτή δεν ξέρουμε. Είναι ένα άτομο, ακούγεται έτσι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Προσωπικότητες υπάρχουν και στην αριστερά και πολλοί. Αλλά αυτούς δεν τους θέλουν. Και η κυρία Καστανίδη δεν ξέρουμε αν είναι και αριστερή. Μάλλον προς τα κεντροδεξιά πρέπει να φέρνει αυτό. Αλλά θα πάρουν σε αριστερούς που μας ενδιαφέρουν. Ποιες προσωπικότητες έχουν μέσα που υπάρχουν, υπήρξαν, δηλαδή όλοι οι παλιά στελέχη, τα οποία και διαφώνησαν και δικαιώθηκαν με τα μνημόνια. Έτσι. Και υπουργοί μέσα και καμιά σαρανταρία βουλευτές της πρώτης κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ, του πρώτου εξαμήνου. Όλοι αυτοί ήταν άχρηστοι για πέταμα και είναι. Όλοι αυτοί πετάγονται έτσι, ως άχρηστη. Είναι άχρηστη για το σύστημα, για τη διαιώνιση της αδικίας. Τέλος πάντων, μη σας ταλαιπωρώ άλλο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Όχι, δεν με ταλαιπωρείτε λοιπόν. Ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Για. Πολύ σύντομη διακοπή για να πάμε στην κυρία Μαύρα.
10: Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 11. Έγινε η απονομή στα κορίτσια του Ολυμπιακού που βρίσκονται τώρα μπροστά από τους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Μάλτα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί την κατάκτηση του Champions League. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
13: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κυρία Μαύρα.
13: Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Πάντα άξια να είναι. πάντα να μας αντιπροσωπεύουν έτσι, με επιτυχίες.
0: Μακάρι.
13: Εύχομαι, ναι. Έχουμε δύναμη. Είναι δυνατά τα παιδιά μας. Είναι πολύ καλά. Εγώ, εντάξει, τι να πω τώρα, ο κύριος Θόδωρος το παρακολουθούσα. Τα είπε όλα. Τι να πω εγώ, τι να συμπληρώσω. Ότι κουραστήκαμε, ότι βαρεθήκαμε, ότι απογοητευτήκαμε. Ότι τι άλλο να πω. Τι να πιστέψεις τώρα. Το τίποτα. Τα κούφια λόγια. Λόγια. Τα έργα είναι απάνθρωπα, κύριε Παρδάλη. Και καλά, κι εγώ συνταξιούχος είμαι του δημοσίου, σε νοσοκομείο δούλευα, από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Δηλαδή έζησα καρέ-καρέ την αποδιοργάνωση της υγείας, καρέ-καρέ. Από την δεκαετία του 83 που κάπου 6-7 χρόνια είχε μια άνοδο η υγεία, ήταν ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα όραμα, κάνανε έργα. Δεν μπορώ εγώ τα έζησα. Τα έζησα 30 χρόνια. Έζησα και τον ιδιωτικό τομέα 5 χρόνια πριν, σε κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη. Φέρανε τη χώρα σε μεγάλη καταστροφή, διότι θυμάμαι που υπήρχε εργοστάσιο, όχι ένα, πολλά εργοστάσια, αλλά ένα από αυτά δούλευε ο πατέρας μου, κλωστοϊφαντουργία από τις μεγαλύτερες, κύριε Παρδάλη. Είχε μηχανήματα αγορασμένα από τη Γερμανία που υφαίνανε υφάσματα. Τι να σας πω τώρα, τι υφάσματα ήταν αυτά, τα οποία κάναμε και εξαγωγή, μπαίνανε λεφτά στην πατρίδα, είχε θέσεις εργασίας και 300 άτομα το εργοστάσιο στο Χολαργό, είχε όλες τις ειδικότητες, λογιστής, μηχανικός, χημικός, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, υφάντρια, δηλαδή, τι να σας πω, ήταν 80 χρόνια στο εμπόριο. Και έκλεισε το 81 με 82 με τον νόμο τότε της πτώχευσης. Τότε για τους μεγαλοβιομηχάνους υπήρχε ο νόμος της πτώχευσης, ήταν ο κύριος Λάσκαρης τότε ο υπουργός, αλλά μας πτωχεύσανε και την Ελλάδα, και ζητάνε και από πάνω. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά. Θυμάμαι που, γιατί είχα δουλέψει και εγώ 3 χρόνια στο λογιστήριο, θυμάμαι που δεν υπόγραφε ο εργοδότης αποζημίωση, ναι, για να μην δώσει αποζημίωση, οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να πηγαίνουμε το πρωί να χτυπάμε κάρτα και το μεσημέρι ξανά πάλι, όμοιροι δηλαδή, ένα εξάμηνο απλήρωτη. Και εγώ και ο πατέρας μου, μετά από 35 χρόνια ο πατέρας μου, καλά εγώ ήμουνα 20 χρονών, ο πατέρας μου ήταν 57. Λοιπόν, ήταν ο Κατριβάνος ο συγχωρεμένος, δεν πολιτευότανε τότε σαν δικηγόρος μας, και κάναμε επίσκεψη εργασίας για να πάμε στο δικαστήριο να πάρουμε αποζημίωση. Λοιπόν, ο εργοδότης χρωστούσε 130 εκατομμύρια δραχμές στο ΙΚΑ, ο μισθός ήταν 20.000, κύριε Παρδάλη. Τα έχω βιώσει κι εγώ και όλες οι οικογένειες και η γενιά μου. Η γενιά μου η οποία έκανε αγώνες και των γονιών μας η γενιά, και κάποιοι προδώσανε, οφείλω να το πω, προδώσανε πάρα πολύ άσχημα, δυστυχώς, πάμε στα χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει το εργοστάσιο το πήρε η τράπεζα. Η τράπεζα ποτέ δεν χάνει. Αλλά το ΙΚΑ δεν πληρώθηκε ποτέ. Οπότε ας μην αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται οι περικόπες, γιατί αφού υπήρχε μπροστά, υπήρχε ένα χάος επί του παρόντος και το μέλλον φαινόταν ότι ήταν καταστροφή. Πρώτες ύλες από βαμβάκι, από νήματα, παίρνανε και φτιάχνανε όλα αυτά τα υφάσματα. Υπήρχε και το εργοστάσιο του Μουζάκη, ο οποίος το κράτησε αυτός. Τώρα η πολυτουργή ήταν μονοπόλιο και ήταν σκληρός, δηλαδή σκληρός με την έννοια ότι το κράτησε, είχε τα νήματα, τις κλωστές πεταλούδα, οι οποίες πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τώρα έχουμε τα κινέζικα, εντάξει, έχουμε εισαγόμενα. Εξαγόμενα τι έχουμε, κύριε Παρδάλη? Υπήρχε...
0: Τα έχουμε, αλλά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το παρελθόν.
13: Δεν έχουμε και καταργήσαμε τα εργασία.
0: Συγγνώμη.
13: Γεια σας. Παρακαλώ. Καταργήσαν τις θέσεις εργασίας, καταργήσανε, και τι δεν καταργήσανε, μέχρι και τα ναυπηγεία, τα κότερα, τις βάρκες, πρόστιμο, καπνά, βαμβάκι είχαμε. Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε. Τα έζησα καρέ-καρέ, σας λέω. Έπειτα, αυτή ήταν η εντολή από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μεγάλες βιοτεχνίες που φτιάχναμε υποδήματα τα οποία ήμασταν και μοναδικοί, έπιπλα, ξέρω, γιατί υπήρχαν πολλά εργοστάσια και μεταξύ αυτών υπήρξε και ένας θείος μου από την οικογένεια. Μαράζωσε ο άνθρωπος, χρώσταγε στο τέλος προδεκαετίας, έφυγε από τη ζωή, το πούλησε, το πήρε αποθήκη κινέζικη, έγινε και βάζουν παπούτσια. Δηλαδή τα έπιπλα τα οποία ήταν έργα τέχνης και αξιοθαύμαστα. Εδώ τώρα έχουν έρθει τα IKEA, τα...
0: Καλά, δεν ήρθανε τώρα, είναι πολλά χρόνια.
13: Όχι τώρα, ναι, όχι. Το τώρα, συγγνώμη, δεν ήταν.
0: Μη σας πω ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται και πτώση και μείωση, ναι, της επισκεψιμότητας σε σχέση, εννοώ, με τα πρώτα χρόνια που γινόταν πανικός.
13: Πανικός, ναι. Και ξέρετε, λοιπόν, κάθεσαι στην καρέκλα, με συγχωρείτε, και πας κάτω, πέφτεις δηλαδή. Ευτελή πράγματα, εντελώς.
0: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να έτυχε. Γενικώς δεν θεωρούνται μη ποιοτικά.
13: Τι να σας πω, και βασικά εγώ είμαι της άποψης να στηρίζουμε.
0: Άλλο,
13: και...
0: αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
13: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί και η λογική που υπήρχε περί φτηνού επίπλου δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα.
13: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει και ελληνικό έπιπλο το οποίο μπορεί να είναι πιο φθηνό, πιο ακριβό ή στην ίδια τιμή. Αλλά το θέμα της ποιότητας, εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει.
13: Ισχύει. Εγώ πιστεύω ισχύει, γιατί τα έχω δει και δεν υπάρχουν, δηλαδή, στο ύφος αυτό, και τα έπιπλα αυτά ήταν από ξύλο, ήταν έργα τέχνης. Αυτό το πράγμα, ο κύβος, δηλαδή.
0: Καλά, μισό λεπτό. Μην πηγαίνετε στη λογική του ξυλόγλυπτου, του παραδοσιακού επίπλου. Αυτό είναι ένα επίπλο το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να το ανταγωνιστεί οτιδήποτε άλλο. Αλλά και χέρια πια δεν υπάρχουν που να το παράξουν, όπως γινόταν παλιά. Έτσι. Και πολύ μεγάλο ήταν το κόστος.
13: Ναι, και τώρα να σας πω, μια οικογένεια, σας πω άμεσα, η θεία μου, αδερφή, η μητέρα μου είναι. Μετακομίζει, θα μείνει με την ύφη της, στο γιο της, στον εγγονό της, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει το ενίκιο, γιατί η σύνταξη του θείου μου είναι ή στα βάρκα ή στα πανιά. Mm. Η σύνταξη είναι ίδια με το ενίκιο. Πού φτάσαμε. Μου λέει ο κύριος Σοδός, σωστά, εάν κάνουμε ένα λογαριασμό. Εγώ τα χρόνια που έχω βγει στη σύνταξη, μετά από 35 χρόνια, πήρα μειωμένη. Έγινε η μειωμένη της μειωμένης. Λοιπόν, εάν κάνουμε μία πρόσθεση, μόνο 2.000 το χρόνο είναι τα επιδόματα.
0: Ναι.
13: Άδεια, καλοκαιρινή, Χριστούγεννα, Πάσχα. Βάλτε και του Κατρούκαλου τα 3-4 εκατοστάρικα που έκοψε από το μήνα.
0: Να πω, μισό λεπτό, να πω ότι ολοκληρώθηκε ένα μέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία της Ζεγοβίνη 1-1.
13: Ναι, ναι.
0: Και να σας παρακαλέσω, θα περιμένετε για να ολοκληρώσετε μετά το δελτίο.
13: Ευχαριστώ.
0: Επίσης να πω στον κύριο Γιώργο από τον Κολωνό που έστειλε μήνυμα, το ΕΚΑΣ λέει κόπηκε από το δεύτερο μνημόνιο επί Σαμαρά, αλλά η τελική μνημονιακή ημερομηνία κοπής έπεσε στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πιάνω πάλι ανενημέρωτο. Κύριε Γιώργο, θέλω να σας πω, επειδή με πιάνεται ανενημέρωτο, ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ αποφασίστηκε το 2010 με το νόμο 3863, όπου υπήρχε δέσμευση.
14: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
21: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
21: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
23: Γιώργο, πεινάς?
24: Έχω μία πείνα.
23: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
24: Να πάμε, να πάμε.
23: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
25: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
25: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
26: Στους 97,8.

Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, μαζί και απόψε έως τις 2. Θα ξημερώσουμε Σάββατο δηλαδή, με τη βοήθεια του Θεού. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι ο Ολυμπιακός στο Πόλο, οι γυναίκες, τα κορίτσια, πήγανε στα πέναλτι, 14-14. Σκόραρε ο Ολυμπιακός 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης και έμενε μια επίθεση που βεβαίως δεν ευδοκίμησε για την αντίπαλη ομάδα. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Δημήτρης μόλις έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.

0: και εύχομαι καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Σε εξετάσεις τους, καλή δύναμη, καλή πρόοδο. Και στο γιο σας εύχομαι, το παιδί. Σε όλα,
1: όλα
0: τα
1: παιδιά να έχουν υγεία και καλή τύχη και εντάξει, υγεία να έχουν βασικά και όλα τα άλλα.
0: Υγεία και καλή δύναμη. Και εγώ είπα στον εγγονό μου που είναι στο... ο μεγάλος είναι στην πρώτη ηλικία, ο γόρι μου, σε αγαπάω, είσαι καλό παιδί, να αγαπάς τους γονείς σου, τα αδέρφια σου, να έχεις καλού,
1: είναι
0: καλή.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή,
0: να
1: τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Τι έπιασε η γιαγιά μου, λέει τώρα. Λέω, συγκινούμε, γιατί σε βλέπω από μωράκι, σε κράταγα αγκαλιά, είσαι ένα 70. Να είσαι καλό παιδί και δεν με νοιάζει που δεν σ' αρέσουν τα γερμανικά. Πραγματικά δεν με νοιάζει.
1: Αλήθεια τώρα, τι είναι. Πόσο σημασία μπορεί να έχουν αυτά?
0: Όχι, και η κόρη μου που είναι φιλόλογος και διδάσκει στα παιδιά, δεν τα πιέζει τα παιδιά, τα ρυθμίζει τόσο όσο ξέρει. Είναι πολύ καλά. Και τώρα, κύριε Παρδάλη, να σας πω και αυτό, έχουμε με το Μουντιάλ, έχουν το άλμπουμ, δεν ξέρω αν έχει ο γιος σας.
1: Έχουμε όχι, όλα. Όχι, δεν κάνουμε.
0: Α,
1: τέτοιες συλλογές δεν, ευτυχώς δεν έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, εντάξει, καλό είναι γιατί ασχολούνται. Εν τω μεταξύ πάνε και 4-5 χρόνια ποδόσφαιρο και αθλούνται. Η μικρή πάει μπαλέτο. Και κολλάνε τα χαρτάκια, ανταλλάσσουν τα χαρτάκια. Η γιαγιά μου έτυχε ο Ρονάλντο. Μου έτυχε και
1: πόσο
0: ο.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: Είναι 14.
1: Ναι.
0: Ο μικρός. Και 16 ο μεγάλος.
1: Να τα χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ επίσης. Εντάξει. Να ξεφεύγουν λίγο. Τι να πω. Εύχομαι το καλύτερο και ευχαριστούμε και τους δασκάλους, τους καθηγητές που...
1: Άρα τρίτη γυμνασίου και δευτέρα λυκείου, ναι.
0: Τώρα γυμνασίου, πρώτη λυκείου.
1: Α, δευτέρα πρώτη.
0: Η μικρή πάει τετάρτη δημοτικού.
1: Α, έχετε και μάστε.
0: Έχουμε και...
1: Έχετε όλο το...
0: Έχουμε όλη την γάμα.
1: Όλη την γάμα.
0: Ναι, ναι. Η κόρη μου μοναχοκόρη, να. Και εγώ επειδή αγαπώ τα παιδιά από μικρή δηλαδή, ήθελα να ακολουθήσω να γίνω δασκάλα. Τα λατρεύω τα παιδιά, τα λατρεύω όλα τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν τα βλέπω στο λεωφορείο, τα συμβουλεύω. Καλά λέτε, λέει, καλά μας τα λέτε. Χαίρομαι που τα βλέπω έτσι. Εντάξει, πραγματικά μου δίνουν χαρά τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αυτά θέλω να σας πω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρα. Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέρη, λέτε, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, ο Ερντογάν, το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ανοίγει ο πάρκο και αρχαιολογικό πάρκο συνδυασμένο, ένα από τα πολλά που έχει, στο Γρανικό ποταμό, εκεί που μέχρι σε Αλέκτρο ανοίξει το Δάριο τον Τρίτο.
1: Ναι.
2: Έχει ανοίξει και στη Λαοδίκια και στην Έφεσο.
1: Τι και έχει κατά... ανοίξει εκεί?
2: Γεωπάρκα και αρχαιολογικά πάρκα, συνδυασμός. Λοιπόν, τώρα που θέλω να καταλήξω, στο Πικέρμι, από το 1836 ένας βαβαρός στρατιώτης βρήκε κάτι κρυστάλλους που είχε πάει εκδρομή ορειοασία στο Πικέρμι, κάτω από την Πάρνηθα, στη νότιο Πάρνηθα, νότιο δυτική Πάρνηθα. Αυτός είχε πάει εκδρομή εκεί και βρήκε κάτι κρυστάλλους, νόμισε ότι είναι διαμάντια, όχι πολύτιμη λίθη. Τους πήγε στο Μόναχο σε ένα γεωλόγο, παλαιοντολόγο και του λέει είναι απολιθωμένος μυελός των οστών. Και έδωσε μήνυμα και άρχισε να δούνται ανασκαφές που συνεχίστηκαν πολλά χρόνια και βρέθηκε ότι πριν 7 εκατομμύρια χρόνια η Νότια Πεντέλη και η Εύβοια ήταν ξηράδοντη ανάμεσα Εύβοια και, και Αττική και πιο πέρα μέχρι τη Σκύρο, μπορεί και πιο πέρα, ήταν ζούγκλα.
1: Μάλιστα.
2: Με ίενες, στουρθοκάμιλους, μεσοπεντέλικους πίθηκους.
1: Υπάρχει, υπήρχε ζωικό βασίλειο, ναι.
2: Τροπικό, ήταν υποτροπικό τότε. Και πολλά από αυτά τα εκθέματα είναι σε ένα μουσείο που έχει κάνει στην Πανεπιστημίου Πολύ, το γεωλογικό τμήμα. Πολλά από αυτά, ας πούμε, του πίθηκου είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Μεσοπεντέλικους πίθηκους. Λοιπόν, τώρα εμείς εκεί πέρα στην περιοχή αυτή δεν ξέρω αν έχει χτιστεί. Δεν μπορούν να κάνουν ένα γεωλογικό πάρκο. Θα έχουν και, θα έχει και σκεψιμότητα.
1: Φαντάζομαι αν γινόταν θα έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
2: Θα μπορεί να γίνει γιατί έχει.
1: Δεν το ξέρω. Αν είναι ειλικρινής.
2: Αλλά δεν ενδιαφέρονται.

0: Καλά, γενικώς ότι αδιαφορούμε για πολλά, για πολλά πράγματα είναι, είναι αλήθεια, έτσι. Δείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι.
0: Η εκμετάλλευση, δεν ανύπαρκτη εκμετάλλευση των υποδομών.
1: Θα έρχονται από όλη την Ευρώπη και να, να έχει ομοιώματα.
0: Δεν καταλάβατε. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη. Έβλεπα προχθές το ναό εκεί που είχε τα εγγένεια. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη ακόμα και τώρα και βλέπουν το Ολυμπιακό Στάδιο. Και εδώ πέρα πας να δεις το Ολυμπιακό Στάδιο και σαν να μην έχουν γίνει αγώνες.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Να μην πω για την Ακαδημία του Βλάντα, γιατί έχω ξαναπεί που επερκύνταν το αριστούργημα εκεί πέρα, να μην υπήρχε το ΚΤΕΛ και να υπήρχε συνεδριακό κέντρο και μουσείο. Να πω ένα άλλο σημείο που τραβάει ανάπτυξη μεγάλη, είναι το πρώην εργοστάσιο Κολούμπια στα πέμπτο διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων.
0: Εσείς τώρα λέτε στο Περισσό.
1: Περισσό από κάτω, ναι.
0: Πάνω από τον Προπονά.
1: Ναι, πάνω από τον Προπονά, ακριβώς από πάνω. Εκεί είναι υποκατάρρευση.
0: Βέβαια το έχουν ρημάξει το κτίριο, έτσι.
1: Είναι ρημαγμένο, το έχουν γκρεμίσει το μισό. Και δεν ξέρω και πού ανήκει αυτό.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρω τι υπήρχε μέσα και ποιοι τα καρπόθηκαν.
1: Κατάλαβες ποιοι τα καρπόθηκαν, τα μηχανήματα, όλα αυτά. Εκεί πέρα,
0: εκεί θα μπορούσε να είναι η ιστορία, ας πούμε, της ελληνικής τηλεόρασης κινηματογράφου.
1: Όχι, της μουσικής.
0: Και της, ναι, και της μουσικής.
1: Της μουσικής, του ρεμπέτικου, ας πούμε. Γιατί βλέπω εγώ στο YouTube, στην Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία και στην Τουρκία ακόμα, γουστάρουν πολύ το ρεμπέτικο. Θα έχει και τουρισμό εκεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένας τίποτα. Είναι φοβερή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια στα χρυσά κορίτσια του Πόλου Ολυμπιακού για τη μεγάλη τους επιτυχία. Αύριο στο μπάσκετ να κερδίσει ο καλύτερος. Αν και στο σπίτι του κανείς πάντα βαδίζει καλύτερα. Εντάξει, υπάρχει και πίεση, κυρία Σοφή. Όταν είσαι στο σπίτι σου, έχεις και την πίεση της επιτυχίας και της αποτυχίας. Θα δούμε αύριο. Διαβάζω πάντως ότι έχει πουλήσει, λέει ο Παναθηναϊκός, περίπου 13.000 εισιτήρια για το Telekom Arena. Να πάει ο κόσμος να δει, οι φίλοι δηλαδή του Παναθηναϊκού, να δουν το παιχνίδι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μου κάνει εντύπωση. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια, αυτό εννοώ, για τέτοια συμμετοχή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους Μανώλη μου και την αγάπη μου στους υπέροχους φίλους Αντώνη, Ειρήνη και φυσικά στο στρατηγό, τον κύριο Σταυρακάκη. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε. 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας, Κυριάκη από το Αμβούργο. Όλοι λέμε αυτές τις μέρες να έχουν την υγεία τους τα παιδιά και αν δεν περάσουν δεν έγινε και τίποτα. Το εννοώ όμως πραγματικά. Γιατί αν όντως δεν γινόταν τίποτα, δεν θα είχαν προηγηθεί χρόνια φροντιστηρίων, ατελείωτο άγχος, στερήσεις και τεράστια έξοδα για τις οικογένειες. Η υγεία των παιδιών είναι πάνω απ' όλα, αλλά ας μην προσποιούμε στο το αποτέλεσμα είναι αδιάφορο. Ίσως η συζήτηση να πρέπει να γίνει για ένα σύστημα που μετατρέπει τις εξετάσεις σε γολγοθά για παιδιά και γονείς στην αγάπη μου. Να είστε καλά, Κυριάκη, θα σας πω. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θα σας πω σε ό,τι με αφορά. Εμένα προσωπικά, ως Μανώλη. Εγώ το στηρίζω το δεν έγινε για τίποτα. Με ποια έννοια? Ναι, φροντιστήρια, άγχος. Όχι άγχος. Φροντιστήρια, έξοδα κτλ, κτλ. Για να καταφέρουμε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Αυτά που λένε το ατελείωτο σερί των επιτυχιών, όλοι οι μαθητές μας κτλ, κτλ. Δεν μου λέει κάτι. Δεν μπορείς να στερήσεις από το παιδί το φροντιστή αν έχεις τη δυνατότητα, βέβαια, γιατί υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα καθόλου, αλλά αν έχεις έστω και την παραμικρή δυνατότητα, δεν μπορείς να του στερήσεις το φροντιστήριο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Αλλά πώς το λένε, επιτυχία εγγυημένη δεν υπάρχει. Ελπίζεις ότι θα πάει καλά, πιστεύεις ότι θα πάει καλά, προσδοκάς να πάει καλά, αλλά αν δεν πάει, τα κάνουμε, πεθάνουμε. Όχι βέβαια. Οπότε ναι, δεν έγινε και τίποτα. Ούτε θεωρώ ότι για εκείνον ή για εκείνη που δεν θα τα καταφέρουν σε ένα εξεταστικό σύστημα, τα λεφτά που έχουν δοθεί προηγουμένως για τα φροντιστήρια για οτιδήποτε άλλο πήγαν χαμένα. Πήγαν γιατί δόθηκαν τα λεφτά γιατί έχουμε μία πίστη στα παιδιά μας ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αλλά για να το καταφέρουν χρειάζονται και μία εξτρά και παραπάνω βοήθεια. Δεν το κατάφεραν, δεν πειράζει. Κανείς δεν χάνεται. Δεν λέω ότι είναι εύκολη η ζωή, αλλά δεν χάνεται κανείς. Και αυτός που θα αποκτήσει πανεπιστημιακές γνώσεις και αυτός που δεν θα αποκτήσει, αυτός αυτή εν πάση περιπτώσει, αν έχουν σωστές βάσεις και αν υπάρχει δυνατότητα και της βοήθειας, γιατί δεν υπάρχει πάντα, θα το βρουν το δρόμο τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Έλλον Μάσκ έγινε σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Το συζητούσαμε λοιπόν αυτό, Κυριάκη, με την Ελένη το απόγευμα και της λέω θα ασχολούμουν με το θέμα μόνο αν έπαιζε τίτλος επίσημα ο πρώτος εξωγήινος τρισεκατομμυριούχος. Κατά τα λοιπά δεν θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Θα ερχότανε. Οπότε δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Γεια σας, Σεπολιώτη, στέλνει τη συγχαρητήρια στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού. Πρέπει όμως, λέει, να μνημονεύουμε ότι όλα αυτά τα πρωταθλήματα είναι κολοβά. Δεν είναι έτσι, Σεπολιώτη, διότι δεν είχαν σε όλα τα αθλήματα και σε όλα τα πρωταθλήματα συμμετοχή οι Ρώσοι. Έτσι. Στο μπάσκετ, ας πούμε, είχαν. Στο πόλο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είχαν. Τόσο εννοώ παραδοσιακές δυνάμεις. Τώρα αυτό το αν τα ίδια κριτήρια είχαν εφαρμοστεί σε Αμερικανούς, Ισραηλινούς κτλ. Αθλητές, Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κανένας αθλητής δεν πρέπει να αποκλείεται από πουθενά. Αλλά εδώ δεν είδα τόσο μάλλον ο διαιτητής. Προφανώς δεν αποφάσισε να ταξιδέψει μόνος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκλεισε ένα εισιτήριο και πήγε να σφυρίξει. Και είπαν οι Αμερικάνοι, δεν μπαίνεις γιατί είσαι σωμαλός. Εντάξει. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έλα, ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Ωραία. Αντέχω.
0: Εντάξει.
1: Διακόπες, ξεκουράζομαι εγώ τώρα. Έχω ένα μήνα κοντά.
0: Και πόσο ακόμα?
1: Κάνω κυλίτσα, τρώω σουβλάκια, πίνω μπύρες.
0: Και πόσο ακόμα έχεις?
1: Τώρα μέχρι τη Δευτέρα καθαρίζω. Έτσι. Κάναμε χειρουργία. Σήμερα πήγα και κάνω και λέιζερ. Τέλος.
0: Δηλαδή επιστρέφεις δουλειά μετά?
1: Ναι, κλασικά.
0: Άντε, με το καλό.
1: Εντάξει.
0: Βαρέθηκες, κουράστηκες?
1: Κουράστηκα, ξεκουράστηκα.
0: Ναι, εννοώ βαρέθηκες στο καθισιό ή...
1: ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, βαρέθηκες. Λογικό.
1: Η δουλειά είναι ξεκούραση, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά σε καταλαβαίνω.
1: Πάντα, φίλε, πάντα.
0: Έρχονται κάποιες στιγμές που θες να πάρεις μια ανάσα τώρα. Εντάξει,
1: εντάξει, να πάρεις μια ανάσα για λίγο, αλλά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κάνει κάτι. Άμα δεν κάνεις, σκουριάζεις μετά.
0: Ναι, ναι, πάνω. Καλά, εξαρτάται. Και
1: τώρα, έχω πάρει και κιλά, έχω κάνει και κινήτσα.
0: Τι ρε φίλε, τι καθώς είναι και τρώγες?
1: Τι έτρωγα έπειτα? Τι να κάνω, ρε φίλε, έκανα και δεν μπορούσα να κάνω και
0: τρώγες. Να κάνεις βόλτες, δεν γινόταν.
1: Βόλτες, πού να πάρω βόλτες? Μου είπε ο γιατρός, μην κουράζεσαι.
0: Ναι, κουράζεσαι. Είναι γι' αυτό. Λίγο χαλαρό περπάτημα, ξέρω εγώ.
1: Χαιρετισμού στον Ιωσήφ εκεί στο Αριζόνιο.
0: Ναι.
1: Και στο Boomerang, να βγούμε κάτω στη μακρινή ωκεανίδα.
0: Τώρα που το λες, δεν έχεις στείλει, τι έγινε?
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Θα στείλει πιο μετά. Είχα μια κουβέντα χτες για τη γυναίκα, για τον πατέρα και τα λοιπά. Να σου πω, θα μου βάλεις ένα τραγούδι εμένα?
0: Για πες.
1: Πριν σου πω, στο κάτω-κάτω της γραφής με το Γιαννάκη, το φίλο μας, τον Μπάρι.
0: Ωραία, ναι, θα το βάλουμε, εύκολο είναι.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Αξίζει να κατασταθείς. Και όχι την κόλαση να πας για μια γυναίκα που αγαπάς.
1: Α, για
0: σου. Εντάξει.
1: Έτσι. Όλα, ρε φίλε. Να σου πω, μπορεί να φανταστείς τη ζωή χωρίς γυναίκα?
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Εγώ όχι, δεν μπορώ να την
0: φανταστώ. Εγώ μπορώ.
1: Είδες που σου στείλα ένα μήνυμα χθες και σου λέω.
0: Το είδα. Τα είδα τα μήνυματα, απλά δεν τα διάβασα όλα.
1: Το πιο ωραίο γεγονός.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Γυναίκα, σίγουρα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή και ειδικά πάνω στο παιδί, ας πούμε, έτσι, και στο σπίτι και σε πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έχει κυρίαρχο λόγο. Όχι ότι δεν μπορεί να συμμετέχει.
0: Εξαρτάται από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, όταν είναι να πούμε, ρε φίλε, εντάξει. Σίγουρα εξαρτάται.
0: Ξηρομερίδη μου, όλα αυτά που μου λες.
1: Εξαρτάται άνθρωπο, θα έλεγα.
0: Έτσι. Ναι, επειδή μου είπες γυναίκα, όλα αυτά και επειδή είναι σχετικά, ναι, στη ζωή μας.
1: Ρε φίλε, ναι, πολλά πράγματα είναι.
0: Υπάρχουν γυναίκες που είναι και αντράκια και υπάρχουν και άντρες που έχουν παίξει επάξια το ρόλο και των δύο, και της μητέρας και του πατέρα. Όλα στη ζωή μας είναι σχετικά.
1: Μέχρι ένα σημείο τώρα δεν είναι. Δυσκολεύεται ο άντρας τώρα, πιστέψτε μου. Και εγώ και εσύ θα δυσκολευόμασταν σε πράγματα που μπορεί η γυναίκα να πετύχει καλύτερα. Εγώ το βλέπω με τον εαυτό μου και να προσπαθώ, κατάλαβες.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό που βλέπεις με τον εαυτό σου δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Όταν πρωτοπαντρεύτηκα, με κορόιδε ο κουμπάρας μου. Έτσι, πρέπει να κάψω και μου λέει, ρε, θα σε βάλει, μου λέει, και βρακή στη βεράντα να πλώσεις.
0: Καλά, να σου πω, αυτό είναι το γνωστό. Θα, μέχρι και μουστάκι θα ξερίσεις.
1: Ναι, περίμενε. Εγώ πήγαινα και τα πλούρα νύχτα τα ρούχα.
0: Γιατί?
1: Και παραφύλαγε ο κερατάς και μόλις μπήκε.
0: Γιατί είναι ντροπή.
1: Όχι, δεν είναι ντροπή.
0: Τότε...
1: Δεν είναι ντροπή. Τώρα
0: γιατί να πας νύχτα?
1: Εντάξει, πήγαινα νύχτα εγώ. Εντάξει, δεν ήθελα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα με δούνε να απλώνω την μπουγάδα, τι θα μου πούνε?
1: Εντάξει, δεν θα βάλεις και πού θα να βγεις έξω τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί, και δεν κατάλαβα.
1: Κάτσε,
0: ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή ο Εργένης δεν κάνει μπουγάδα?
1: Την κάνει, αλλά τώρα άμα η γυναίκα μέσα σου, της λέει κάποια πράγματα τα κάνει η γυναίκα.
0: Γιατί, και άμα δουλεύει η γυναίκα πιο πολλές ώρες από τον άντρα, και άμα δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Θα τη βοηθήσει ο άντρας, εντάξει.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
1: Ρε φίλε, θα τη βοηθήσει, αλλά κοίταξε να δεις. Ναι. Όταν μοιράζονται κάποια πράγματα, ναι, έτσι, οι ρόλοι μοιράζονται.
0: Δηλαδή, καλά, δεν σου είπα ότι θα βάλω φακιόλι μες στο σπίτι για να καθαρίσω, αλλά θα καθαρίζω χωρίς το φακιόλι, σιγά.
1: Ναι, αλλά όταν κλείνει η πόρτα, την ευθύνη του σπιτιού μέσα, την έχει η γυναίκα. Τώρα, άμα σου πει, σφουγγάρισε, άπλωσε τα ρούχα, βάλε πλυντήριο ή ξέρω εγώ, βοήθαμε λίγο, οκ, θα το κάνεις. Όπως και την ευθύνη.
0: Πρέπει να στο πει για να το κάνεις.
1: Εντάξει, να στο πει. Θα τη το πει, θα στο πει, θα υπάρχει μια συνεργασία, κατάλαβες. Ναι. Τώρα τη γυναίκα δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο αύριο. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο.
0: Ξεκινήσαμε από το άπλωμα των ρούχων και πήγαμε στον, ναι, πόλεμο. Προφανώς και δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο.
1: Τι γυναίκες θα στείλουμε στον πόλεμο? Γιατί θα καθόμαστε στο καφενείο να παίζουμε πρέβα?
0: Άλλο.
1: Πώς θα γίνει?
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώνω μέρα την πουγάδα, δεν έχω θέμα. Πάμε παρακάτω.
1: Έλεγες και με το φίλο μας τον Ιωσήφ να πούμε, που λέγες για το κοριτσάκι, ξέρω εγώ, που λέγες εχθές ότι το μνημονεύουν, λέει κοριτσάρα μου, ξέρω εγώ, πριγκιπέσα μου, κάτι, είχατε μια συζήτηση.
0: Δεν ισχύει.
1: Γιατί, για το αγόρι, δεν ισχύει.
0: Τι λένε, πρίγκιπα, ή το πρίγκιπας λένε στο σπίτι, δεν νομίζω.
1: Μπορεί να είναι Γάλλος το λεβέντι μου, τον μπουτσαρά μου.
0: Ίδιο πράγμα είναι.
1: Πώς είναι.
0: Δεν το λένε για τα γόρι συνήθως πάντως.
1: Γιατί δεν το λένε για τα γόρι.
0: Όχι, ρε ξηρομερή, εμένα δεν μου έχει τύχει.
1: Εμένα μου έχει τύχει.
0: Εσένα σου έχει τύχει, εμένα δεν μου έχει τύχει.
1: Τέλος πάντων, πάμε και στο κάτι άλλο τώρα να γυρίσουμε την κουβέντα. Στη δυνατότητα του παιδιού που έλεγες τώρα.
0: Τη δυνατότητα, τι εννοείς.
1: Δυνατότητα το παιδί να μπορέσει, ξέρω εγώ, να το σπουδάσει. Να...
0: Α, ναι.
1: Ε. Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, αλλά παλεύω να τη βρω τη δυνατότητα. Θα στερηθώ κάποια άλλα πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Για να τα δώσω στο παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να πάω να με πλειοπύρες, μπορεί να κόψω από κάπου για να πω ότι τα έχει ανάγκη για να πω.
0: Όχι, μπορεί, εμπόδια. Σίγουρα θα κόψει αν δεν βγαίνει. Αν θες να το κάνεις.
1: Μα δεν πρέπει να το κάνω, ρε φίλε Μανώλη.
0: Ξέρω, μερίδι μου, στη ζωή μας δεν υπάρχει πρέπει, υπάρχει θέλω.
1: Υπάρχει και πρέπει, Μανώλη.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρέπει.
1: Γιατί δεν υπάρχει πρέπει.
0: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί άμα θέλω κάτι θα το κάνω. Δεν κάνω κάτι επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή θέλω να το κάνω.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Το θέλω σίγουρα. Έτσι. Το θέλω, το αισθάνομαι γιατί είναι στην υγεία μου. Αλλά και απ' την άλλη, υπάρχει ένα πρέπει. Δηλαδή. Ο νόμος δεν μπαίνει στη λογική του πρέπει. Που μπαίνει αλλού, μπαίνει στο θέλω. Δηλαδή όταν εγώ τώρα βγω έξω και πω ότι δεν θέλω εγώ να βάλω κράνος στο μηχανάκι, θέλω να το καβαλίζω.
0: Ξηρομερίτη, μου φέρνει συνέχεια
1: όμως πρέπει.
0: Μου φέρνει συνέχεια παραδείγματα που είναι άσχετα,
1: ναι.
0: Στο παιδί, άσε με να σου πω. Στο παιδί,
1: ναι.
0: Στο παιδί, ο νόμος που λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε την ευθύνη του παιδιού μέχρι κάποια ηλικία, θα μπορούσε να μην υπάρχει καν εάν κάναμε το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι έχουμε την ευθύνη του παιδιού μας. Δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει ο νόμος. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε και γιατί το παιδί δεν μπορεί πριν να ενηλικιωθεί, δεν έχει την ευθύνη από μόνο του. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τέλος.
1: Ναι, φίλε, ωραία, αλλά.
0: Ας το παιδί 12 χρονών, γιατί εσύ δουλεύεις στο δρόμο. Στο αυτοκίνητο και η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, δουλεύει στο εργοστάσιο. Άσε το παιδί να μαγειρέψει για τα άλλα. Τα αφήνεις. Άμα τα αφήσεις, είσαι υπεύθυνος.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να μάθει και το παιδί μου να μαγειρεύει.
0: Με σένα παρόν.
1: Κάτσε, από ποια ηλικία λες τώρα.
0: Από ποια ηλικία.
1: Να μεγαλώσει και μετά. Μένα η δικιά μου τώρα μπορεί να μαγειρέψει και για μένα. Άμα την αφήσω στο σπίτι, είναι 18 βέβαια, έτσι. Μαγειρεύει και για μένα.
0: Εάν ένα παιδί 17 χρονών, 16, πάει να μαγειρέψει, είναι μόνο του στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό.
1: Καλά τώρα, να σου.
0: Όχι, μη μου λες, γιατί αυτό που σου λέω είναι υπαρκτό, έχει συμβεί. Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό. Δεν σου λέω να καεί το. Έτσι προς Θεού να πάθει κάποιος κάτι. Το ξέρεις ότι πας φυλακή κι εσύ.
1: Δεν μπορεί να είσαι από πάνω από το παιδί όμως.
0: Όχι, ξέρεις. Δεν μπορεί το παιδί να είναι μόνο το παιδί. Απαγορεύεται.
1: Βλέπεις ότι πάμε στο πρέπει τώρα.
0: Όχι, δεν θα τα αφήσεις.
1: Εγώ όμως θέλω το παιδί να μάθει. Και θα μάθει να κάνει κάποια πράγματα. Όπως να μάθει να πλένει, να σουγκαρίζει, να μαγειρεύει. Έτσι. Και αν κάποια στιγμή δεν είμαι παρόν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μην είμαι παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί δηλαδή να αφήσω το παιδί να πάω πρακτικά, δηλαδή τώρα, πέρα από το θεωρητικό. Μπορεί να πεταχθώ μέσα στο φορμάκι για να αφήσω το παιδί. Τι σημαίνει ότι το παιδί δεν θα πρέπει να πούμε να γνωρίζει κάποια πράγματα. Από μικρό να μάθει. Πώς θα μάθει δηλαδή, τι θα το πάρουμε το παιδί, το βάλουμε στη γυάλα.
0: Το παιδί, συγγνώμη, μαθαίνει μόνο όταν είναι μόνο του.
1: Και όταν είναι μόνο του, βέβαια μαθαίνει και όταν είναι μόνο του, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να είναι και μόνο του το παιδί.
0: Εντάξει.
1: Δεν πρέπει να είναι συνέχεια με τους γονείς από πάνω.
0: Εγώ δεν σου είπα από πάνω.
1: Δηλαδή,
0: δεν σου είπα από πάνω, αλλά έχεις πάντα το βλέμμα σου από μακριά παρακολουθείς.
1: Ναι, ρε φίλε, σίγουρα. Αλλά πρόσεχε να σου πω εγώ η άποψη δικιά μου. Δεν υπάρχει το παιδί μου, ούτε η γυναίκα μου. Σε αυτόν τον κόσμο τίποτε δεν είναι δικό μου. Εντάξει. Ουσιαστικά, έτσι. Είναι το παιδί μου, είναι ανεξάρτητο και πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Και πρέπει από μικρό να μαθαίνει. Και να εξελίσσεται. Και εγώ να το βοηθήσω.
0: Το να μαθαίνει και να εξελίσσεται.
1: Δηλαδή,
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Είμαι δίπλα στο παιδί μου για να το βοηθήσω να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Δηλαδή, η μικρή μου τώρα μαγειρεύει. Προχτές ξέρω εγώ, ήρθα εγώ στο σπίτι μου, λέει: Μπαμπά, να σου μαγειρέψω, να κάνω. Έχει φάει. Λέω: Παιδί μου, μου λέει: Θα κάνω μακαρόνια. Με πες στον μπαμπά. Μου έκανε μακαρόνια να φάω το παιδί. Πολλές φορές. Πολλές φορές έλειπε η γυναίκα μου, μαγείρευα εγώ. Έτσι. και μαγείρευα, έκανα ακόμα η μικρή μου, λέει, μπαμπά, πότε θα φτιάξα την ωραία μακαρονάδα.
0: Φυσιολογικά δεν είναι όλα αυτά που συζητάμε.
1: Φυσιολογικά είναι, ναι. Αλλά μην μπαίνουμε στο κλισέ το ότι ξέρεις.
0: Να σου πω, τα αμάξι το δίνεις το παιδί σου.
1: Το βάζω δίπλα εγώ το παιδί.
0: Όχι, διάστο το δίπλα, το δίνεις μόνο του.
1: Μόνο του τώρα πρόσε, μόνο του όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Περίμενε, από μικρά, να σου πω όμως τι έπαθα με το μεγάλο. Που δεν του το έδινα εγώ, για να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οικογένεια, είναι και ο κοινωνικός περίεργος, είναι και παρέα. Εγώ έχω φύγει μια μέρα, ξέρω εγώ, και έχω πάει σπίτι και πέστω για ύπνο, κουρασμένος. Και έρχεται η γυναίκα μου, δηλαδή τρελάθηκα εκείνη την ώρα, έτσι. Μου λέει το παιδί, μου είχε πάρει την εξτή ο μάγκας μαζί με φιλαράκια του να πάνε βόλτα στην παραλία εκεί. Και πήγε και του έφυγε η μηχανή και καρφώθηκε κάτω από ένα φορτηγό. Η μηχανή, αυτό πήδηξε από τη μηχανή. Και δεν έπαθε τίποτε. Έτσι.
0: Και αυτό τι είναι, αυτό συνέβη επειδή δεν του το δίνες.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν το έδινα το μηχανάκι. Ναι. Βέβαια, είχα φροντίσει και τον είχα μάθει. Του είχα μάθει κάποια πράγματα απάνω στη μηχανή, έτσι. Να οδηγάει, να ήξερε. Κάποια στιγμή πήρε τα κλειδιά, πήρε τη μηχανή και την κοπάνισε. Και ξέρεις πόσο χρόνο ήταν ο ψευδιάς τότε.
0: Πόσο
1: 16. Ήταν. 16. Ωραία. Και μου πήρε τη μηχανή. Ποιος έφταιγε αυτό, πες μου, έφταιγα εγώ.
0: Ποιος έφταιγε.
1: Ρε φίλε, τι να έκανα εγώ, Θεός, ήμουν να πάρω χάμπαρι, γιατί δεν το έκανα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά, δε Μανώλη. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά.
0: Ναι, είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Έφυγα. Εγώ έφυγα από το χωριό.
0: Είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Ναι, σαφώς. Αλλά και εγώ πες μου τώρα τι θα μπορούσα να κάνω. Που πάει να πέσει ευθύνη στο γονιό. Εγώ έφυγα να πούμε από το
0: δηλαδή,
1: χωριό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο γονιός δεν είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι στο παιδί.
1: Ρε φίλε, υπεύθυνος είναι μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι Θεός ο γονιός. Δεν είναι Θεός, ούτε εμείς οι άνθρωποι είμαστε Θεοί.
0: Κοίτα να δεις, φροντίζουμε όμως όσο μπορούμε να ελέγχουμε το περιβάλλον.
1: Ναι, πρόσεχε όμως, με ενημέρωση και με παιδεία. Δηλαδή, να το. Δηλαδή, εμένα τώρα ας πούμε.
0: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Σου πήρε λοιπόν τη μηχανή 16 χρονών και πήγε και την κάρφωσε σε ένα φορτηγό.
1: Ναι, μου την πήρε τη μηχανή και εγώ ήρθα κουρασμένος από την.
0: Και μετά εσύ τι έκανες.
1: Έτρεξα σε τον Παλαβό και τον βρήκα στο νοσοκομείο.
0: Και μετά.
1: Τι να κάνω μετά έκατσα τον κουβέντιες. Αλλά όταν πήγα στο νοσοκομείο, είχε καταλάβει το λάθος του και μου λέει: μπαμπά, τι να κάνω, το μαλλιό στο νοσοκομείο.
0: Δεν σου είπα να.
1: Δηλαδή δεν έγινε τίποτε, αγκαλιές. Μετά εντάξει, τον κουβέντιες. Okay, από μόνος του κατάλαβε. Ποιο παιδί, δηλαδή ποιο άνθρωπο δεν έχει βιώματα.
0: Ναι, αν δεν είχε συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχε συμβεί αυτό. Και είχε γυρίσει το μηχανάκι σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ήταν όλα καλά. Τι θα γινόταν.
1: Τι εννοείς θα γινόταν.
0: Αν το έπαιρνες χαμπάρι.
1: Ναι, θα το έκανα κουβέντα. Έχει γίνει και άλλη φορά πριν το ατύχημα. Το έχει πάρει, τον είχα κυνηγήσει. Είχα κρύψει τα κλειδιά. Εντάξει, ήταν λίγο ατίθασος. Και εγώ στα νιάτα μου ήμουν ατίθασος. Εγώ έφυγα να πούμε τελικά 15 χρονών, θέλει με ένα χιλιάρικο στην τσέπη το 81 από το χωριό και ήρθα μου το στόπ στην Αθήνα να ακούσει τον Γκάλαγερ. Στο γήπεδο του ΣΑΕΚ. Και η μάνα μου με έψαχνε. Ποιο παιδί δεν τα έχει κάνει αυτά τώρα. Δηλαδή, μην πάμε στο book by the book. Είναι στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα, η περιπέτεια. Το adventure είναι μέσα στον άνθρωπο.
0: Τη περιπέτεια θέλω να σου πω ότι έχει όρια.
1: Εντάξει, άντε πες το αυτό να πούμε τώρα σε έναν έφηβο που είναι 19-20 χρόνια.
0: Θα του το πω, θα του το λέω κάθε
1: ναι,
0: μέρα.
1: Δεν είναι
0: και όταν,
1: εύκολο,
0: θα, έρθει,
1: και
0: όταν θα έρθει η ώρα να παραβιάσει τα όρια, αν δεν μπορέσω να το αποτρέψω γιατί δεν το πήρα χαμπάρι, μετά θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω.
1: Ρε φίλε, αυτό κάνω κι εγώ. Έτσι. Αυτό κάνω κι εγώ. Και μιλάμε τώρα, έχω, δηλαδή το μόνο που έκανα στα παιδιά ήταν να μπορέσω να τα κουβεντιάσω, να τα ενημερώσω, να τους δώσω αξίες ούτως ώστε να μπορέσουν από μόνα τους, χωρίς εμένα, να αντιληφθούν το τι ακριβώς κάνουν, τι θέλουν και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Εγώ να σου πω κάτι τώρα, έχω τη μικρή. Άμα μου περάσει και η μικρή, μετά φίλε, τέλος. Δηλαδή για τα δύο μεγάλα δεν με χρειάζονται πια. Ίσα ίσα που σε πειργώ μπορώ να τους χρειάζομαι αύριο. Αν φτάσω και σε αυτό το επίπεδο, τελείωσε. Δηλαδή, ευτυχισμένος πατέρας είναι αυτός που θα νιώσει.
0: Τα παιδιά πόσο χρονών είναι τώρα.
1: Ο ένας είναι 30, οι άλλοι είναι 25.
0: Εντάξει, έχουν τη ζωή τους, προφανώς.
1: Και οι άλλοι είναι 18. Mm. Τώρα 18 έχω την έννοια. Δηλαδή, αν οι γονείς έτσι νιώσουν ότι τα παιδιά τους είναι ανεξάρτητα και δεν τους χρειάζονται, είναι πιο αυτοί.
0: Έχεις ρε θηρίο γιο 30 ετών.
1: Ε?
0: Έχεις γιο 30 ετών.
1: Ναι ρε, αφού 26 χρόνια, 25 χρόνια μου παντρεμένος.
0: Μπράβο, ζωή να έχουν τα παιδιά.
1: Ήμουν κατσούρης ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Εντάξει, καλά έκανες.
1: Τι να κάνω, εντάξει, αγαπούσα, τι να κάνω, αγαπούσα, παντρεύτηκα. Εντάξει, δεν το άλλα, να σου πω κάτι, έχασα πράγματα γι' αυτό, δεν το άλλα.
0: Όχι, δεν έχασα τίποτα.
1: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, μπορεί να έχασα την αλητεία, μπορεί να έχασα τα μπαρ, μπορεί να έχασα τα κέφια.
0: Κέρδισες αλλού όμως, οπότε.
1: Ναι, κέρδισα αλλού.
0: Άρα δεν έχασες.
1: Όχι, άμα το θες έτσι, γιατί η ζωή είναι επιλογές και προτεραιότητες.
0: Μέχρι σου λέω, έκανες επιλογές σου και κέρδισες. Ναι. Δεν έχασες.
1: Αλλά σε αυτό που λέω τώρα, δηλαδή γιατί που είπαμε αρχικά για τη γυναίκα, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
0: Ξηρομερίδη, θα σου πω κάτι. Είναι η άποψή μου αυτή. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζονται όταν μένουν μόνοι τους. Η μοναξιά δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά σε βοηθάει να δεις κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, κανείς δεν θέλει να μένει μόνος του. Αλλά έρχονται στιγμές στη ζωή μας που μπορεί κάποιος, για κάποιον να μην έρθει ποτέ ή μπορεί για κάποιον να έρθει νωρίς και να διατηρηθεί, γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή. Τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας ή δίπλα μας, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα. Ναι, αλλά όταν έρχεται η στιγμή που μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, τότε δοκιμαζόμαστε και βλέπουμε τι αντέχουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους ούτε μια μέρα.
1: Ρε φίλε, μόνοι μας δεν ξυπνάμε. Μόνοι
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί, μόνοι μας,
0: γιατί το είπες και πριν.
1: Μόνοι μας δεν γεννηθήκαμε.
0: Το είπες και εσύ πριν ότι εγώ δεν αντέχω χωρίς γυναίκα δίπλα μου.
1: Μα δεν αντέχω, ούτε χωρίς φίλο αντέχω.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραία, και μια γυναίκα να έχω. Αν δεν έχω ένα φίλο να πάω στο καφενείο να πιω ένα καφέ, να πιω μια κουβέντα, ή αν δεν είμαι
0: ξέρω με ρητή μου, το βράδυ όμως, το βράδυ όμως θα γυρίσεις στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου.
1: Ναι, ναι, στη γυναίκα.
0: Ακόμα λοιπόν και αν δεν έχεις ένα φίλο, γιατί μπορεί να μην έχεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει η ζωή, θα έχεις το βράδυ να γυρίσεις στον άνθρωπό σου.
1: Ωραία. Είδες που σου
0: τα κενά δεν καλύπτονται το ένα απ' το άλλο.
1: Μπράβο. Είδες που σου γράψες το μήνυμα κάτι για το γεγονός και για την Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο άλλος είχε φύγει, είχε πάει να πούμε σε μια περιπέτεια, σε ένα πόλεμο κτλ. Και μετά ήθελε να γυρίσει πίσω.
0: Mm.
1: Να γυρίσει πίσω πού? Στο σπιτικό του, στο θιάκι του. Τώρα για το θιάκι χαιρετισμού στον Μπούμερα καρακούει.
0: Δεν έχει στείλει. Δεν θα ακούει.
1: Εντάξει, μπορεί, που ακούει μετά. Λοιπόν, ήθελε να γυρίσει στο θιάκι του, ρε φίλε, στην Ιθάκη του, ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελε να γυρίσει στην Ιθάκη του? Για τη γυναίκα του και για το παιδί του και για όλο αυτό που είχε δημιουργήσει εκείνος. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, στην Κίρκη.
0: Εντάξει, όλα αυτά όμως καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι και μυθοπλασία, έτσι.
1: Ναι, πέρα από. Δεν ήταν στην Καλυψό.
0: Ναι, θεά, σου ξαναλέω Καλυψό, ότι όλα αυτά είναι μυθοπλασία.
1: Περίμενε, ρε φίλε, θεά, η Καλυψό, Βιμπελό, ωραία, ξέρω εγώ. 5 μέρες νομίζω ήταν και 5 χρόνια εκεί. Και βασανιζόταν, γιατί πού ήθελε να πάει? Στο φιάκι του, στο λιμανάκι του, κατάλαβε, στη γυναίκα του, στον πόνο του, στον καημό του, σε όλα αυτά.
0: Καλά, δεν ήξερε τι θα βρει όταν γυρίσει.
1: Ρε, ναι, αλλά η νοστιμιά, ρε Μανώλη, πού ήτανε?
0: Ναι, πού ήτανε, αλλά σου λέω, επειδή είναι μυθοπλασία, δεν ήξερε τι θα βρει. Δεν ήξερε καν αν θα βρει ζωντανούς όταν θα γύρναγε.
1: Ναι, όταν γύρισε όμως και τα βρήκε όλα. Λέω, Πακίτα, εδώ είναι η νοστιμιά μου. Εδώ είναι αυτό που γεύτηκα από παιδάκι, που φάγα το ξεροκόμματο, το ψωμί με τη λαδορίγανη, τον τάκο.
0: Θα μπορούσε να τον έχει φάει ένας από τους μυστήρες πάντως. ναι, τι, όχι.
1: Ξέρω, εντάξει, την άγγιξε την κουβέντα λίγο, ναι, θα μπορούσε.
0: Λοιπόν. Οπότε ξέρεις, θα γύρναγε ο πολεμιστής μετά από χρόνια. Και θα έτρωγε ξαφνικά ένα βέλος και θα, εκεί που δεν τον είχαν φάει τόσα χρόνια στον πόλεμο και στο δούριο, και από εδώ και από εκεί, θα τον τρώγανε στο σπίτι.
1: Όπως το έφαγε ο Αχιλλέας, έτσι. Γιατί έλα όμως που η Πινελόπη δεν ήταν η Ελένη, φίλε. Αν ήταν Ελένη, ναι, θα την είχε πατήσει ο καημένος Όδυσσέας. Αλλά δεν ήταν Ελένη.
0: Έτσι λέει ο μύθος.
1: Ναι, όπως και ο Ορφέας πάλι, έτσι. Ήταν Ορφέας.
0: Ναι, αλλά είναι μύθος, ξαναλέω.
1: Και τι σημαίνει μύθος?
0: Ότι μπορούμε να τον πλάσουμε όπως θέλουμε. Η ζωή είναι πιο σκληρή.
1: Δηλαδή ο μύθος δεν είναι, ξέρω εγώ, μια...
0: Ο μύθος ιστορία. Είναι ένα παραμύθι.
1: Όχι, δεν είναι παραμύθι.
0: Το παραμύθι το δημιουργούμε εμείς.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο μύθος δεν είναι παραμύθι.
0: Τι είναι?
1: Είναι ιστορία. Εμάς στα δικά μου τα μέρη, όταν ήθελα να σου πει ένα γύρο κάτι, δεν σου λέγε έλα να σου πω την ιστορία μου, σου λέγε έλα να σου πω το μύθο μου. Ο μύθος είναι story, μου είπε. Δεν είναι παραμύθι. Μπορεί να έχει, να πούμε.
0: Έχει πολλά φανταστικά στοιχεία.
1: Ναι, αλλά έχει και μία βάση η οποία.
0: Η βάση μπορεί να έχει, έχει δικοπλαστική βάση.
1: Η βάση μπορεί να είναι.
0: Συγγνώμη. Ναι. Μάλιστα. Τυχερός ήταν Φιλοδυσσέας με τόσους μνηστήρες, το λέω εγώ.
1: Ήταν, να σου πω κάτι, αυτή είναι η μαγιά, πρόσεχε, η μαγιά του άντρα, είναι αυτή.
0: Ήτανε τυχερός.
1: Άκου τώρα, θα σου πω μια ιστορία πιτσιρικά.
0: Να σου πω, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Λέγε.
0: Οι υπόλοιποι δηλαδή μνηστήρες, τι ήτανε? Άτυχοι. Αυτοί δεν ήταν άντρες? Περίμενε, τόσα χρόνια έλειπε ο Οδυσσέας. Στην τελική περιμένανε κι αυτοί. Πώς φάνε κανένα ξεροκόμματο. Έτσι δεν είναι?
1: Πώς γλύψε
0: κανένα κοκκάνα. Να σου πω, δεν έκανε κανείς πέσιμο. Περιμένανε.
1: Πέσιμο κάνανε.
0: Όχι, περιμένανε, οι μνηστήρες περιμένανε.
1: Καρολικό πέσιμο.
0: Ναι, αλλά δεν πειράζανε. Δεν άφηνε η Πινελόπη.
1: Δεν μπορούσαν να πειράξουνε.
0: Ξηρομερίδη, συνεννοούμαστε.
1: Αν μπορούσανε, θα το βάζανε το
0: κεράκι. Δεν το βάλαν όμως.
1: Δεν μπορούσανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, ας περιγράψω ένα πια ιστορία.
0: Έλα και να κλείσουμε με αυτό.
1: Να κλείσουμε. Είμαι τώρα πιτσιρικά σου μηχανάκια, μεγάλο καμάκι, ας πούμε, έτσι. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, είμαι εδώ στην Ανάκασα και βλέπω ένα κοριτσάκι μπεμπελό τώρα, έτσι. Και πάω δίπλα εγώ, άρχισε το, ξέρεις. Πολύ ευγενική η κοπέλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μου μίλαγε. Κάποια στιγμή σκάει ο δικός της. Είμαι εγώ τώρα, ξέρεις, σε αμηχανία. Με χαιρετάει ευγενικά και τα λοιπά. Μου λέει, φίλε, σε ευχαριστώ, μου λέει, που κάνεις παρέα, μου λέει, στην κοπέλα μου. Δεν θα κάνει τίποτε. Έχω ωραίο μωρό, μου λέει, δεν έχω. Θεός, λέω, ρε, φίλε. Μου λέει, μου επιτρέπεις. Παίρνει το κορίτσι και φεύγει. Και εγώ μένω παγωτό. Έτσι. Η κοπέλα ήταν δικιά του, δηλαδή δεν ήταν δικιά μου. Η μαγιά του άντρα, ξέρεις ποια είναι? Να τον θέλει μια γυναίκα να μπει σε ένα μπαρ.
0: Η κοπέλα ήταν του εαυτού της.
1: Ήταν του εαυτού της, ναι. Σωστά, εντάξει, σωστά το έθεσες. Αλλά ήταν με τον τύπο. Εγώ δεν είχα, όσο και να μου άρεσε. Και όσο
0: καλά, και δεν το ξέρεις όμως.
1: Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα, αλλά και ο άλλος με ωραίο τρόπο. Έτσι με έβαλε στη θέση.
0: Κύριος κι άλλος.
1: Κύριος, με όλη την έννοια της.
0: Ωραία.
1: Δέσης. Λοιπόν, εγώ...
0: Πολιτισμένα πράγματα.
1: Μπράβο, πολιτισμένα, όμορφα και νοικοκυριαμένα. Λοιπόν, τώρα φαντάσου να μπω εγώ τώρα, να είναι η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, και να τη γουστάρουν 15 και να τις κολλάνε, να τις κάνουν καμάκι, 15. Έτσι. Και να μπω εγώ και να τους πω, παιδιά, να την πάρω την κοπέλα και θεία. Ποιος είναι ο μάγκας και ποιος είναι ο μάμα κάκα? Για πες μου. Εγώ ή οι άλλοι? Και για ποιο λόγο να κάτσω να σακώθω εγώ με τους υπόλοιπους?
0: Για μένα δεν υπάρχει ούτε μάγκας ούτε απ' τ' άλλο.
1: Μάγκας είναι αυτός που κερδίζει, φίλε.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Μάγκας είναι και αυτός που ξέρει να χάνει.
1: Ναι, εντάξει, κάτι κερδίζει κάτι άλλο. Αλλά κερδίζει, κερδίζει το δικό του, δεν κερδίζει το ξένο. Πρόσεχε, το δικό σου είναι δικό σου.
0: Δεν υπάρχει όταν... δικό μου, πριν δεν μου τα έλεγες.
1: Ναι, ρε φίλε, υπάρχει το δικό σου. Κοίτα, το δικό σου είναι ο κόσμος. Δεν μπορώ εγώ να σου κλέψω τον κόσμο, ούτε την αξία τη δικιά σου. Κατάλαβες, αυτό είναι το δικό σου. Δηλαδή, στο σπιτικό σου, εγώ δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι σου και να το παίξω πονηρός και να σου πω θα πάρω αυτό τον καραπέ ή θα έρθω, ξέρω εγώ, στον πιτσιρικά.
0: Ξέρεις πώς το. Κοίτα, εντάξει, στο σπίτι είναι να μπει. Οκ, ξέρεις πώς το
1: παίζουν. Όχι μόνο στο σπίτι.
0: Ξέρεις πώς το παίζουν πονηροί στη ζωή τους και στη ζωή των άλλων.
1: Δεν γίνεται.
0: Ω, καλά.
1: Εκεί, κοίτα, εκεί σταματάει ο σεβασμός. Όταν εγώ δεν σέβομαι τώρα το Μανώλη, έτσι, δεν έχω λόγο. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω. Η κουβέντα είναι άκυρη, ρε φίλε. Είναι σανό για τα άλογα ή για τα γελάδια. Δεν έχει βάση. Δηλαδή, δεν σέβομαι τον ίδιο με τον εαυτό. Δηλαδή, αν δεν σεβαστώ εσένα, τη δουλειά που κάνεις, αυτό που κάνουμε τώρα, γιατί εσύ εμένα τώρα μου δίνεις βήμα και μιλάμε και κάνω μια κουβέντα. Δεν έχω εγώ υποχρέωση. Δεν πρέπει να πάλι που θα σε πάω στο πρέπει. Δεν πρέπει εγώ να αναλογιστώ το ότι οφείλω σεβασμό σε σένα.
0: Ο σεβασμός κερδίζεται. Αν καταφέρω να τον κερδίσω, έχει χαλός. Αν δεν καταφέρω, όχι, δεν πρέπει.
1: Άρα, δηλαδή,
0: αλλά τότε δεν θα μιλάγαμε.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχω εγώ τη δικιά μου ισορροπία σαν άτομο. Να μην θέλω.
0: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Προφανώς.
1: Σίγουρα. Να μην θέλω να πειράξει το δικό σου κόσμο.
0: Ναι, σου λέω, είναι δικό σου θέμα όμως και δικό μου και καθενός. Τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, ναι, και εγώ δεν θέλω να μπαίνω στον κόσμο κανενός. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που με χαρακτηριστική άνεση νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στον κόσμο σου.
1: Ναι, μπράβο. Α, αυτή λοιπόν είναι μια.
0: Φιλιά, καλό βράδυ.
1: Και αυτή είναι πρόσκληση. Είναι κρουφιάγη τη κατάσταση.
0: Καλά, εντάξει. Άμα έχεις ένα κακό, έρχονται και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, τον πρώτο που καθάρισε ο Θεός ήταν ο Αντίνος. Και ξέρεις που τον ευάρεσε. Στο λαιμό, στις πολιτικές χορηγές.
0: Εντάξει.
1: Αντίνος λεγότανε, δεν λεγότανε, ξέρω εγώ, Ευρύμαγος ή Αρχέλαος.
0: Φιλιά, ξηρομερίτη, γεια.
1: Να είστε καλά. Είδες η κουβεντούλα, ρε φίλε, έτσι.
0: Περιμένει κόσμος. Εμένα θα βρίζουν, όχι εσένα. Φιλιά, γεια.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Γεια σας, κύριε Κοσμά. Κυρία Νικόλα, από τη Ρόδο, όταν είχαμε λίγα δραχμές στα επιτόκια, ακολουθούσαν τον πληθωρισμό, ήταν πάντα λίγο πιο πάνω από αυτόν. Τώρα που έχουμε ευρώ, ο πληθωρισμός είναι 5,2, γιατί οι τράπεζες μας δίνουν 0,5 μέχρι 1,5. Γιατί μας κλέβουν στην ψύχρα. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Ρόδο σήμερα. Εκεί θα είναι με το επιτελείο του, κάντε μια ερώτηση. Γεια σου, ρε Νίκο, από τα Γιάννητσα. Καλά, κυρία Γιώτα. Παραμύθι είναι όλο. Δίκιο έχετε, κυρία Αλέξανδρε. Ναι, Γιώργο μου, ο άνθρωπος είναι όν της περιέργειας, της εξερεύνησης και της περιπέτειας, αλλά αυτά δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Έχω λέει χαγιαμπούσα, τι είναι αυτομηχανή, Δεν είμαι εγώ, με μηχανές δεν τα πάω καλά. Και GS6000R. Στον καράζ τα κλειδιά τα έχω σε σημείο, δεν πρόκειται να τα βρούνε. Λύσεις υπάρχουν.
12: Νομίζω η ώρα είναι μία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Ψάχνεις ακίνητο.
20: Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο. Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
21: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
21: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 22 21 0 82 661.
21: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
23: Γιώργο, πεινάς?
24: Έχω μία πείνα.
23: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
24: Να πάμε.
23: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
25: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
25: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
26: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
27: Χειρουργείο, ισοφαγωδία, φραγματοκύλη. Η διαφραγματοκύλη μου ήταν κολλημένη στη σπήρα και μου βγάλανε και τη σπήρα. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού πάω καλά.
0: Πάντα καλά, εύχομαι να είστε.
27: Τι να σας πω τώρα. Να σας πω ότι δηλαδή πιστεύετε στην εκκλησία με τον δικό σας τρόπο να αφισβητείτε το έργο των ιερέων και λέτε ότι δεν έπρεπε να γίνει η μισθολογική αύξηση. Καλά έκανε και έγινε. Εγώ διαφωνώ με το θέμα του, το είπε με τον COVID που ο Μητσοτάκης έκλεισε τις εκκλησίες μας.
0: Κυρία Πολυξένη, εγώ δεν συνδέω το Θεό με την Εκκλησία. Πιστεύω στο Θεό. Η Εκκλησία, είπαμε, για μένα είναι ένα άλλο πράγμα.
27: Μα δεν μπορείτε να πιστεύετε στο Θεό και να...
0: Αφήστε να πιστεύω όπως θέλω.
27: Μάλιστα. Πηγαίνετε στην Εκκλησία?
0: Πηγαίνω.
27: Μάλιστα.
0: Όταν νιώθω την ανάγκη.
27: Πότε, Χριστούγεννα, Πάσχα και...
0: Όχι, όταν νιώθω την ανάγκη.
27: Μάλιστα.
0: Δεν νιώθω τα Χριστούγεννα και το Πάσχα την ανάγκη. Μπορεί τώρα να φύγω από εδώ το βράδυ, να περάσω από μια εκκλησία που είναι ανοιχτή και να μου έρθει να μπω να ανάψω ένα κερί.
27: Αυτό είναι η ανάγκη. Ναι, καλά, εντάξει. Και εγώ δηλαδή να σας πω ότι όσο έμενα στον Πειραιά, έδωσα στην Αγία Τριάδα χρήματα για την εξακολούθηση λειτουργίας της Σειραϊκής Εκκλησίας.
0: Καλά κάνετε.
27: Εκκλησίας.
0: Είναι δικαίωμά σας να το κάνετε. Καλά κάνετε.
27: Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, εγώ γενικά βασικά το μισό. Εγώ ψήφισα νίκη στις τελευταίες εκλογές.
0: Αυτό είναι δικαίωμά σας.
27: Γιατί είναι οι μόνοι που λένε την αλήθεια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, εγώ που μόνο που τον άκουσα που μίλαγε προχθές στα ενώπια, το τρόμαξα αυτά που έλεγε. Παντού ακούμε λόγια, ακούμε υποσχέσεις και τίποτα έργα δεν γίνονται. Εγώ που είμαι στην Καβάλα εδώ με 570 ευρώ που παίρνω, ζω άνετα. Στον Πειραιά είναι όλο δύνατο να ζήσω. Θα έπαινα μέσα, θα μου φέρναν τα λεφτά τη δέκατη μέρα. Εδώ είναι μια πόλη επαρχιακή και ήσυχα, δεν έχει την εγκληματικότητα. Δηλαδή έχω ηρεμήσει και είμαι ευχαριστή. Και ευχαριστώ τον Θεό που με έστειλε.
0: Χαίρομαι πολύ για σας.
27: Που με έστειλε στην Καβάλα, γιατί περνάω άνετα. Έχω προβλήματα υγείας βέβαια, γιατί καθώς έχασα τη μητέρα μου, πάθα κατάθλιψη. Ήμουν δύο μήνες στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, γιατί έβγαινα στο χωριό, έμεινε η μητέρα μου, στην Κεραμωτή Καβάλας, και έβγαινα και φώναζα στα βενζινάδικα μέσα στη νύχτα και με μάζες, δηλαδή αν δεν γίνονταν αυτό δεν σωζόμουν, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Τώρα είσαι όμως καλύτερα, έτσι.
27: Ναι, γιατί η μητέρα δεν ξεχνιέται. Πάνω απ' όλα η μητέρα δεν ξεχνιέται.
0: Μάλιστα.
27: Και είμαι ευχαριστημένη που ζω στην Καβάλα, γιατί ήμουν, έμενα στον Πειραιά και πήγα να ψωνίσω μια φορά στο μίνι μάρκετ και μου βάλαν τρικλοποδιά για να με σκοτώσουν.
0: Γιατί να το κάνουν αυτό?
27: Δεν ξέρω γιατί. Ούτε μου άλλο τρικλοποδιά και με ρίξανε κάτω. Έπεσα με τα μούτρα, αίματα τρέχανε στο πρόσωπό μου, τα σκούπισα μόνη μου, γιατί έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πρωτοχεία. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, εγώ που μόνο που τον άκουσα που μίλαγε προχτές στο ενώπιο, τρόμαξα αυτά που έλεγε.
0: Μάλιστα.
27: Παντού ακούμε λόγια, ακούμε υποσχέσεις και τίποτα έργα δεν γίνονται. Εγώ που είμαι στην Καβάλα εδώ με 570 ευρώ που παίρνω, ζω άνετα. Στον Πειραιά είναι όλο δύνατο να ζήσω. Θα έπαινα μέσα, θα μου φέρναν τα λεφτά τη δέκατη μέρα. Εδώ είναι μια πόλη επαρχιακή και ήσυχα, δεν έχει την εγκληματικότητα. Δηλαδή έχω ηρεμήσει και είμαι ευχαριστή. Και ευχαριστώ τον Θεό που με έστειλε.
0: Χαίρομαι πολύ για σας.
27: Που με έστειλε στην Καβάλα, γιατί περνάω άνετα. Έχω προβλήματα υγείας βέβαια, γιατί καθώς έχασα τη μητέρα μου, πάθα κατάθλιψη. Ήμουν δύο μήνες στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, γιατί έβγαινα στο χωριό, έμεινε η μητέρα μου, στην Κεραμωτή Καβάλας, και έβγαινα και φώναζα στα βενζινάδικα μέσα στη νύχτα και με μάζες, δηλαδή αν δεν γίνονταν αυτό δεν σωζόμουν, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Τώρα είσαι όμως καλύτερα, έτσι.
27: Ναι, γιατί η μητέρα δεν ξεχνιέται. Πάνω απ' όλα η μητέρα δεν ξεχνιέται.
0: Μάλιστα.
27: Και είμαι ευχαριστημένη που ζω στην Καβάλα, γιατί ήμουν, έμενα στον Πειραιά και πήγα να ψωνίσω μια φορά στο μίνι μάρκετ και μου βάλαν τρικλοποδιά για να με σκοτώσουν.
0: Γιατί να το κάνουν αυτό?
27: Δεν ξέρω γιατί. Ούτε μου άλλο τρικλοποδιά και με ρίξανε κάτω. Έπεσα με τα μούτρα, αίματα τρέχανε στο πρόσωπο.

0: και ήσυχα, δεν έχει την εγκληματικότητα. Δηλαδή έχω ηρεμήσει και είμαι ευχαριστημένη. Και ευχαριστώ τον Θεό που με έστειλε.
1: Χαίρομαι πολύ για σας.
0: Που με έστειλε στην Καβάλα, γιατί περνάω άνετα. Έχω προβλήματα υγείας βέβαια, γιατί καθώς έχασα τη μητέρα μου, πάθα κατάθλιψη. Ήμουν δύο μήνες στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, γιατί έβγαινα στο χωριό, έμεινε η μητέρα μου, στην Κεραμωτή Καβάλας, και έβγαινα και φώναζα στα βενζινάδικα μέσα στη νύχτα και με μάζες, δηλαδή αν δεν γίνονταν με αυτό δεν σωζόμουν, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Τώρα είσαι όμως καλύτερα, έτσι.
0: Ναι, γιατί η μητέρα δεν ξεχνιέται. Πάνω απ' όλα η μητέρα δεν ξεχνιέται.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαι ευχαριστημένη που ζω στην Καβάλα, γιατί ήμουν, έμενα στον Πειραιά και πήγα να ψωνίσω μια φορά στο μίνι μάρκετ και μου βάλαν τρικλοποδιά για να με σκοτώσουν.
1: Γιατί να το κάνουν αυτό?
0: Δεν ξέρω γιατί. Ούτε μου βάλουν τρικλοποδιά και με ρίξανε κάτω. Έπεσα με τα μούτρα, αίματα τρέχανε στο πρόσωπό μου, τα σκούπισα μόνη μου, γιατί έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Τα αίματα όλα συνήρθα, πήγα στην εκκλησία και άρρωσα ένα κεράκι και λέω Παναγία μου, ποτέ ξανά για αυτούς. Ήστερα ερχόταν ο υπάλληλος να μου φέρει τα πράγματα στο σπίτι που τα παραγγέλαμε, γιατί έχω κάνει κι άλλο ένα χειρουργείο, ιστερεκτομή βαρύ, γιατί είχα πάρα πολλές σχίσεις και ινομιώματα και δεν έκανα να σηκώσω βάρος, και ερχόταν ο υπάγγελος και μου κόλλαγε, δηλαδή μπροστά στη μητέρα μου, ούτε τη σεβότανε που ήταν μπροστά μου, και μου πέταγε λόγια.
1: Ολοκληρώστε, κυρία Πολυξένη.
0: Μάλιστα, αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ο κύριος Σωτήρης από το Μενίδη, ελάτε κύριε Σωτήρη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σωτήρη.
2: Σε όλους.
1: Να είστε καλά.
2: Και περαστικά στους ασθενείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί και εγώ έχω χάσει γονείς και αδελφό και προσέχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος 7 μήνες είναι κατάκητος. Και ξέρω πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Όσο αφορά για την αστυνόμευση, υπάρχει αστυνόμευση. Τώρα εγώ και 5 μήνες και 4 βλέπω πολύ αστυνομία, και στην περιοχή που μένω έχει πάρα πολύ αστυνομία. Και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι ευχάριστο να ενοχλούν τους πολίτες οι οποίοι δεν φταίνε. Γιατί όποτε πάω εγώ σε μια στάση των Αγίων Αναργύρων και στον Αντών του Τρίτσι να περιμένω το λεωφορείο να πάω στο σπίτι μου, ονώ εγώ με αφώς και δεν φταίω σε τίποτα. Συνέχεια έρχονται οι αστυνομικοί, με ενοχλούν, μου λένε εγώ με την ταυτότητά σου και που πας και τι κάνεις και τι ράνεις. Όταν πάω να μπω στο λεωφορείο, την άλλη φορά ήμουνα με μια κυρία.
1: Συγγνώμη.
2: Την άλλη φορά ήμουνα με μια κυρία, τη βοηθάω, οι οποίοι με ξέρουν αυτοί οι αστυνομικοί, και εγώ τους ξέρω. Και δεν με αφήσανε να μπω στο λεωφορείο και στον Αντώνη Τρίτη στο πάρκο, γιατί πηγαίνουμε εκεί πέρα κάπου και αράζουμε. Γιατί τη βοηθάω αυτή την κυρία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνω φιλανθρωπικό και βοηθάω.
1: Ναι.
2: Κάνω και μια άλλη δουλειά η οποία δουλεύω. Υπάρχει πολλή ενόχληση με την αστυνομία με μένα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Καλύτερα να κοιτάξουν, να κοιτάνε τους εγκληματίες, να κοιτάνε τους ανθρώπους οι οποίοι φταίνε. Ανθρώπους που δεν φταίνε να μην τους πειράζουν. Ενώ με ξέρουν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, εγώ το καταγγέλνω αυτή τη στιγμή και το λέω ότι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όχι να ενοχλούν συνέχεια εμένα. Συνέχεια να με κατεβάζουν από το λεωφορείο, συνέχεια να μου παίρνουν τα στοιχεία, συνέχεια το ένα, συνέχεια το άλλο.
1: Σας έχουν βάλει στο μάτι δηλαδή για κάποιο λόγο?
2: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει.
2: Γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ούτε με κακοποιό στοιχείο. Εγώ είμαι νόμιμος πολίτης, καθαρός πολίτης. Απλώς πηγαίνω σε αυτές τις στάσεις, στο Αντώνιο Τρίτσι και στους Αγίους Συναργίους, για να πάω το λεωφορείο μου το Α10 και το Β10 για να πάω στο σπίτι μου, γιατί μένω στο Μενίδη. Πώς δηλαδή τώρα, αφού με ξέρουν οι ίδιοι αστυνομικοί, τους ξέρω και εγώ, πώς δηλαδή μου κάνουν συνέχεια τα ίδια νούμερα, ενώ την άλλη φορά με να μην την
1: ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Έτσι όπως μου το περιγράφετε, μου ακούγεται περίεργο πολύ.
2: Για μένα πολύ περίεργο μου φαίνεται, δεν ξέρω γιατί. Και μετά με πήγαν στην παραπάνω στάση. Η κυρία δεν μπορούσε να ανέβει.

0: το λεωφορείο, ήταν υψηλά το λεωφορείο και έπεσε και κάτω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η αστυνομία να υπάρχει σε κάθε γειτονιά της περιοχής της Αθήνας, γιατί η Αθήνα υπάρχει, στην Αθήνα είμαστε 7 εκατομμύρια ανθρώποι. Βεβαίως υπάρχει αστυνόμευση και στα λεωφορεία υπάρχει, στις τάσεις υπάρχει, αλλά πώς τώρα να πειράζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αθώοι. Δηλαδή εσάς θα σας άρεσε να σας πειράζουν συνέχεια οι αστυνομικοί?
1: Και βέβαια εννοείται πως όχι.
0: Να σας κατεβάζουν από τα αυτοκίνητα?
1: Όχι, τι το συζητάμε.
0: Γιατί μου το κάνουν σε μένα αυτό?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, λέω πραγματικά.
0: Και εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν ήμουν εγώ κακοποιός στοιχείο, του έλεγα θα ήμουν κοντά σας. Ένας κακοποιός εξαφανίζεται και φεύγει από την αστυνομία. Όχι, είναι κοντά, εγώ είμαι κοντά τους. Του λέω και μια καλησπέρα, τι κάνετε? Κάθομαι εκεί στη στάση μου, παίρνω το λεωφορείο. Ούτε χαίρεται πρώτα το λεωφορείο, γιατί είμαι με το λεωφορείο. Δεν έχω αυτοκίνητο, είμαι πεζός. Και παίρνω αυτό το λεωφορείο, το Α10, Β10. Και πάω στο σπίτι μου. Τώρα δεν μπορεί να έχω ενοχλήσει συνέχεια, καταλάβες. Καταλάβατε, συγγνώμη. Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θέματα έχουμε σήμερα. Είμαι λίγο μπερδεμένος. Τι θέλετε να σας πω τώρα κάτι άλλο?
1: Ό,τι θέλετε εσείς. Δεν...
0: Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τις αυξήσεις των Μητροπολίτων?
1: Των Μητροπολίτων. Ό,τι θέλετε.
0: Εμένα μου αρέσει η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δίκαιο να παίρνει κάποιος Μητροπολίτης 5 χιλιάρικα, ενώ ένας εργαζόμενος πολίτης να του κάνουν αύξηση 10 ευρώ. Να παίρνει και ο Μητροπολίτης αύξηση, αλλά να παίρνει και ο εργαζόμενος αύξηση. Εγώ βλέπω όχι αυξήσεις, 10 ευρώ αύξηση τους κάνανε το αλλού συνταξιούρχουδες, εργαζόμενους, το ίδιο να κάνουν και στο Μητροπολίτη, όχι να πηγώσουν 1 χιλιάρικο αύξηση, ενώ ο μικρομεσαίος τάξεως, συνταξιούρχος, εργαζόμενος να παίρνει 10 ευρώ αύξηση. Δεν το θεωρώ δίκαιο, το θεωρώ αδίκο. Όλοι την ίδια αύξηση πρέπει να παίρνουμε. Αφού λέει το κράτος και λέει η κυβέρνηση αυτή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Τις ίδιες αυξήσεις πρέπει να κάνουμε σε όλους. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι η Εκκλησία δεν κάνει έργο, κάνει έργο. Αλλά και εγώ κάνω έργο. Αλλά δεν το λέω γιατί είμαι κρυφός. Και εγώ κάνω έργο, βοηθάω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος. Και κάνω κι άλλα και άλλα πολλά, τα οποία να μην ξέρει αριστερή μου και κάνει δεξιά μου. Επίσης θέλω να σας πω για την πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Από το... Εγώ είμαι 50 χρονών άνθρωπος.
1: Νέος άνθρωπος.
0: Θέλω να σας πω την πολιτική. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μας κυβερνάγανε τόσα χρόνια και μας κυβερνάνε ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία. Το ένα κόμμα χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο χρωστάει 1,5 ευρώ.
1: Όχι, 500 χρωστάνε και οι δύο εκεί περίπου.
0: Και οι δύο, 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να συγκρίνω και να κοιτάξω τα κουκιά δηλαδή. Και θέλω να πω ποιος πρωθυπουργός άφησε λεφτά στην Ελλάδα. Και το υπολόγισε και λέω, οι άλλοι τι άφησαν? Δεν άφησαν τίποτα. Ένα πρωθυπουργό κατάλαβα μόνο να άφησε λεφτά. Ήταν ο Τσίπρας. Γιατί άφησε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Ναι, τα πήρε, αλλά δεν τα έκλεψε. Τα άφησε. Και τα άφησε ένα μαξιλαράκι του Μητσοτάκη 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα μου λέει ο Μητσοτάκης ότι από πέρσι μέχρι φέτος είχαν 3% και θα έχουν 5% πολλονέσμα. Δηλαδή, τι να πω να μου. Μου φαίνονται περίεργα πράγματα αυτά. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, να αφήνει ένας πρωθυπουργός 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν πρωθυπουργό άλλον και τώρα να μου λέει αυτός ότι μόνο 5% προάσμα έχει ανέβει, δηλαδή 3 μονάδες πάνω η Ελλάδα. Και η ακρίβεια. Η ακρίβεια, βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Γιατί σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς δεν θα το στηρίξουμε, ωραία. Το μακαρόνι το έχει 1,80 και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και το πουλάνε 90 λεπτά. Τι να κάνω τώρα δηλαδή, εγώ που είμαι φτωχός και κάποιοι άλλοι που είναι φτωχοί, που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά, και εγώ έχω 2 παιδιά, και παίρνουμε 1 χιλιάρικο το μήνα, πού να πάμε στο μανάβικο να μας βγάλει? Να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Και στο κάτω κάτω συγγραφή στο σούπερ μάρκετ απασχολεί τόσους χιλιάδες ανθρώπους και τόσες οικογένειες ζουν. Ενώ ένας μανάβης έχει μια οικογενειακή επιχείρηση. τα ίδια προϊόντα πουλάνε και το σούπερ μάρκετ και ο Μανάδης, γιατί γίνεται πιο πολύ έλεγχος στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνει η αγρονομία μέσα και τους τσεκουρώνει. Ένα σούπερ μάρκετ πληρώνει 20.000 ευρώ το μήνα έξοδα, σύν τους εργάτες. Ενώ ένα μανάδικο τι θα πληρώσει, 500 ευρώ, και μεταξύ τους θα βρίσκουν τα πλησπαντοπολίο ή τέλος πάντων. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν οι μικρές υπερχειρήσεις, να κατεβάσουν στις τιμές. Δεν μπορεί το μακαρόνι να το έχει 1,80 ο μπακάλις και το σούπερ μάρκετ το έχει 90 λεπτά, να το πουλάει και αυτός 1,20 τουλάχιστον, να βγάλει 30 λεπτά. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν όλα, θέλω να δουλεύουν, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα, να υπάρχει εργασία για όλους. Αλλά εντάξει τώρα, ο κόσμος αυτινά πηγαίνει, γιατί ο κόσμος είναι φτωχός, ο πιο πολύ, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Ο κόσμος υποφέρει και θα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Και σε αυτό φταίνει η πολιτική. Βεβαίως φταίνει η πολιτική. Τι φταίνε. Αυτές οι κυβερνήσεις που μας κυβερνήσανε τα τελευταία χρόνια. Αυτό. Και θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Ότι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είμαστε στην Ευρώπη πρώτοι σε όλα. Πρώτοι στην ακρίβεια. Πρώτοι στο ένα, πρώτοι στο άλλο. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει τραβήξει πάρα πολλά. Είχαμε τους αρχαίους πολέμους. Είχαμε τον πόλεμο του 22 με τη Σμύρνη. Είχαμε τον πόλεμο του 1940. Και οι πολέμοι τελειώσαν το 1950. Και μάλιστα το 2010 έγινε και ένας οικονομικός πόλεμος μεγάλος, που χάσανε δουλειές, χάσανε επιχειρήσεις, αυτοκτονήσαν ανθρώποι. Έτσι. Όλοι λοιπόν πρέπει να πάνε στο σκαμνί οι υπεύθυνοι να δικαστούν. Όχι να δικάζονται μόνο μια ομάδα ανθρώπων, όλοι πρέπει να δικαστούν όσοι φταίνε. Αλλά δυστυχώς αυτή η δικαιοσύνη την έχουν λίγο, στραγγάλιξει.
1: Μάλιστα.
0: Την έχουν στραγγάλιξει.
1: Ευχαριστώ κύριε Σωτήρη.
0: Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο και τελειώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι έχει γίνει κάποια δουλειά. Έτσι. Αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και οι αυξήσεις πρέπει να γίνονται σε όλους. Και το δικαίωμα των πολιτών είναι για όλους τους πολίτες οι οποίοι είναι νόμιμοι. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ κύριε Σωτήρη, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαι αγάπη μου.
1: Πάντα καλά.
2: Καλά είμαι. Αυτά τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τι άγγελοι είναι μωρέ, τι κορίτσια είναι αυτά.
1: Απόψη είναι η κυρία Ειρήνη μαζί μας.
2: Αχου, τι είναι αυτό το κορίτσι μωρέ, όλα τα κορίτσια.
1: Όλα.
2: Όλα τα κορίτσια. Εγώ καμιά φορά τα πρωινά που είναι η Φράνσις ή αυτή, τους παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας μου λένε. Ήθελα να σας πω, είστε καλά? Ναι, κυρία Ελένη. Τα αγαπάω, είναι πολύ καλά κορίτσια όλα.
1: Είναι όλα.
2: Ευγενέστατα και άνθρωποι, πολύ, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά κορίτσια. Μανώλη μου,
1: πείτε μου.
2: Να σου πω, σήμερα μπορεί να μην σε έπαιρνα κιόλας, αλλά σε πήρα για αυτό που είπες, για τη μοναξιά.
1: Ναι.
2: Ότι η μοναξιά όταν είναι επιλογή σου είναι σοφία. Εγώ είμαι 22 χρόνια μόνη μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ξέρεις αυτά τα 22 χρόνια πόσο έχω αλλάξει προς το καλύτερο. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν έχω το πείσμα που είχα, δεν έχω τον εγωισμό που είχα, που κάνει την κριτική μου, όλα, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι τα ζόρια.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς, γιατί όταν μιλάς με τον εαυτό σου.
2: Βέβαια.
1: Αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Τα ζόρια, γιατί έχω χάσει τον άντρα μου χρόνια. Τι ήμουν, 57 χρονών. Ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα δεν ήθελα. Είπα, αφοσιώθηκα στα παιδιά μου και αυτά. Τέλος πάντων, και λέω, μπράβο, βρε Μανώλη. Μεγάλη υπόθεση. Όταν είναι επιλογή η μοναξιά, έτσι.
1: Καμιά φορά δεν είναι απαραίτητα επιλογή σου, αλλά γίνεται.
2: Γίνεται. Όχι, εγώ ήταν επιλογή μου.
1: Όχι, εννοώ ότι τα φέρνει έτσι η ζωή που γίνεται επιλογή.
2: Ναι, σίγουρα, καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, έκανα παιδί 17 χρονών.
1: Mm-hmm.
2: 10 χρόνια με τον άντρα μου, 50 χρόνια μαζί. Λοιπόν, και 46 χρόνια, 45, 44 είμαστε μαζί. Λοιπόν, ίσως όλα, ο γάμος, τα παιδιά, οι ευθύνες, ήθελα σαν να ξεκουραστώ, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά και ήταν επιλογή μου πραγματικά. Εγώ μπορώ και μόνη μου, όχι πάντα. Εντάξει, είναι ώρες που θέλω και την παρέα και τις φίλες μου και να μιλήσω και αυτά, και λέω πραγματικά, τι μου λες τώρα, τι θα γίνει με αυτή την πολιτική, τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Εγώ έχω πελαγώσει, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Είμαι με φθοράς και αφθαρσίας, σου λένε.
1: Γιατί να πελαγώσετε?
2: Δηλαδή, έχω πελαγώσει γιατί, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, δεν ξέρω, έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει πραγματικά. Δεν ξέρω, σαν να τα έχω ισοπεδώσει όλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα βρείτε το βηματισμό σας.
2: Ναι, ενώ ξέρεις, έχουμε πει πώς και τι, που έκλεινα, είμαι έτσι επιφυλακτική. Δεν ξέρω, είμαι. Θα δω. Ο Μητσοτάκης είπε το 27 ότι θα γίνει. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Πιστεύω.
1: Τι ξέρω, και εγώ νομίζω θα γίνει νωρίτερα. Αλλά εντάξει, εκείνος ξέρει καλύτερα.
2: Εγώ πιστεύω γύρω τον Οκτώβρη.
1: Λέω, εκείνος ξέρει καλύτερα. Θα δούμε.
2: Τέλος πάντων, όποιος είναι για καλό, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε πολλοί, δηλαδή. Πολύ το χάλι μας είναι. Δεν ξέρω. Όλα τα βλέπω μαύρα. Προς την πολιτική δηλαδή. Δεν βρίσκω φως. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Να δούμε τι θα ακούσουμε, τι θα πούνε. Και άντε και αυτά που θα πούνε. Και να τα πιστέψουμε και να μην τα πιστέψουμε. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί. Λοιπόν, αυτά αγάπη μου. Να είσαι καλά Μανώλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς.
2: Ο Θεός μαζί σου.
1: Αμήν.
2: Όποιος είναι αυτός ο Θεός.
1: Ναι.
2: Που δεν μας ακούει καθόλου.
1: Ό,τι.
2: Έχει προσπαθεί, δεν μας ακούει.
1: Λέτε.
2: Όταν λέει, ρε άντε, ξέρεις, λέει.
1: Τι λέει.
2: Ρε, σας έδεσα εγκέφαλο, σας τον έφτιαξα μια χαρά τον εγκέφαλο με τις αιώνες. Εσείς τι κάνετε, από μένα περιμένετε. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Ανεγκέφαλοι είμαστε. Τι να πω. Σας έδωσα μυαλό. Απ' τα λάθη σου μάθε, ρε άνθρωπε. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει αγάπη μου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσάς.
2: Να χαίρεσαι και το παιδάκι σου.
1: Υγεία να υπάρχει.
2: Υγεία αγάπη μου, υγεία πάλι.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, φιλάκια.
1: Γεια σας κυρία Ελένη, γεια σας. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Έχω λέει να ακούσω καμπάνα Κυριακή πριν 6 χρόνια. Βλέπει, εντάξει. Εμένα δεν θα μένω. Ούτε καλά, εγώ δεν ακούγεται στην πόλη. Δεν. Σπάνια πρέπει να μένει κοντά σε εκκλησία. Για να ακούσει, δεν θα με ενοχλούσε. Έχει μπερδευτεί, λέει, δεν δίνω το μισθό του από το λαό. Τα παίρνω από του δίσκου και τα μπαγκάρια. Καλά, κάποιοι δίνουν και από το μισθό του. Συγγνώμη. Υπάρχουν και ορισμένοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άλλοι είναι, μην νομίζετε. Νομίζω ότι είναι. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πες λέει στην κυρία πως τα ίδια κάνανε και πριν κλείσουν το μαγαζάκι της Ολυμπιακής και ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Αυτό το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι, όταν η χώρα δεν θα έχει θρησκεία. Και όχι μόνο. Τι κάνανε κύριε Αλεξάνδρου, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Για να μην λυθεί τώρα. Κάτι δεν. Κάτι μου διαφεύγει. Φοβάμαι. Αλλά δεν ξέρω τι.
3: 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούδιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Γεωργή μου. Τι βλέπεις, Μπενφίκα λέει έφτασε. Α, είναι... εντάξει, είναι οι μέρες ποδοσφαίρου. Για σήμερα είναι και η μέρα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πού είναι ο κύριος Σταυρακάκης? Πού είστε κύριε Σταυρακάκη? Να κάνουμε μια ανασκόπηση. Βάλουμε τραγουδάκι. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 33 λεπτά μετά τη μία. Γεια σου Νικόλα μου, να σε καλά. Αυξήσεις λέει μισθών σε υπέρογκα ποσά, καθώς και να βγάζουν 25 έως 60 χρονών εργαζόμενους σε σύνταξη. Α, με υπέρογκα ποσά μάλιστα. Συνηθίζω λέει να βλέπω κινήσεις, όχι καχύποπτα, αλλά σε βάθος χρόνου. Καθώς και τι επιπτώσεις θα έχει, είναι το γνωστό που λέει ο σοφός λαός, όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Αντιόπη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα σου.
0: Γεια σας.
1: Έρχομαι μόλις από Ηρώδειο. Ήθελα να κάνω δώρο στον αγωνό μου που τελειώνει εξετάσεις τώρα στο γυμνάσιο. Ναι. Ένα Ηρώδειο και στην κόρη μου. Είχαμε την Λυσιστράτη με κραουνάκι.
0: Τέλεια.
1: Εκπληκτική παράσταση. Βραχήκαμε και λίγο.
0: Έβρεξε.
1: Ήταν όμορφο. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή με πουκούλα και μπουφανάκι καθαρίσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια ανοίξανε και ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Ήταν όμορφα. Ήθελα να δώσω αυτή την εμπειρία στην κόρη μου, στο γιο μου.
0: Μπράβο.
1: Γιατί ήταν και το ειστήριο τσουκτερό. Αλλά χαλάλι τους.
0: Ναι.
1: Το θέμα για το οποίο σε παίρνω, γιατί εγώ αγαπώ Real FM. Και τι πάθαμε. Θέλαμε να πάρουμε ένα ταξί να γυρίσουμε σπίτι μας στο Βύρονα. Λοιπόν, σταματήσαμε 5 ταξί.
0: Ναι.
1: Μας ρωτήσανε που πάμε, δεν μας πήρε κανένα. Επειδή εγώ αγαπώ τους ταξιτζίδες, δεν έχω και χρησιμοποιώ ταξί, αλλά διάλεγαν κούρσες. Τελικά γυρίσαμε με το τρόλι το 11 Βύρονα. Και
0: ήταν... τέτοια ώρα και διπλή ταρίφα. Εντύπωση που κάνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Διαλέγανε κούρσες. Δηλαδή από την πλευρά του Ηρωδίου μας λέγανε αν πηγαίνετε προς τα κάτω, σας παίρνουμε. Είδα άλλος περάστε απέναντι. Απέναντι διαλέγαν κούρσες. Κάποιες λέγανε αν πάτε προς Πατήσια, σας παίρνουμε. Αν πάτε αλλού, τέλος πάντων. Εγώ στενοχωρήθηκα γιατί αγαπώ τους ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιώ ταξί. Δεν οδηγώ πλέον και χρησιμοποιώ ταξί. Ταλαιπωρηθήκαμε. Μία ώρα δεν βρήκαμε ταξί. Πήραμε το 11 εν πάση περιπτώσει να έρθουμε Βύρονα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν σαν σαρδέλες μέσα. Το περιμέναμε γύρω στα 40 λεπτά.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όπως και εσείς και πολλοί άλλοι δεν θα μπορούσαν να βρουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Καλά, το έχω ξαναπάρει. Και λέω, πώς θα ήταν αν πυκνώναμε τις συγκοινωνίες, θα λύναμε το κυκλοφοριακό, δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε αμάξια στο κέντρο. Η λύση είναι εκεί, δεν βγαίνει. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο, ας πούμε, κάθε 3 λεπτά βρίσκαμε λεωφορείο. Δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε ούτε ταξί, ούτε να χρησιμοποιήσουμε άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, όχι το Λονδίνο. Δεν χρησιμοποιώ τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επιστρέψαμε τώρα. Τέλειωσε η παράσταση σε 11.30. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, σε βρήκα και τα λέω σε σένα. Τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλά κάνεις.
1: Αυτά. Λοιπόν, επειδή περιμένει κι άλλος κόσμος, μοιράζομαι τη δυσφορία με τους ανθρώπους αυτούς. Διπλή ταρίφα πληρώνουμε. Όταν πήραμε από Βύρονα ταξί δώσαμε δεκάρικο. Εντάξει. Και επίσης δεν βρίσκουμε τα ταξί που βρίσκαμε πριν. Κυκλοφορούν οι περισσότεροι με τις, πώς ήταν αυτές που παραγγέλνουμε ταξί μέσα από, με τα ραδιοταξί, τα οποία επιφορτίζονται βέβαια. Εντάξει. Δεν, παλιά εγώ θυμάμαι την πιάτσα, θυμάμαι ότι ήμουν στη σωστό μου σπίτι σε ένα κεντρικό
0: πιάτσες,
1: δρόμο.
0: Αλλά πολύ μειωμένα σήμερα.
1: Στο Δελειολάνη υπήρχαν 10 ταξί και τώρα αν πας μπορεί να μην βρίσκεις. Λοιπόν, Χρυσοστόμου Σμύρνη σήμερα και το πρωί που χρειάστηκε να πάω να κάνω κάποιες ιατρικές εξετάσεις, τελικά πήραμε εφαρμογή. Δηλαδή οι φίλοι οι ταξιτζίδες, ναι μεν σωστά τα λένε, σωστά διεκδικούν και καλά κάνουν και διεκδικούν και έχουν τα δίκια τους με τα Uber, με τα Uber, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν γίνεται τώρα να να σταματήσω 5 ταξί και να μην με πάρει κανείς. Εντάξει, και το τρόλεϊ να είναι τίγκα, σαν σαρδέλες.
0: Α, και ο Ξηρομερίδης που είναι οδηγός ταξί, αυτό μου γράφει.
1: Να τα ακούσει ο Ξηρομερίδης.
0: Έχει δίκιο, λέει η γυναίκα Μανώλη, είναι παράδειγμα αυτό που συμβαίνει.
1: Μα τον άκουσα και μ' άρεσε η κουβεντούλα που κάνατε. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Μανώλη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ που μ' άκουσες και καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι μας. Και αύριο. Και αύριο, όχι, όχι, όχι, ήταν υπέροχη παράσταση. Μπράβο στον Κραουνάκη, γεμάτο το ηρώδιο, υποβροχήν κάποια στιγμούλα. Τσουχτερά τα εισιτήρια βέβαια, και αυτό θα πρέπει να το δούνε.
0: Αν επιτρέπετε, πώς έχει το εισιτήριο?
1: 65.
0: 65 ευρώ,
1: Άμε.
0: Είναι αγριό.
1: Για φανταστείτε επί 4.
0: Είναι
1: εγώ
0: αγριό.
1: Δηλαδή για να κάνω δώρο στην κόρη μου, στον εγγονό μου και με τον άντρα μου και εγώ.
0: 300 εντάξει, όχι.
1: Δεν μου περισσεύανε.
0: Συνολικά τα... πάει εκεί μετά. Να πιείτε κάτι, να μετακινηθείτε.
1: Όχι, δεν ήπιαμε, ούτε μετακινηθήκαμε. Ταξίδι, ένα ρήμα εδώ ταξίδι.
0: Αυτό εννοώ, ότι και με τη μετακίνηση και μια πορτοκαλάδα, να είναι κάτι, βγαίνουν και παραπάνω μπορεί να πάει.
1: Τη Δευτέρα θα πάω στην Άλκηστη, στο θέατρο Βράχο. Γιατί μ' αρέσουν.
0: Εντάξει, καλά κάνετε.
1: Αφού μ' αρέσουν, εκεί είμαι και βηρονιώτησα.
0: Μην το συζητάτε.
1: Δεν θα πάω να δω την Άλκηστη τώρα. Είναι δυνατόν, μεγάλωσα μαζί της.
0: Ξαναλέω, αν έχετε τη δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν μου τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά φροντίζω.
0: Δεν είπα αυτό. Ότι σας τρέχει, μόνο. Αλλά λέω, αφού έχετε τη δυνατότητα, να το κάνετε. Τι συζητάμε?
1: Φυσικά και θα πάω. Και αγόρασα και μαξιλαράκια για να ακουμπάω τη μέση μου.
0: Τέλεια.
1: Γιατί έχω μεγαλώσει. Και λοιπόν, εισιτήριο 28 ευρώ στο θέατρο Βράχων, Άλκηστη. Εντάξει. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι υπερβολικό.
1: Υπερβολικό δεν είναι, αλλά μέχρι και πρόπερση τα εισιτήρια δεν υπερεύαιναν το 20.
0: Εκεί, 20-23 ευρώ ήταν.
1: Τώρα 28, μωρέ, αλκηστούλα μου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, χαλάλι μας, θα πάω και θα σε πάρω να σου πω και πώς πέρασα.
0: Ωραία. Θα περάσετε τέλεια. Να με πάρετε να μου πείτε ότι περάσατε τέλεια αυτό.
1: Θα περάσω. Θα
0: ωραία.
1: Περάσω,
0: να είστε
1: γιατί
0: καλά.
1: Είναι και με τον Πορτοκάλογλου που έχει δώσει.
0: Σούπερ.
1: Έχει δώσει πράγματα και στη μουσική και στις αξίες της μουσικής και της ζωής μας και των νιάτων μας και όλα αυτά. Μανολάκι μου.
0: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Μου, καλό ξημέρωμα. Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας κυρία Αρετή. Μετά λέει από μια εξοντωτική μέρα ακούω αυτό το τραγούδι για να πνέω. Πριν το μπάριο. Εγώ ευχαριστώ κυρία Αρετή που μπαίνετε στη διαδικασία δύο παρά και επικοινωνείτε. Φαντάζομαι Ξηρομερίδη ότι αυτά συμβαίνουν παντού. Παντού εννοώ που έχει θεάματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βγαίνω για να έχω εικόνα. Μου είπανε τώρα για... Αλλά πέφτει καθημερινή, πέφτει Δευτέρα. Τώρα τον Ιούλιο για μία βραδιά μόνο στο ΆΚΑ. Τώρα δεν έχω καταλάβει, στο κλειστό είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε ανοιχτό χώρο είναι, δεν έχω καταλάβει που είναι. Αλλά αφού είναι καθημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε το ξεχνάω. Είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνεις σε τέτοια, σε συναυλίες, σε θεάματα τέτοια. Πολύ ωραίο. Γιάννης από στα δύο, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έλα Γιάννη.
2: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να δεις τώρα για την πείρα.
0: Ναι.
2: Άκουσα την κυρία προηγουμένως που μιλάγε.
0: Ναι.
2: Και δύο συμβάντα έτσι, πώς το λένε, είχαν χθες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Είχα μια κούρσα η οποία ήταν βοηθός παραγωγού από το Ηρώδιο. Ένα αντιπρόβα για την παράσταση που πήγε η κυρία.
0: Ναι.
2: Και πώς πιάσαμε την κουβέντα. Σιγούσε ότι παρόλο που το εισιτήριο είναι ακριβό, δεν ξέρω αν το πιστεύεις. Εγώ το πίστεψα, εμέψε. Δεν βγαίνουνε. Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι την παράσταση την κάνουν σαν λειτουργήμα.
0: Ναι.
2: Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φαντάσου τώρα ότι είσαι στο, είναι στο Ηρώδειο. Πόση ώρα είναι το Ηρώδειο?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Χιλιά άτομα.
0: Πόσα?
2: Χιλιά.
0: Να το ψάξω λίγο. Πόσα? Παραπάνω. Παραπάνω. Αλλά να δω.
2: Φαντάσου τώρα από αυτούς, γιατί δεν νομίζω στο Ηρώδειο να πηγαίνουν. Με τα αυτοκίνητά τους. Φαντάσου να τελειώσει μια παράσταση μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Η χωρητικότητα του Οδείου Ηρώδου του Αττικού 4.680 έως 5.000 θέσεις.
2: Okay. Φαντάσου τώρα να δίνουν 1.500 άτομα στην πύλη του Αδριανού, γιατί έτσι πιάνουν σαν τις αρτέλες.
0: Να περιμένουν ταξί.
2: Και να περιμένουν όλοι ταξί την ίδια στιγμή. Όσον αφορά, δεν το εξηγώ παραπάνω. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Απλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του εκείνη.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εάν κάποιος είναι, μισό λεπτό, αν κάποιος έχει μέσα πελάτη, δεν το συζητάμε. Αλλά αν είναι άδειος, δεν μπορεί να επιλέγει.
2: Όχι, όχι, δεν πρέπει να σταματάει όταν έχει μέσα πελάτη καταρχάς.
0: Όταν έχει πελάτη, εντάξει, απαγορεύεται.
2: Όταν έχει πελάτη,
0: ναι.
2: Απλά να σου πω κάτι. Επειδή έζησα τότε, θυμάσαι που ήταν τα διαπεργίες με τα μετρό το 12, το 18, ναι. Το ξέρεις ότι μας βλέπανε με 5 άτομα και να κρέμονται από τα χερούλια μέσα και λέγανε δεν πειράζει, πήγαινε με μέχρι εκεί. Δηλαδή κάπου, εντάξει, το γράμμα του νόμου είναι δεν σταματά.
0: Έχω ζήσει διπλή και τριπλή μίσθωση πολλά χρόνια πριν. Που, και μάλιστα υπήρχαν και περιπτώσεις που ο οδηγός δεν ρώταγε καν. Υπήρχαν περιπτώσεις που ρώταγε πειράζει αν βολεύει να σταματήσει. Και εγώ δεν είχα ποτέ θέμα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ρώταγε. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι έχει εξαφανιστεί αυτό πια, γιατί.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Αλλά ούτε το θέμα της επιλογής είχα την αίσθηση ότι υπάρχει. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει.
2: Σίγουρα, κοίταξε να δεις, απαγορεύεται πάντως. Τώρα,
0: καλά, η επιλογή προφανώς δεν απαγορεύεται. Εκτός άλλος είναι κατεβασμένα όλα.
2: Σε ό,τι αφορά Uber και εφαρμογές. Εντάξει, ωραίο είναι. Θυμόμαστε κάπως ρομαντικά όλοι τις προηγούμενες εποχές. Δεν ξέρω τι, έτσι όπως μεγαλώσαμε. Όπως... Τώρα έχει αλλάξει η εποχή. Δεν βρίσκει ταξί στο Δελιολάκι, γιατί. Δεν πάει και κανένας για ταξί στο Βεριολάνι. Ειδικά το βράδυ που δουλεύω εγώ. Περνάω και είναι συνέχεια να κάνει ο άλλος.
0: Εγώ εδώ στο Μαρούσι πάντως που θυμάμαι από πιτσιρικάς. Καλά ήταν αλλού οι πιάτσες βέβαια. Έπεσε τώρα η γραμμή, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, ξαναπάρτε τον κύριο Γιάννη αν μπορεί. Τώρα στο Μαρούσι η πιάτσα η μία είναι εδώ στην Πεντέλης. Κάθε βράδυ θα δω ένα-δυο ταξί. Σπάνια να μην έχει καθόλου. Αλλά. Μιλάμε τώρα και για 2,5 ώρα, έτσι. Θέλω να πω 2,5 ώρα. Κάτι πολύ έκτακτο ή κάνα ραντεβού. Τι να εξυπηρετήσει. Και αν είναι και καθημερινή. Γιατί η περιοχή εδώ δεν έχει τριγύρω τίποτα. Να πεις ότι είναι κάποιος πίνει ένα ποτό, κάτι διασκεδάζει. Ή να πάρει καμία κλίση τριγύρω από ραδιοταξί. Μόνο αυτό. Τον έχουμε. Ελάτε κύριε Γιάννη. Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, εγώ είπα αυτά που ήθελα. Δεν μπορώ να καταλάβω και το χρόνο. Απλά να καταλάβουν έτσι οι πιο παλιοί και ρομαντικοί ότι έχει αλλάξει η εποχή. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν κινητό κάποιοι που να μην έχει κουκιά, ας πούμε, έστω και τέτοια αυτά τα smartphones.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν το 99% της δουλειάς σε οδηγεί εκεί, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει τη ροή. Εμείς δεν είμαστε πολυεθνικές. Ο καθένας συνεργάζεται. Ο καθένας συνεργάζεται με αυτούς. Εκεί υπάρχει δουλειά. Όπως έγινε από τα ψηφιατζήλικα, κάποτε πήγαμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, σωστό.
2: Το μύθι μας φέρνουν και εμάς. Μην νομίζετε ότι μας προσφέρουν υπηρεσία δωρεάν. Πήραν τον πελάτη, μας τον πήραν από τον δρόμο, μας τον πήραν εκεί. Να ακολουθήσουμε και εμείς εκεί. Αλλιώς δεν μπορείς να δουλέψεις.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
2: Καλή
0: δουλεύετε όποτε να πω καλή βάρδια.
2: Ναι, είμαι πελάτη.
0: Καλή βάρδια, καλό δρόμο να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μπορούσε μου λέει να έχει πιάτσα στο Ηρώδειο. Δεν έχει όμως φίλες, αυτό φταίει ο Δήμος. Δεν ξέρω με τις πιάτσες πώς δουλεύει το σύστημα. ποιος δηλαδή τις ορίζει που και τι. Φαντάζομαι σε συνεννόηση με το, με το, με το ΣΑΤΑ δεν γίνεται. Με τον, με την, τον εκάστοτε, εν πάση περιπτώσει, με το εκάστοτε σωματείο. Λέω φαντάζομαι. Σήμερα λέει με εκδόθηκε νέο 10χρονο διαβατήριο. Μπράβο κύριε Αλεξανδρέ, με ημερομηνία τα γενέθλια της σενιόρας μου, με εξυπηρέτησε ανάψογα. Έμαθα ότι μπορώ να έχω και το ισπανικό, ενώ παλιά απαγορευόταν. Περάσαμε άσχημα 43 χρόνια με ρατσισμό. Τουλάχιστον λέει θα έχω περισσότερο ωφέλη. Ωραία, πολύ Μαδρίτη. Πάω πίσω τρίτη ξημερώματα. Να τελειώσω τη μετακόμιση από Τενερίφη και να φορτώσω την Ολυμπία στο ίδιο αεροπλάνο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε, χαιρετισμούς. Καμιά φορά λέει μπορεί να μην γράφω, να ξέρω ότι ακούω κάθε βράδυ. Να είστε καλά, Νίκο μου από το Βερολίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν. Αυτή η ιστορία με τα ναρκωτικά στα βόρεια προάστια έχει βγει και ένα βίντεο. Απόψε βγήκε δηλαδή στις ειδήσεις, στα δελτία, που δείχνει εκεί τι, κάποιες αγριότητες. Μιλάμε τώρα, αν διαβάσετε τους διαλόγους. Ανήλικη, έτσι. Α, τρελαίνες. Το βίντεο είναι από έναν ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά που χρωστούσαν, λέει, στο κύκλωμα ανηλίκων και διακινούσαν. Διακινούσαν. Χασίς με αμφεταμίνες, άντρονες, και κοκαίνη. Προφανώς οι ανήλικοι δεν διακινούσαν μόνοι τους όλα αυτά. Υπήρχαν από πίσω και ενήλικοι. Οι ενήλικες. Λοιπόν, έχουν πιάσει δύο ενήλικες και οι υπόλοιποι ανήλικοι που είναι, που έχουν πιάσει. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ πέρα για πράγματα και θάματα. Κάτι διάλογοι, πόσα έχεις και αυτά, και έδωσα και έσπρωξα και έκανα και θα σου δώσω σήμερα αυτά και αύριο εκείνα. Κάτι μπορώ να δω. Τι έχει γίνει? Τι έχει συμβεί? Θα μου πεις, θα μου πείτε τώρα, ρε εμάς τώρα ξύπνησες, εντάξει, όλα καλά. Δίκιο έχετε. Θυμάμαι εγώ τον ύπνο του δικαίου. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται αυτά. Δεν ξέρω. Έχουμε αγριέψει πολύ. Ως κοινωνία γενικώς έχουμε. Έχουμε. Τι θα γίνει, μου λέει ο κύριο Γιώργος, με τον πόλεμο? Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Είναι και ο Τραμπ άνθρωπος να στηριχθείς. Τι να σας πω. Άμα δεν έρθετε, κύριε Σταυρακάκη, τώρα σε 10 λεπτά τελειώνει και η εκπομπή. Δηλαδή το λέω. Τον άκουσα γιατί φώναξε τώρα. Μετά δηλαδή θα πρέπει να κάνετε εκπομπή μόνο σας. Δεν γίνεται. Έχουμε και μπασκετά. Τώρα πρώτα απ' όλα 4 ώρα έχουμε Αμερική Παραγουάη. Τια δε πατά γυρίσει σπίτι τώρα 2.30-3 παρά. Θα φτιάξει ένα καφέ να βγεις. Να κάνεις ένα τσιγάρο, να πάει 4 ώρα να δεις λίγο μπάλα. Θα δεις. Να χαλαρώσεις. 6 ώρα δεν θα δεις μπάσκετ. Θα δεις. Θα ακούς και Σταυρακάκι. Θα ακούς και Σταυρακάκι. Πότε γίνεται διαφορετικά? Δεν γίνεται. Ωραία, ωραίο να καληνυχτήσουμε λίγο και το Γεωργή και να ρηχθούμε καλή βάρδια. Να είστε καλά, κυρία Σόφη μου. Ναι, εντάξει, αυτό το βίντεο. Σας λέω τώρα και εγώ και πιάστηκε το στομάχι μου. Δεν μπορώ, δεν είναι. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Τώρα δηλαδή μιλάμε για. Δεν είναι. Είναι βία. Δεν είναι βία εκφοβισμού, είναι βία θανάτου αυτή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρω. Έλατε, κύριε Σταυρακάκη.
3: Τι έγινε,
0: The Champions. Σηκώσαμε την κούπα. Κάτσε να σου ανάψω το
3: φως. Εντάξει, όχι, βλέπω. Μια χαρά βλέπω. Βλέπω μια χαρά.
0: Πάμε. Λοιπόν,
3: ωραίες δηλώσεις κάνανε τα κορίτσια. Θα
0: δεν τις
3: άκουσα
0: τις δηλώσεις.
3: Εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για την αντίδραση. Γιατί έχανε 2 γκολ πριν τη λήξη κανονικής διάρκειας και το γύρισε, το πήγε στην παράταση. Και αυτό τονίζουν όλοι. MVP του τελικού η Άντριους, η παίχτρια του Ολυμπιακού. Η Ολλανδή τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα πέναλτι έβγαλε 3, έπιασε. Ναι. Η Σταματοπούλου έκανε 12 αποκρούσεις στην κανονική διάρκεια και αυτή συνέβαλε πάρα πολύ στο να πάει η ομάδα στην παράταση. Και εντάξει, ήταν ένα ωραίο βράδυ στη Μάλτα. Πριν από λίγο έστειλα εγώ τα συγχαρητήριά μου σε μια παίχτρια και μου απάντησε: ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Καταλαβαίνεις.
4: Τι ήθελες να σου πει. Μητράκι μου, κύριε Δημήτρη. Και αφού είσαι κύριος Δημήτρης. Ρε Γεωργή, πες τα ρε Γεωργή.
3: Μία από τις... από τα κορίτσια που πραγματικά εγώ τα θαυμάζω και μου απάντησε ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
4: Τέλεια.
3: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι την ηλικία της συγκεκριμένης.
4: Όταν τα στέλνεις θα λες συγχαρητήρια για τον Μπαρδάλι. Δεν με ξέρουν εμένα.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που πήγε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι και όταν πάει να μάθει τα πέναλτι, ξέρεις, εκεί είναι, παίζονται όλα. Η Σάντα έφεκανε το 14-14 πριν τη λήξη, ήταν μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μετά πήγε στην παράταση, στα πέναλτι. Εκεί λοιπόν στα πέναλτι η Ολλανδή τερματοφύλακας, είναι και τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας, η Φάντε Ντόμπελστιν, η οποία έκλαιγε στο τέλος.
4: Ναι.
3: Απέκουσε τρεις αποκρούσεις. Απ' την άλλη μεριά, Μύρου και ο Κεφαλιτάκη Βάσο, πλευρή του Σιούτη, βρήκαν στόχο. Ξαναλέω για την πολύ καλή παρουσία του Θεμβρέκα Θαματοπούλου στην κανονική διάρκεια. Υπάρχει ένα φοβερό σκηνικό που είναι οι γονείς της πλευρή του, της Βάσος και της Ελευθερίας, στην εξέδρα είναι ανάμεσα με τη Μαργαρίτα. Που η Μαργαρίτα είναι η μεγαλύτερη αδελφή που παίζει τώρα στο Μανιόνι, έφυγε πέρσι από τον Ολυμπιακό και φοράνε κάτι μπλουζάκια που λέει πλευρή του αντίον πλευρή του. Εντάξει. Εντάξει, είναι ωραίο στιγμιότυπο. Οι γονείς της πλευρή του, αν ήμουν σε κανάλι, θα το έκανα θέμα. Γιατί εντάξει, είναι, τώρα είναι στο τελικό. Βλέπουν τη μία κόρη του, την άλλη και την άλλη. Με ποιον μπορεί να είναι, δηλαδή.
4: Και με τις δύο.
3: Και με τις δύο, ναι. Εντάξει. Έχω την περιέργεια με ποιον
4: γιατί
3: μπορεί να είναι.
4: Γιατί ξέρουν ότι μία από τις δύο θα πρέπει να την παρηγορήσουν. Δεν γίνεται.
3: Ναι. Σωστό αυτό. Και η Φερετσβάρος πρέπει να πούμε ότι ήταν δομημένη φέτος για μεγάλα πράγματα. Δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο πρωτάθλημα, πήρε και πρωτάθλημα Ευρώπης, έκανε το τρέμπλ και κατάφερε να σηκώσει την κούπα στην Μάλτα, στο Final Four που γίνεται εκεί.
4: Α, το μπλουζάκι είναι, έχει τις φωτογραφίες στα κορίτσια.
3: Ναι, το είδες.
4: Βλέπω την τρίτη αδερφή που βγήκε με τη...
3: Η Μαργαρίτα.
4: Ναι, με το Ολυμπιακού βγήκε βέβαια φωτογραφία, γιατί η άλλη αδερφή που να πάει τώρα, εντάξει, λογικό. Μετά στο σπίτι.
3: Η Μαργαρίτα στο σπίτι, ναι. Αυτό πρέπει να σου πω έτσι για να... Γιατί όλα έχουν μία... Όλα έχουν μία συμμεσολογία. Αυτές οι τρεις αδελφές στην πλευρή του έπαιζαν πιτσιρίκες στο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Όταν έφυγαν για να κατέβουν στον Ολυμπιακό, όπου εκεί γύρισε το κουμπί της αγωνιστικής τους κατάστασης, πιτσιρίκες, ήταν νεανίδες, δηλαδή 16-17 χρονών. Έγινε ολόκληρος πάταγος ότι να φεύγουν από τον Ηρακλή, διαλύεται το Ηρακλής κλπ. Και ήρθαν στην Αθήνα και τα κορίτσια αυτά σηκώσανε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σηκώσανε Champions League πρωταθλήματα. Ήταν βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας η Μαργαρίτα, γιατί αποχώρησε, είναι η Βάσο και η Ελευθερία. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις και να φεύγεις από κάποια ομάδα και να πηγαίνεις σε μια άλλη, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση, πώς θα γίνει. Είναι μια πολύ ιστορία, η ιστορία για τις αδελφές πλευρή του που είναι από Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ντόσκας, επίσης ωραία ιστορία είναι και ο Ντόσκας με τον Γιώργο Φουντούλη, δύο παιδιά πτυχίο που είναι ο πρώτος και ο δεύτερος προπονητής στην αντρική ομάδα, στη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του, είπε ο Γιώργος Ντόσκας. Αύριο από τις 6 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί γιατί έχουμε τον τελικό του μπάσκετ από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και στη συνέχεια ρεπορτάζ γιατί θα έχει πολλά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα αρχίσει ο τελικός, θα τελειώσει χωρίς προβλήματα και θα πάμε normal. Τέσσερις η ώρα.
4: Έλεγα πριν ότι έχει πουλήσει 13.000 εισιτήρια πανεπιστήμια.
3: Ανοίγει το Telecom Center για να πάει ο κόσμος εκεί να δει το match και 13, η δωρεάν έχει βάλει την είσοδο. Απλώς η χωρητικότητα 13.000 θα είναι εκεί.
4: Εντάξει, θα έχει, 4... θα έχει και κάποιον έλεγχο. Δεν
3: ναι,
4: γίνεται,
3: βέβαια,
4: γιατί...
3: δεν πάει. Εντάξει. 4.000 η ώρα το πρωί είπα Παραγουάη. Κατάρ Ελβετία στις 10 το βράδυ και πάμε με τα συνέχεια Βραζιλία Μαρόκο 1. Αϊτή Σκωτία 4. Μιλάμε για Σάββατο προς Κυριακή. Αυστραλία-Τουρκία 7. Και Κυριακή απόγευμα 8. Γερμανία-Κουρασάο. Και Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11. Είναι Κουρασάο, όχι Κουρακάου το γράφουνε. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Είναι πρώην Κουρασάο. Είναι πρώην Ολλανδική αποικία. Ακόμα μνημονεύουν εκεί την Ολλανδία. εντάξει, είναι πρώην Ολλανδική αποικία. Ένας παίκτης από τους 26 έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, στην πρωτεύουσα Βίλες Στάρτ. Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
4: Για Βραζιλία, Μαρόκο, τι βλέπεις?
3: Τώρα εγώ, ξέρεις, εγώ είμαι υπέρμαχος του αδελφού μας και φίλου μας Αλκαμπή.
4: Ναι.
3: Μην αρχίσετε τώρα περί Ολυμπιακού κλπ. Γουστάρω αυτόν τον παίκτη πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι παιχταράς, γιατί δίνει την ψυχή του, γιατί. Λοιπόν. Και σε πληροφορώ ότι ήταν από τους παίκτες στο Κόπα Αφρικα της Εθνικής του Μαρόκου, ο οποίος πήγε εκεί και δεν πήγε για να κάνει παρουσία. Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες πήγαν εκεί και δώσαν τα πάντα. Και γυρίσαν τα ομάδες τους, εντάξει, κουρασμένοι, λογικό. Τίμιος παίκτης, κατά την άποψή μου.
4: Είναι.
3: Δεν ξέρω, βλέπω. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, που σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω. Βλέπω Μαρόκο. Η Arsenal έχει κάνει πρόταση 40 εκατομμύρια στον Χρήστο Τζόλι, σύμφωνα με την Athletic, λένε. 1-1 ήρθε το Καναδάς Βοσνία. Προηγήθηκαν οι Βόσνοι, ισοφάρισαν οι Καναδοί. Εντάξει, λίγα πράγματα δεν το πολύ ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα το.
4: Επειδή δεν θυμάσαι τη σούπα για Μεξικό, ναι. Νότια Αφρική και Νότια Κορέα, Τσεχία.
3: Ναι.
4: Πιάστηκαν και τα δύο, όπως τα είπα. Και ο Καναδάς πιάστηκε. Θα σου πω τώρα.
3: Βραζιλία, Μαρόκο θα μου πέσουν τώρα, γιατί κλείνουμε σαν λεπτό. Αρχίζει ο Νταβαρίνος και κάνει την τζαρούχα.
4: Γκολ, γκολ.
3: Γκολ, γκολ.
4: Και over 2,5. 2,57.
3: Ένα και τι όμως, θέλω να παίξει πολύ λεφτά για να το κάνεις κάτι.
4: Εγώ δεν σου είπα, σου λέω. Εντάξει, ότι γκολ, ναι. Γκολ και 2,5 κάρτουλες.
3: Εντάξει.
4: 2,57.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ θα είμαστε.
4: Καλό 6, βράδυ.
3: Παρατέταρτο θα είμαστε εδώ.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι το μάτς. Θα σε παρακαλέσω.
4: Δέχεσαι μηνύματα, δέχεσαι.
3: Μηνύματα από σένα, είναι καλή συνέχεια.
4: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας Γεωργή, γεια σας κυρία Ειρήνη.
5: Η ώρα είναι 2. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συμβάλλει Συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Άντρας του χρόνου σπατάλι κάτι τα δύνατο. Να εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβει στο φως κατά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυμνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο, ένα αστείο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
8: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και